ανυμνούμεν σε πάντες, ως έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν της

Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφ, υπήν τη Θεοτόκο το χέρε. Και συνδυά σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφουση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ερουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάχτητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συγκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε τον προς

η θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου κύριε ενώσασα.

ή των απελπισμένων μόνοι ελπείς και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων

χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου

Θεός ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών δεσπρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, του Ρανοβάμονος, μετά των συνεργών αυτού Λουκά, Σύλλα και Τιμωθέου, και πάντων των Αγίων ενδόξων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, του Οσίου Πατρός ημών Φιλοθέου, του Καβαλιώτου,

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλαν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Τις εκφωνήσεις έκαναν οι ιερείς πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

91 χρόνια μετά το ξεσήκωμα του 1821, το εθνικό προσκλητήριο αντιχούσε και πάλι. Το μικρό ελληνικό κράτος, που είχε αναπηδήσει μέσα από πολυχρόνια και αιματηρή επανάσταση, ξάνιγε τώρα τα βήματά του προς νέους αγώνες. Με τη σύστασή του, μόλις που είχε κατορθώσει να περιλάβει στους κόλπους του τη στερεά Ελλάδα. Τώρα, σήμαινε η ώρα για την απελευθέρωση αλήτρωτων ακόμη αδελφών και για την εδαφική του ολοκλήρωση. Η μάχη της Ελασσόνας ήταν το πρώτο νικηφόρο βήμα στη νέα τούτη εξόρμηση. Ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος ξεκινούσε εκείνο το ιστορικό φθινόπωρο του 1912 με ελπιδοφόρα για τα ελληνικά όπλα μηνύματα.

Η γύρω από την Ελασσόνα τοποθεσία έχει τούτο το πλεονέκτημα, ότι μπορεί από εκεί να ελέγχεται η περιοχή του Κάτω Ολύμπου με τις στρατηγικές διαβάσεις της. Γι' αυτό και είχε αποτελέσει την κύρια τουρκική αμυντική τοποθεσία πριν από το Σαραντάπορο. Είχαν καταλάβει εκεί επίκαιρες θέσεις 6 τουρκικά τάγματα και 3 πυροβολαρχίες. Ιδιαίτερα είχε επανδρωθεί αμυντικά η περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Παναγιάς. Το ελληνικό στρατηγείο που είχε ενημερωθεί για την αμυντική διάταξη του εχθρού το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου του 1912 έδινε διαταγή για προέλαση. Το σχέδιό του ήταν την επόμενη μέρα οι ελληνικές δυνάμεις να φτάσουν στα σημεία Ψιλοράχης, Τσαρίτσανας, Ελασσόνας, Παλιουριά, Κεφαλόβρησης και να πλευροκοπήσουν την εχθρική παράταξη. Είχαν αναλάβει το εγχείρημα οι μεραρχίες Πρώτη και Δευτέρα. Η Πρώτη θα έκανε με τοπική κατά του εχθρού επίθεση. Η Δευτέρα μαζί με το απόσπασμα Κωνσταντινόπουλου θα πλευροκοπούσε τον εχθρό από δεξιά και αριστερά.

Ώρα 10 το πρωί της άλλης μέρας, 6 Οκτωβρίου, η μάχη είχε ανάψει για καλά. Το εχθρικό πυροβολικό με πεισματικά πυρά φραγμού έκανε άγρια

η νευρικότητα σε πανικό. Και ο πανικός θα έκανε σε λίγο την αρχική σύμπτυξη άτακτη φυγή. Ως τις 3 το απόγευμα, τούτη η φυγή θα γενικευόταν σε ολόκληρη την εχθρική παράταξη. Το βράδυ της ίδιας μέρας, τα νικηφόρα τμήματα του ελληνικού στρατού έμπαιναν στην Ελασσόνα και οι κάτοικοί της, στην εμφάνισή τους, ρίγησαν από συγκίνηση. Ήταν οι πρώτοι αλήτρωτοι Έλληνες που γίνονταν ελεύθεροι με τη θυελλώδη εκείνη εξόρμηση του έθνους για την εδαφική του ολοκλήρωση.

Ο εχθρός είχε εγκαταλείψει στο πεδίο της μάχης 7 βαριά πυροβόλα που έπεσαν άθικτα στα χέρια των νικητών. Και η τουρκική συντριβή θα ήταν ολοκληρωτική αν το απόσπασμα Κωνσταντινόπουλου έπαιρνε έγκαιρα τη διαταγή της πρώτης μεραρχίας για να ανακόψει την εχθρική υποχώρηση. Αλλά βέβαια, τα τότε μέσα επικοινωνίας των στρατιωτικών μονάδων δεν ήταν τα σημερινά. Έτσι οι μαχητές εκείνοι, από τις προχωρημένες θέσεις τους, αγνοούσαν ποια ήταν η γενική εξέλιξη της μάχης. Αποτέλεσμα, ο εχθρός, παρόλο τον πανικό και την ασύντακτη υποχώρηση, μπόρεσε να διαφύγει προς την κύρια αμυντική του θέση, το Σαραντάπορο. Αλλά και εκεί δεν θα είχε καλύτερη τύχη. Σε 2 μέρες, την αμυντική του διάταξη θα σάρωνε και πάλι η ορμητικότητα του ελληνικού στρατού, του αποφασισμένου εκείνο το φθινόπωρο του 1912 να κάνει τα εθνικά οράματα πραγματικότητα.

Εδώ και εκεί σπαρμένη στον κάμπο είναι η σταυρή. Ψαχουλιαστά πηγαίνει τον τάφο του να βρει. Και σκύβει, σκύβει ως κάτω κι ανέλπιστη περνά. Μανούλα, το όνομά του δεν θα βρεις πουθενά. Εδώ δεν ξεχωρίζουν μονόματα οι νεκροί. Τους ξέρουν, τους γνωρίζουν με ένα όνομα. Ιερή. Σ' όποιο σταυρό κι αν κλάψεις, το γιο σου θε να κλαις. Όπου κεράκι ανάψεις, του γιού μου είναι θα λες. Γιατί όσους βρει το βόλι σε μάχη ζηλευτή, στη δόξα σμίγουν όλοι, κι ένας είναι όλοι αυτοί.

Λεβεδιά. Τι ωραία έννοια. Περικλείει τόσα μέσα της. Χάρη, ομορφιά, νεότητα, θάρρος, ειλικρίνεια, ανδρεία.

λεβενδιά, λιγεράδα, άνεση, σιγουριά. Ίσιο και σταθερό βλέμμα. Δεν έχει υποκρισία, ούτε μικρότητες, ούτε επίπλαστους τρόπους. Δεν έχει δουλικότητα, ούτε έπαρση. Έχει το μέτρο και το μεγαλείο. Είναι δίκαια, σωστή, άφοβη, ευθεία, αξιοπρεπής, γενναία. Τιμά τις αξίες και μάχεται για αυτές. Ξέρει να σιωπά, να θυσιάζεται, να προσφέρεται, να προσφέρει. Και προπαντός είναι ανιδιοτελής.

Χάρου Μαχάριτος από την Αθωνική Πολιτεία. Η σημερινή εποχή αντιμέτωπη με πρωτόγνωρα προβλήματα. Πού θα απευθυνθούμε για να στηριχθούμε? Γνωριμία με σύγχρονους αγιορείτες πατέρες. Οι διδαχές τους, οι πνευματικές παροτρύνσεις τους, οι παρακαταθήκες τους φωτίζουν το σκοτάδι της ζωής και δίνουν λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα και αδιέξοδα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο Άγιον Όρος μας περιμένει και σήμερα ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης για να παρακολουθήσουμε μαζί μέσα από το βιβλίο του ιερομονάχου Ισαάκ την πορεία του πνευματικού του αγώνα.

δικαιοσύνην αγάπησε. Δίκαιος κατά την Αγία Γραφή είναι όποιος τηρεί όλες τις εντολές και ευαρεστεί το Θεό, δηλαδή ο Άγιος. Η δικαιοσύνη είναι το κοινό γνώρισμα όλων των Αγίων. Με τη σημερινή χρήση, δίκαιος είναι ο άμεμπτος στη σχέση του με τους ανθρώπους. Με αυτή την έννοια χρησιμοποιούσε ο Γέροντας τον όρο. Διέκρινε όμως τη δικαιοσύνη σε ανθρώπινη, όταν κανείς δεν αδικεί τον πλησίον, και σε θεία, όταν υπομένει αδικίες εν γνώση του και με ευχαριστία. Κατά το Γέροντα, θεία δικαιοσύνη είναι να κάνεις αυτό που αναπαύει τον άλλον. Δηλαδή, να προτιμάς να θυσιάζεις το θέλημα, την ανάπαυση, το δίκαιό σου για να αναπαύσεις και να βοηθήσεις κάποιον. Η πνευματική δικαιοσύνη είναι, όπως χαρακτηριστικά έλεγε, να αισθάνεται ο άνθρωπος τα βάρη των άλλων δικά του. Όσο πιο προχωρημένος είναι ο άνθρωπος πνευματικά, τόσο λιγότερα δικαιώματα δίνει στον εαυτό του. Ας πούμε ότι αναβαίνουμε με κάποιον έναν ανήφορο με έναν τορβά στον νόμο. Ο πνευματικός άνθρωπος παίρνει και τον τορβά του άλλου για να τον ξεκουράσει, αλλά από ευαισθησία του λέει ότι αυτό με βοηθάει. Όλη η υπόθεση είναι να έρθουμε στη θέση του άλλου, να τον καταλάβουμε. Τότε συγγενεύουμε με τον Χριστό. Συνιστούσε ο Γέροντας να πετάξετε την ανθρώπινη λογική και την ανθρώπινη δικαιοσύνη, να μπείτε στη θεϊκή δικαιοσύνη. Μερικοί, ακόμα και πνευματικοί άνθρωποι, φτιάχνουν νέο Ευαγγέλιο, διαφορετικό, και θέλουν να μην είναι κορόιδο ο χριστιανός. Αντίθετα, πρέπει βέβαια να χαίρεται ο μοναχός όταν τον αδικούν. Δεν έχει κανένα δικαίωμα, γιατί ακολουθεί τα ίχνη του αδικημένου Χριστού. Ένας κοσμικός και άγνοια έχει και πολλά δικαιώματα έχει. Αν τον μαλώσει ανώτερός του, θα πάει στο δικαστήριο. Τον μοναχό, όσο και αν τον αδικούν, δεν έχει κανένα δικαίωμα, ακόμη και να τον βρίσουν. Ο Θεός τα οικονομεί έτσι για να ξοφλήσουμε καμιά αμαρτία ή για να οικονομήσουμε κανένα φράγκο. Όταν αδικούμαστε και πάμε να βρούμε το δίκαιό μας, τότε δεν αφήνουμε τίποτα στο ταμιευτήριο. Αλλά πίστευε ότι αυτός που συνειδητά υπομένει αδικίες αμείβεται και σε αυτή τη ζωή από τον δίκαιο Θεό με πνευματικές δωρεές, αλλά ακόμη και με υλικές, ανάλογα με την κατάστασή του. Έγραφε σε επιστολή του ο Άγιος: «Είδα την μεγάλη δικαιοσύνη του Θεού που δεν έχει όρια σε κανένα γεγονός». Και μάλιστα συγκεκριμένα σε ένα γεγονός. Μια ψυχή που είχε αδικηθεί υπηρετώντας άσκοπα ανθρώπους αμαρτωλούς, μέσα σε ένα μήνα, δόκιμη, έφτασε στην πνευματική θεωρία και ζούσε τα μυστήρια του Θεού. Συμβούλευε μοναχό που αντιδικούσε με συνδιακονητή του: «Πες τον άλλον ότι έχει δίκιο. Ξέρεις με το δίκιο τους πόσοι πήγαν στην κόλαση». Η δικαιοσύνη αδικεί τον μοναχό, δηλαδή σημειώνεται πνευματικά όταν προσπαθεί να δικαιωθεί. Όμως σε μερικούς αρχαρίους συνιστούσε: «Στην αρχή, άμα κανείς δεν φτάσει στην κατάσταση να δέχεται τις αδικίες, στις παρεξηγήσεις βοηθούν πολύ οι συνεξηγήσεις». Έλεγε παραστατικά για το άδικο: «Για τα ορφανά, για τους αρρώστους, για τους γέρους, για όλα υπάρχουν ιδρύματα. Για το καημένο το άδικο δεν έγινε κανένα ίδρυμα». Καθένας το παίρνει και το πετά στην πλάτη του άλλου, γιατί το βλέπουν βαρύ και άσχημο. Και όμως είναι τόσο γλυκό το άδικο, όσο τίποτε άλλο. Οι ωραιότερες στιγμές που έζησα ήταν της αδικίας. Όποιος δέχεται το άδικο, δέχεται τον αδικημένο Χριστό στην καρδιά του. Οι καυγάδες γίνονται γιατί ο καθένας παίρνει περισσότερο δίκιο από όσο δικαιούται.
μόνο αν βρεθεί κανείς με πολύ αγάπη, μαζεύει το άδικο και αφήνει το δίκαιο στους άλλους. Μόνο ο Χριστός δέχθηκε όλο το άδικο, σηκώνοντας το σταυρό για μας. Αυτή τη θεία δικαιοσύνη εφάρμοσε στη ζωή του. Όχι μόνο δεχόταν ευχάριστα τις αδικίες, αλλά είχε και την ευαισθησία να συμπεριφέρεται με λεπτό τρόπο, ώστε να μην προσβάλλει και πληγώσει αυτούς που τον αδικούσαν. Τους θεωρούσε ευεργέτες, ευχόταν για αυτούς και τους έστελνε δώρα. Έλεγε, «Πολλές φορές νομίζουμε ότι μας αδικούν. Οι αδικίες ουσιαστικά είναι ευεργεσίες. Κανείς δεν μπορεί να μας αδικήσει όταν εμείς δεν αδικούμε τον εαυτό μας. Τον εαυτό μας τον αδικούμε όταν δεν ζούμε πνευματικά. Πνευματικά ζούμε όταν τηρούμε τις εντολές. Ο Όσιος δεν αρκετό μόνο στη Θεία Δικαιοσύνη, αλλά πρόσεχε επιμελώς να μην κοινωνεί αμαρτίες αλωτρίες. Δεν δεχόταν δηλαδή κάτι αντίθετο με τη Θεία Δικαιοσύνη. Την περίοδο που μόναζε στο Στόμιο, κάποια πλούσια είχε νοικιάσει το σπίτι της σε φτωχή οικογένεια που δεν είχε να πληρώσει τα ενίκια. Ήθελε να κάνει δικαστήριο και να δώσει τα χρήματα που θα έπαιρνε από τα ενίκια στο μοναστήρι. Ο πατήρ Παΐσιος, αν και υπήρχαν μεγάλες ανάγκες, αρνήθηκε. Τέτοια χρήματα να τα πάρεις από ένα μοναστήρι που είναι η φτωχή οικογένεια και να τα δώσεις σε άλλο μοναστήρι, δεν τα θέλω, είπε. Έπαιρνε εργάτες χωρίς να κάνουν συμφωνία για το μισθό. Κανείς δεν παραπονέθηκε. Τους έδινε το δίκιο και επιπλέον κάποια ευλογία. Τόσο αγάπησε και εφάρμοσε τη Θεία Δικαιοσύνη, ώστε προτιμούσε να αδικηθεί παρά να αδικήσει άνθρωπο και να κολλαστεί για χάρη των αδικουμένων. Του συνέβη ένα υπερφυσικό γεγονός, όπως αναφέρει σε επιστολή του. «Κάποτε παρακαλούσα το Θεό να πάω στην κόλαση, πρώτον μεν που δεν είμαι και δεν ήμουν άξιος να ειδώ το Πανάγιον του πρόσωπον, δεύτερον, για να αξιώσει τις βασιλείες του όσους έθλιψα, όσους αδίκησα, όσους κατέκρινα ως άνθρωπος σε όλη μου τη ζωή. Ο καλός Θεός επέτρεψε να δοκιμάσω λίγη κόλαση μίαν εβδομάδα που δεν μπόρεσα να αντέξω. Ενθυμούμε τις ημέρες εκείνες και τρέμω. Γι' αυτό καλύτερα να μην είχε γεννηθεί εκείνος ο άνθρωπος που θα πάει στην κόλαση». Και άλλοτε εδέετο του Θεού για τις τυχόν εξαγνίας του αδικίες. «Θεέ μου, όσους κατέκρινα ελέησέ τους και όσους αδίκησα, αν έκανα καμιά ελεημοσύνη, δώστην σε αυτούς». Αλλά και με την ευαγγελική έννοια ο γέροντας αναδείχθηκε δίκαιος, επειδή από μικρός επιδόθηκε με ζήλο και ακρίβεια στην τήρηση των εντολών. Η δικαιοσύνη που εφάρμοσε του έγινε σκέπη και ασπίδα στους πειρασμούς και στους κινδύνους. Ιδιαίτερα όταν ήταν στρατιώτης και πήγαινε σε επικίνδυνες αποστολές, τον προστάτευε περισσότερο από τίμιο ξύλο, αφού ο Κύριος υποστηρίζει δικαίους και ανταποδώσει κατά τη δικαιοσύνη. Ακόμη το φύλαγε άτρωτο και άπιαστο από τις αμέτρητες δαιμονικές επιθέσεις και παγίδες. Είδε κάποιος τον διάβολο να γυρίζει με σχοινή στην αυλή της καλύβης του και να μονολογεί «Δεν θα τον πιάσω καμιά φορά». Αν δεν εφαρμόζουμε τη Θεία Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει πρόοδος στην πνευματική ζωή, ούτε εισακούεται η προσευχή μας. Τόσες προσευχές γίνονται, θα είχε αλλάξει ολόκληρος ο κόσμος. Αλλά επειδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν εισακούνται. Ενώ αρκεί η προσευχή και ενός δικαίου μόνον να εξηλαιώσει τον Θεό για ολόκληρο το λαό.

Φιλότιμο. Φιλότιμο κατά το γέροντα είναι ευλαβικό απόσταγμα της καλοσύνης, η λαμπικαρισμένη αγάπη του ταπεινού ανθρώπου. Τότε η καρδιά του είναι γεμάτη από μεγάλη ευγνωμοσύνη προς το Θεό και τους συνανθρώπους του και από πνευματική λεπτότητα, από ευαισθησία που προσπαθεί να ανταποδώσει και την παραμικρή καλοσύνη που του κάνουν οι άλλοι. Ό,τι γίνεται πέρα από καθήκον και υποχρέωση, χωρίς να ζητηθεί από ανιδιοτελή αγάπη, αυτό είναι το φιλότιμο. Όλες οι ενέργειες του Οσίου χαρακτηρίζονται από αυτή την αρετή, από την απλή βοήθεια σε κάποιον ως την αυτοθυσία του στον πόλεμο για να μην κινδυνεύσουν και σκοτωθούν άλλοι και συνεχεία στη μοναχική ζωή με τους φιλότιμους αγώνες του που ξεπερνούσαν την αντοχή του. Ως μοναχός δεν αρκεί το να κάνει τον κανόνα και την ακολουθία του και να αναπαύει τη συνείδησή του ότι εξεπλήρωσε τα μοναχικά του καθήκοντα. Είχε την καλή ανησυχία για κάτι περισσότερο που να γεμίζει την ψυχή του. Το φιλότιμό του τον παρακινούσε να επιδίδεται σε μεγάλους αγώνες και να μην κρατά για τον εαυτό του ούτε δυνάμεις, ούτε χρόνο, ούτε ανάπαυση. Όλα του τα πρόσφερε στον Θεό και στους αδελφούς του, τους οποίους σκεφτόταν περισσότερο από τον εαυτό του και γινόταν θυσία για να τους βοηθήσει. Ένα δείγμα της μέχρις αίματος αυτοθυσίας του είναι και το εξής, όπως το διηγήθηκε ο ίδιος. Όταν ήμουν νέος μοναχός, με τραβούσαν από εδώ και από εκεί. Μια μέρα, αφού δούλεψα πολύ, έρχεται ο ψαράς και μου λέει: «Έλα να με βοηθήσεις να σηκώσουμε τα δίχτυα». Πήγα αμέσως, χωρίς καν να μου περάσει λογισμός για την κατάσταση που βρισκόμουν. Μόλις έπιασα τα δίχτυα να τα σηκώσω, ήταν η κούραση, ήταν και η άσκηση που έκανα, έσπασαν οι αρτηρίες μου στο λαιμό και άρχισε να ξεπηδάει σαν συντριβάνι το αίμα. Με το ζόρι το σταματήσαμε. Ο γέροντας συνεκινείται όταν έβλεπε και στους άλλους φιλότιμο και συχνά διηγεί το περιπτώσεις προς μίμηση. Ανέφερε κάποτε. Μια γυναίκα έλεγε: «Αφού ο Χριστός πικράθηκε και εγώ τον πίκρανα, δεν θέλω να έχω χαρά». Και είχε μια χαρά. Έλεγε στους άλλους να προσευχηθούν να μην έχει χαρά, αλλά να πονά για τον Χριστό. Τι φιλότιμο. Και όσο έλεγε αυτά, άλλη τόση χαρά και αγαλίαση είχε. Αυτή βγήκε από τον εαυτό της. Με τις νουθεσίες του βοηθούσε να καταλάβουμε, να αγαπήσουμε και να αποκτήσουμε το φιλότιμο σε όλες τις ενέργειές μας. Να κάνουμε το καλό όχι ωφελημιστικά ούτε νομικά, αλλά από φιλότιμο και αγάπη προς το Θεό. Τότε όχι μόνο με ευκολία κάνω ό,τι υποχρεούμε, αλλά θυσιάζω και ό,τι δικαιούμε. Να κινούμαστε με φιλότιμο. Τα φιλότιμα παιδιά προσέχουν πώς να ξεκουράσουν και να ευχαριστήσουν τους γονείς. Εμείς οι μοναχοί να γνωρίζουμε τι αναπαύει το γέροντα και να το κάνουμε πριν μας το πει. Να μην αφήνουμε τον άλλον να κουράζεται στο διακόνημά του, αναπαύοντας ψεύτικα το λογισμό μας ότι εμείς έχουμε τελειώσει το δικό μας. Να γινόμαστε θυσία. Να έχετε φιλότιμο και να μην εκμεταλλεύεστε την καλοσύνη των άλλων. Ο φιλότιμος βομβαρδίζεται από ευλογία, ενώ ο γκρινιάρης γεννά κακομοιριά. Η καρδιά δεν καθαρίζεται με κλίν, αλλά με φιλότιμο. Ο μοναχός που μόνο ζητάει από τους πνευματικούς του πατέρες δεν οριμάζει ποτέ. Μένει παιδί με την μορουδίστικη έννοια. Δεν θυσιάζεται στους άλλους και έτσι μένει με σκληρή καρδιά, όχι μητρική. Αυτή η χαρακτηριστική αρετή του γέροντα, το φιλότιμο δηλαδή, τον ανέδειξε ως λαϊκό ευεργέτη,
ως στρατιώτη ήρωα και ως μοναχό Άγιο. Λυπούμαστε αγαπητοί ακροτέ που η ώρα μας πέρασε και χαλούμε την ωραία συντροφιά μας.

Χάρου Μαχάριτος από την Αθωνική Πολιτεία. Η σημερινή εποχή αντιμέτωπη με πρωτόγνωρα προβλήματα. Πού θα απευθυνθούμε για να στηριχθούμε? Γνωριμία με σύγχρονους αγιορείτες πατέρες. Οι διδαχές τους, οι πνευματικές παροτρύνσεις τους, οι παρακαταθήκες τους φωτίζουν το σκοτάδι της ζωής και δίνουν λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα και αδιέξοδα.

θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών του 8ου Ενιάφσιου Ιερατικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς με θέμα «Ο Ιερεύς ως οικονόμος των μυστηρίων και κήρυκας του Ευαγγελίου».

Σεβασμιότητε, Άγιοι Πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρομαι που είμαι πάλι στο συνέδριό σας, αλλά λυπήθηκα που δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω από το πρωί τις εισηγήσεις του πολυσεβάστου μου πατρός Δανίλ και του πατρός Χρυσοστόμου, βεβαίως, που άκουσα ότι ήταν, όπως το είπε και ο Σεβασμιότητος, ήταν επικοδομητικές, θα λέγαμε εξαιρετικές. Και φυσικά εγώ θα ζητήσω την υπηρεσία σας, γιατί δεν είχα πολύ χρόνο να ετοιμαστώ όπως θα ήθελα ή όπως θα έπρεπε μπροστά σε εσάς, από σεβασμό δηλαδή σε εσάς, αλλά θα νομίζω ότι ο ίδιος ο Γέροντας Εμιλιανός θα μας αποζημιώσει με αυτά που θα δούμε και θα ακούσουμε ουσιαστικά, έχοντας μπροστά μας τη ζωή του και το λόγο του. Ομολογώ, Σεβασμιότατε, όπως σας το έχω πει πολλές φορές, ότι έχω μία δυσκολία να παρουσιάζομαι σε εκδηλώσεις ή να είμαι ομιλητής, εισηγητής. Ποτέ δεν είχα αυτό το χάρισμα και ούτε εξίσκησα αυτό το διακόνημα, και μπορώ να πω ότι παρόλα αυτά που είπε ο πατήρ Γεννάδιος, και τον ευχαριστώ εκ της περισσεύματος της καρδιάς του και από επικοινωνίες που είχαμε κατά καιρούς, είναι, και δεν μπορώ να πω ότι συμμετείχα ουσιαστικά στο λεγόμενο πνευματικό έργο της Εκκλησίας. Καθώς ο χρόνος τώρα κυλάει και προς τα έσχατα μικραίνει, μπορώ να πω, όπως είναι κλασικό βέβαια αυτός, ότι εν είδα ότι ουδέν είδα. Όμως έτσι παρατάφτει η αγάπη του Σεβασμιωτάτου και η οικειότητα που νιώθω μαζί, Σεβασμιότατε, με τους πατέρες της Μητροπόλεως και των Ενωριών, η οικειότητα μαζί σου μου επιτρέπω να σας πω λίγα φτωχά λόγια. Το μόνο καλό στη ζωή μου, όπως είπε ο πατήρ Γεννάδιος, είναι που γνώρισα τον Γέροντα Εμιλιανό σε μια ανέλπιστη συγκυρία και μια ευκαιρία, θα έλεγα, του Θεού. Η πρόνοια του Θεού είναι σοφή πάντοτε και σωτήρια. Πώς τον γνωρίσαμε? Δεν γνωρίζαμε την μυστική ζωή του γέροντας, ούτε τι άσκηση έκανε. Έτσι τον βλέπαμε, μικροί που ήμασταν, ενώ δηλαδή στο γυμνάσιο τώρα. Αλλά πρώτα απ' όλα τον γνωρίσαμε ως λειτουργό των μυστηρίων του Θεού και ως κήρυκα του λόγου του. Ακούσαμε το λόγο του και είδαμε την ιερουργία του. Θυμάμαι ακόμη στο γυμνάσιο που ήμουν ένα κήρυγμα. Ήταν Δεκέμβριος μήνας, ένα κήρυγμα σε μια ενορία του Τρίκης και σταγόν του Μακαριστού Διονυσίου για τον Άγιο Σάβα, το οποίο μένει ακόμα στη μνήμη μου, όχι τόσο τα λόγια, αλλά ο βιωματικός τρόπος εκφοράς του λόγου και η σχέση του με τη ζωή του Αγίου. Επίσης, λίγο μετά που πλησιάσαμε πιο πολύ κοντά του, παρακολουθήσαμε τον τρόπο συμμετοχής της ακολουθίας στα Μετέωρα, στη Μονή της Μεταμορφώσεως, και ιδιαίτερα παρακολουθήσαμε τις θείες λειτουργίες τους. Είτε γινόταν τις γιορτές, είτε γινόταν τα μεσάνυχτα σε διάφορα, κυρίως στο παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου που υπάρχει εκεί. Η προσοχή, η ετοιμασία, όπως το ανέφερε κάποια ομάδα εδώ, η αγρυπνία, η σιωπή, η ιερότητα, η ευλάβεια και εν τέλει η τελετουργία, όλα αυτά μεταμόρφωναν την ατμόσφαιρα σε μυστήριο. Το μυστήριο της αποκαλύψεως του ουρανού στη γη. Τότε δεν ξέραμε να το εξηγήσουμε, αλλά το αισθανόμασταν σαν μια ανίποτη, ανεξήγητη μυσταγωγία που μας δημιουργούσε τέτοια ατμόσφαιρα μέσα μας, που εξ αρχής ξεχνούσες τα του κόσμου και ήθελες να βιώσεις άμεσα το ακολούθημι του Ευαγγελίου, να ακολουθήσεις το Χριστό, ο πίσω του Χριστού. Ο λόγος του γέροντος και η ιερουργία του, η λειτουργία του και εν συνεχεία η ασκητική και μυστική του ζωή ήταν το καθαρτικό για μας.
ήταν το γλύκισμα της εξόδου από τον εαυτό σου, από τις επιθυμίες, τις σκέψεις, τους στόχους και τα πάθη, και το καθαρτικό ήταν το φάρμακο, ήταν το κλειδί της εισόδου σου στον κόσμο του Θεού, στην έλξη της αφιερώσεως και της διακονίας του μυστηρίου της σωτηρίας. Δεν ήταν λοιπόν τόσο ο αγώνας, να πούμε τώρα θα αναλάβουμε έναν αγώνα, είμαστε στρατιώτες του Χριστού, αλλά η έλξη, η ανακάλυψη της εικόνας του Θεού μέσα σου και η ανατολή του φωτός του, της γνώσεως δηλαδή, του ηλίου της δικαιοσύνης. Μετά τη γνωστή αυτή εξομολογητική, θα έλεγα, παρουσίαση του γέροντος Εμιλιανού ως λειτουργού, ως λειτουργό και κήρυκος, η οποία παραπέμπει στα βιώματά του και στα βιβλία και η οποία τρόπον την να θα αρκούσε να μας πει αυτά που θέλω να πω, μπορούμε να πούμε και λίγα από τα χαρακτηριστικά της αποστολικής, κηρυκτικής και λειτουργικής πορείας του. Πρώτον, για να καταλάβει κανείς την εξέλιξη της πορείας του γέροντος, πρέπει να ανατρέξει στα παιδικά του βιώματα και τα εφηβικά. Έλεγε κάποτε, ο ίδιος δηλαδή, δεν ήταν η κλήση μου προς το μοναχισμό, αλλά ήταν προς τον ηρωισμό. Ήταν ένας πεάνας μαρτυρικός. Στο σχολείο τον σήκωνε ο δάσκαλος να διαβάσει, επειδή αγαπούσε ιδιαίτερα τη Μακεδονία, το μικρό Μακεδόνα, και λέει ο ίδιος, μου άρεσε να το διαβάζω με έναν ενθουσιασμό ιδιότερο, δίνοντας πάντοτε κάποια χρειά στο κείμενο αυτό που την ένιωθα χωρίς να μπορώ να την εξηγώ. Αυτό τον ενέπνεε να λέει σε άλλη ευκαιρία, κάτι τέτοιο, παιδιά μου, συμβαίνει σε μία κουρά. Οι μοναχοί είναι αυτοί που αποστέλλονται προπομπή στα πιο ακραία σημεία της μάχης, όπως η ηρωική κοινωνική ψυχή του Μακεδόνος, για να μπορούν να σώζονται και οι άλλοι. Ο ηρωισμός λοιπόν, ένα στοιχείο, ήταν βασικό στοιχείο της αφιερώσεως του γέροντα. Το δεύτερο είναι ο γέροντας ταυτόχρονα, μικρός πάλι, λόγω της γιαγιάς του, έπινε από τα γάργαρα νερά των πατέρων και λέει ότι τον είχαν συγκλονίσει μερικές γραμμές του Αγίου Ισαάκ, του Σύρου που έγραφαν. Αυτή δεν είναι αρετή, τον αδιαφορεί ο νους περί των πραγμάτων του κόσμου. Και συμπληρώνει ο γέροντας, εδώ ήταν που σκλαβώθηκα εντελώς. Ο νους να είναι έξω από τα πράγματα, διότι δεν δύναται ποτέ να ησυχάζει η καρδιά και δεν δύναται να είναι αφάνταστος. Όλος ο κόσμος έχει τις περιπέτειές του και οι περιπέτειές του είναι από τις φαντασίες και τις συλλογιστικές έννοιες που έχουμε μέσα μας. Αυτά πρέπει να φύγουν, να ξεριζωθούν. Αυτά τα βιώματα ήταν αρκετά για να γίνει ο γέροντας ο σκλαβωμένος του Θεού και ο απελεύθερος του κόσμου. Την εκούσε αυτή η απόφαση αφιέρωσής του με ηρωισμό και αποταγή, στον Θεό με ηρωισμό και αποταγή, θα την επισφραγίσει μυστικά μέσα του με την υπόσχεση που θα δώσει πάλι μικρός μπροστά στην εικόνα του Χριστού, όταν ο μικρός Μακεδόνας, δηλαδή ο γέροντας, θα μεταμορφωθεί σε παλαιόν πατρόν Γερμανό, σε μια παιδική θεατρική παράσταση, φορώντας για πρώτη φορά το τιμημένο ράσο συμβολικά στο ρόλο του ιεράρχου της Επαναστάσεως. Τα σημάδια αυτά, ο σπόρος αυτός που λειτουργούσε μέσα του. Τρίτον, μεγαλώνοντας ο γέροντας ζούσε, όπως ο ίδιος λέει, ανάμεσα στους Αγίους. Ήτανε οι Άγιοι τόσο εκεί μέσα στο σπίτι μας, λέει, ώστε τους νιώθαμε όχι τόσο σαν Αγίους,
όσο σαν μέλη της οικογένειας. Αυτό, παιδιά μου, είναι αγιασμός. Αυτό είναι, μπαίνεις και βγαίνεις ένας Άγιος. Από μικρός, νύχτα, νύχτα, με τα βιβλία ανοιχτά, έπεφτα γονατιστός κάτω και με τα χέρια, τα κουμπούσα τα χέρια μου σε έναν κρεβάτι καναπέ με στο σταυρό και τις εικόνες μου για να μπορέσω λιγάκι να ζήσω τον Θεό. Ευγνωμοσύνη του Χριστού σε επιδική μου ψυχή τότε και η εφηβική μου εν συνεχεία και ενενική μου επίσης καρδιά, και μέχρι σήμερα δεν μπορώ να πω ότι δεν Χριστός το Θεό ευγνωμοσύνη απεριόριστο, διότι τίποτα δεν έδωσα αλλά έλαβα ό,τι του ζήτησα. Συν πάση της Αγίας ζούσε, αλλά και με όλους τους ανθρώπους αισθανόταν οικείος. Το χαμόγελό του, όπως τονίζεται ότι χρειάζεται, η τιμιότητα, η έμφυτη ευγένεια, η αδούλωτη αγάπη του έδιναν τη δυνατότητα να προχωρεί και να κτίζει τη ζωή του εν τη ενότητη, χωρίς να υποκύπτει σε συναισθηματισμούς και χωικές εξαρτήσεις. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Η μεγίστη αγάπη είναι το να απομονωθείς από όλους τους ανθρώπους, διότι ενούσε έτσι μυστικός και μυστηριακός με τα πάντων. Για μένα», πάλι έλεγε, «για μένα ήταν πλήρως ευπρόσδοξος ο άλλος και ό,τι θα έλεγε θα το σεβόμουν, αλλά κρατούσα τη δική μου ελευθερία». Και κάποιος έγραφε από τους συνομιλίκους του: «Ο γέροντας μας κρατούσε κοντά του με το λόγο και την αγάπη του. Ήταν υπόδειγμα εν αρέτου ζωής». Έτσι μπορούμε να πούμε ότι η αγκαλιά του Θεού ήταν ο απεριόριστος τόπος και ο πανελεύθερος τρόπος που έδινε στο γέροντα την άπλα και τη δυνατότητα να αγαπά, να αγαπάτε και ταυτόχρονα να ζει μόνος του μόνο Θεό. Δεν εξαντλούνται, πατέρες μου, τα παραδείγματα και τα περιστατικά, αλλά θα σας πω ένα τέταρτο για να καταλήξω σε κάποια συμπεράσματα. Ο γέροντας ζούσε μέσα στα βιβλία και πολύ διάβαζε. Από μικρός μάλλον, από τότε όπως διηγείται, διότι διάβασε τα υπομνήματα του Τρεμπέλα. Δεν είχε πάει καν, ήταν στις αρχές του γυμνασίου. «Είχα αρχίσει την προς Ρωμαίους επιστολή», λέει, «Πάτσας Δανίλ», λέει, μικρός ήταν, αρχίσει την προς Ρωμαίους επιστολή, «και εν συνεχεία πήρα τα Ευαγγέλια. Τότε μου είχε κάνει εντύπωση η περιχάριτος διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Είχα εκπλαγεί, το διάβαζα, το ξαναδιάβαζα, αυτό το καταχάρι. Άρχισα τότε να διαβάζω το κείμενο στο πρωτόδικο και άφησα τα υπομνήματα. Και η πρώτη μου έκπληξη ήταν αυτή που είχα το Ευαγγέλιο πλέον, το Λόγο του Θεού, όπως μας παρεδόθη. Και έτσι άναψε και ο ζήλος και η αγάπη στη σπουδή της ελληνικής γλώσσης μέσα από τα κείμενα της Αγίας Γραφής, των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και των αρχαίων φιλοσόφων, των λογοτεχνών και όλων αυτών που χρησιμεύαν στη γνώση και τον εμπλουτισμό της παραδόσεως, του δόγματος, της λατρείας, της ιστορίας της Εκκλησίας, των κανόνων, των μοναστριακών τυπικών και στη γνώση της ανατομίας της ψυχής». Έλεγε: «Να αγαπάμε τους αρχαίους Έλληνες και τα πατερικά μας κείμενα. Δεν θα μπορέσουμε να ρίξουμε βαθιές ρίζες εάν δεν μάθουμε τη γλώσσα των πατέρων μας και τις πηγές της ζωής μας. Όμως παρά τα αυτά, παρά την αγάπη του στα βιβλία, έγινε διδακτός Θεού για να μπορεί να ιερουργεί το Λόγο του Θεού και να τα μυστήρια. Έλεγε: «Θα δεις πόσα πράγματα θα βρεις όταν εσύ καλείς το Πνεύμα το Άγιον και ζητείς και πεις: Θεέ μου, εγώ θέλω να διαβάσω. Εσύ ό,τι θέλεις όμως δώσε μου». Αλλού λέει πως πάλι όταν ήμουν στην τετάρτη τάξη γυμνασίου περίπου, είχαν μεταφράσει κανένα δύο βιβλία του Τόθ,
οι παλιότεροι τα ξέρουν αυτά. Ήταν ωραία βιβλία αυτά και μου είχαν αρέσει πολύ. Αλλά μου χαρίσανε τα πνευματικά γυμνάσματα του Οσίου Νικοδήμου. Και όταν άρχισα να τα διαβάζω, έκλεισα όλα τα άλλα βιβλία. Είδα ότι ήταν ένας άλλος κόσμος. Αλλά αυτός ο κόσμος, τι ήταν, δεν μπορούσαν ακόμη να καταλάβω. Και πάνω στον προβληματισμό μου, κλειδώνομαι στο δωματιάκι μου και ανοίγω το Ευαγγέλιο. Γονάτισα, άνοιξα την επιστολή του Αγίου Ιωάννου που μιλεί όλο για το φως. Πώς ακαλύπτεται ο Θεός, πως τα πάντα φωτίζονται και τίποτε δεν είναι κρυπτό. Μου φαινόταν ότι το διάβαζα για πρώτη φορά και έκανα σκέψεις που ήταν εντελώς διαφορετικές από όσες είχα κάνει και άρχισα να σημειώνω τους λογισμούς και που μου εμπαίνανε σχετικά με την περιφωτός διδασκαλία του Αποστόλου. Έτσι παίρνω την απόφαση ότι εάν θέλεις, είπα, να προχωρήσεις στην πνευματική σου ζωή, μην κοιτάζεις τίποτα. Μόνο σου με το Θεό να τα βρεις. Είχα τα βιβλία. Τότε όμως είπα, μην κοιτάξεις τίποτε. Διάβαζε και ο Θεός ό,τι χρειάζεται θα σου το πει, αρκεί να έχεις εσύ τη διάθεση. Και δεν έπεσα έξω. Όχι ότι είναι αυτό απόλυτο, αλλά το κυριότερο σημείο της πνευματικής ζωής είναι αυτό, να σου μιλήσει ο Θεός. Τότε για πρώτη φορά ανακάλυψα ότι μπορεί να διαβάζεις κάτι που το έχεις ξαναδιαβάσει και να σου φαίνεται ότι για πρώτη φορά το μελετάς. Και αυτό είναι αληθινό, διότι είναι λόγος Θεού και ο Θεός είναι άβυσος, είναι άπειρος. Ζώντας σε αυτή την ατμόσφαιρα, ο γέροντας της χαράς και της προσευχής, αλλά στη συνέχεια ζώντας σε συνθήκες σκληράς δοκιμασίας πρακτικής και πνευματικής, δεν είναι του παρόντος να πούμε γι' αυτό, είναι άλλη ομιλία αυτή, ο γέροντας έλαβε την κλίση της αποστολικής του πορείας που από μικρός είχε κατανοήσει ως συμπόρευση με τον Χριστό. Μία πορεία μεταδόσεως του εναυτό οικούντος Θεού που εμπνεόταν και ενέπνεε πάντοτε ένα ένθιο ενθουσιασμό. Έλεγε στις δοκιμασίες του, εγώ ζω την δυσκολία, τη δυσκολία μου, το σκοτάδι μου, αλλά αυτά ακριβώς είναι η αυγή μου, είναι ο βαθύς μου όρθρος. Αλλά

εφηβική με τα ταύτα και οι αποφάσεις του μετά όπως έγιναν, έγινε τώρα δέντρο ευσκιόφυλλο, όπως το γνώρισαμε εμείς πλέον, ως δέντρο δροσερό, πράσινο, ευσκιόφυλλο, με καρπούς που ορίμασαν, πλάτιναν σαν θάλασσα και έγιναν κτήμα μας και κτήμα της Εκκλησίας. Και τα δύο λοιπόν ο γέροντας, όπως λέμε το λόγο και τα μυστήρια, τα υπηρέτησε με αγάπη, με συνέπεια, με φόβο Θεού, με προσοχή, με σοβαρότητα, με ταπείνωση, με ευγνωμοσύνη, με θυσία και πολλούς κόπους. Προβαντός όμως τα υπηρέτησε για τη δόξα του Θεού, θέλοντας και επιμένοντας μέχρι τέλος ότι κάθε πρόσωπο πρέπει να φανερώνει, όχι πρέπει, φανερώνει, το βλέπεις, λέει, το φανερώνει με όλη του την ύπαρξη τη δόξα του Θεού, όποιος και είναι. Αμαρτωλός είναι, άγιος είναι, αμαρτωλός, σε κάθε στιγμή με όλη την μπορεί να φανερώσει τη δόξα του Θεού. Μετά από αυτά λοιπόν, ποια είναι τα δικά μας συμπεράσματα για το γέροντα ως λειτουργού και κήρυγος? Πρώτον, είναι πασιφανές ότι ο γέροντας δεν επεδίωξε την χαρισματική διακονία του λόγου και της χειρουργίας, αλλά του χαρίστηκε, του ανατέθηκε ως διακονία στο σώμα της Εκκλησίας, στο σώμα του μοναστηριού, που είναι μια μίκρυνση της Εκκλησίας, αλλά και στο σώμα ευρύτερα της Εκκλησίας. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο συμπέρασμα, να ξέρουμε ότι δεν επιδιώκουμε αλλά μας ανατίθενται. Αυτός τον Θεό ήθελε, την ησυχία κυνηγούσε και ήταν ο καημός του, αλλά ο Θεός τον ταπείνωσε με το να μην του δώσει αυτό που ήθελε και με το να τον παιδεύσει με την ασθένειά του, τρόπον την να, όπως το υποστήριζε ο ίδιος, απέτυχε ο ίδιος και το είπε και σε μια ομιλία κλασική αυτό, απέτυχε ο ίδιος για να επιτυγχάνει αενάως ο Θεός. Ένα δεύτερο συμπέρασμα θα λέγαμε, ο γέροντας απέκτησε με κόπο και πενιχρά μέσα παιδεία εκκλησιαστική αλλά και προσωπική, και διαθέρμος οθούσε στη μόρφωση του κληρικού και των παιδιών, βέβαια, όχι μόνο του κληρικού, τη μόρφωση την κοινωνική, την ψυχολογική ορίμανση, την απόκτηση, όπως λέμε, τρόπων ανθρωπιάς, δηλαδή ένας, να γίνεις άνθρωπος πρώτα, έλεγε, και μετά πνευματικός άνθρωπος, και επίσης και επιστημονική, θα λέγαμε, πόσο παρότρινε, παρόλο ότι ο ίδιος δεν είχε την ευκαιρία, θα μπορούσε αλλά δεν είχε την ευκαιρία λόγω διακονίας να σπουδάσει, να κάνει οτιδήποτε, όμως προωθούσε των κληρικών αλλά και στη μελέτη εν γέννη, αλλά είχε και ένα χάρισμα συναισθήσεως του κοινωνικού περιβάλλοντος, ήξερε τι είναι το περιβάλλον του, το γνώριζε, ανέκρινε τρόπο δυνατό το περιβάλλον του και από τις μελέτες του αλλά από την αίσθηση αλλά και από την πνευματική του ζωή. Προπαντός όμως έλαβε, λόγω της καλής του προαιρέσεως, διότι είχε μια καλή προαίρεση, δεν είχε λογισμούς. Του ρώτησε, έχετε λογισμούς? Και λέει, όχι, λέει. Δεν είχε λογισμούς, ήταν εύπιστος, είχε καλή πίστη, είχε καλή προαίρεση για κάθε άνθρωπο, για το Θεό, για κάθε άνθρωπο, για τους Αγίους. Έβλεπετε τι σχέση είχε με τους Αγίους. Λοιπόν, λόγω της καλής του προαιρέσης έλαβε κυρίως παιδεία Θεού, βαθιά, ειλικρινή και αυθεντική. Ένα τρίτο συμπέρασμα, στη διακονία του είχε συνέπεια λόγων και πράξεων. Εμείς το που τον ζήσαμε από κοντά μέχρι λεπτομεριών, πρόσεχε τι λες, τι κάνεις, προπαντός τι υπόσχεσαι. Δεν δεχόταν ποτέ ανέρεση των υποσχέσεων. Και αν είχα χρόνο αλλά θα σας το πω. Ήταν ένα παράδειγμα, μία φορά ήμουν στη διακονία εκεί και ήμουν

0: διάφορες διακονίες, οπότε έπρεπε να είχε υποσχεθεί σε κάποιον άνθρωπο ότι θα του δώσουμε κάτι. Αλλά δεν προλάβουμε, έγινε μια σύγχυση στο πρωί, δεν προλάβουμε, έφυγε ο άνθρωπος και θα αναχωρούσε με το πλοίο. Βρεθήκαμε κάπου στο ένα διάδρομο εκεί και μου λέει τι έγινε με τον. Λέω δεν προλάβουμε. Λέω θα το ξέρω. Τι μου λέει δεν προλάβατε. Τώρα μου λέει θα φύγετε. Μα δεν προλαβαίνουμε το πλοίο, δεν ξέρω τι θα κάνετε λέει. Παίρνω λοιπόν εγώ αυτό το δέμα που είχα λοιπόν και κατεβαίνω με τα πόδια του, γιατί δεν είχαμε αυτοκίνητα. Και μια διαδρομή που θέλει ακριβώς είναι περίπου 10 χιλιόμετρα. 10 χιλιόμετρα θέλει μία ώρα περίπου και περισσότερο δηλαδή. Ναι, με ανηφόρα, κατηφόρα το ίδιο είναι. Λοιπόν και φτάνουμε και κάνω εγώ, δεν έκανα ούτε μισή ώρα τρέχοντας, έφτασε για να του, και ευτυχώς τον πρόλαβα γιατί δεν ήξερα τι θα ακούσω μετά. Τον πρόλαβα ακριβώς την ώρα που θα έμπαινε στο πλοίο. Και έτσι εξετελέστη πώς ήταν, ας το πούμε έτσι, πάρα πολύ θα έλεγα σκληρός όταν υπόσχεσαι κάτι και δεν το τηρείς. Ασυμβίβαστος με τον εαυτό του, παρουσίασε στον Θεό τη αδυναμία του όμως με πίστη και δάκρυα, ταπεινώσεως από όπου έπαιρνε και τα δωρήματα. Είναι γνωστό μάλλον για ένα περιστατικό με τον θυμό. Όπως λέγαμε, είχε, όπως έλεγε ο ίδιος, μετά εμείς δεν το διαπιστώσαμε αυτό, ένιωθε ότι πολεμείται από το πάθος του θυμού. Και ήταν κατηχητής, μικρός που ήταν. Και με είχαν βάλει, λέει, κατηχητή κάπου εκεί σε μια ομάδα και μας δίναν και τα βοηθήματα του της κατηχήσεως. Τι θα κάνουμε για κάθε μάθημα. Και έκαναν, λέει, τα μαθήματα με τη σειρά. Αλλά όταν έρχονταν η σειρά, λέει, του μαθήματος περί του θυμού, δεν το έκανα. Γιατί πώς να το κάνω στα παιδιά. Του λέγανε τα παιδιά, λέει, γιατί αυτό το πηδάτε το μάθημα. Και λέει, καλά, λέει, θα το ξυπούμε. Και δεν το έκανε μία φορά. Δύο φορές, τρίτη χρονιά πέρασε του, λέει, και δεν έκανε αυτό το μάθημα. Και λέει, τώρα ήρθε η ώρα, πρέπει να κάνω αυτό το μάθημα. Γι' αυτό λοιπόν ήταν νύχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Και κάθομαι όλη νύχτα, λέει, με προσευχή γονατιστός και λέει δεν θα σηκωθώ, δεν θα σηκωθώ από εδώ, δεν είσαι Θεός εάν δεν μου πάρεις αυτό το πάθο. Και κάθομαι εκεί και προσεύχομαι και τα λοιπά και φυσικά ο Θεός τον άμεψε αυτά και έκτοτε, λέει, μου φύγει αυτό το θέμα και δεν ξανασυνέβη στη ζωή μου αυτό το περιστατικό και έτσι κατάφερα να κάνω αυτό το μάθημα περί θυμού στα παιδιά. Επίσης μάθαινε με τον πατέρα Ιγνάτιο του Δουσίκου γερμανικά. Ο Γιάντος ρώτησε τον καθηγητή των γερμανικών πώς είναι οι φράσεις στα γερμανικά «μην κρίνετε». Και όταν βρισκόταν με τον πατέρα Ιγνάτιο επενθύμιζε ο ένας τον άλλον, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, «ρίχετ νύχτ». Σωστά, «μην κρίνετε» είναι δηλαδή στα γερμανικά. Και γι' αυτό λοιπόν λέγαμε ότι ήθελε πάρα πολύ αυτό το μάθημα, το περί κρίσεως που όλοι υποπίπτουμε σε αυτή όμως την αρρώστια. Το τέταρτο ταινί του λόγου του γέροντας ήταν πρώτα απ' όλα παραμυθητικός και επικοδομητικός. Στα μετέωρα ο Άγιος Τρίχης τον είχε υπεύθυνο και να ομιλεί αλλά και να γράφει τα κηρύγματα της Κυριακής της Μητροπόλεως. Υπάρχουν αυτά τα κηρύγματα από το έτος 1964 μέχρι το έτος 1965 και εισηγήσει σε ιερατικά συνέδρια πώς λέει, πώς πρέπει να είναι ο λόγος των ιερέων και η ζωή των ιερέων. Και είναι φυσικά γλαφυρότατα και εκεί ο γέροντας λοιπόν που τον ξέρουμε σαν έναν ομιλητή βαθύνου κτλ. Είναι πάρα πολύ απλός. Όπως είπατε προηγουμένως, να χρησιμοποιούμε στόχο στοχευμένο και να χρησιμοποιούμε απλότητα. Εκεί λοιπόν, επειδή απευθυνόταν στον κόσμο και στον απλό λαό της περιοχής, ήταν έχονται διακηρύγματα αλλά δεν είναι της ώρας. Γι' αυτό λοιπόν και είχε πολύ ωραίες παραβολές αλλά και ωραία παραδείγματα. Ταυτόχρονα ο λόγος του γέρους ήταν και ανθρώπινος. πώς πλησιάζει τους ανθρώπους, πώς θα βρούμε εκεί στο λόγο του, πώς θα τους δικαιολογήσει, πώς είναι συμβίβασος με την αμαρτία αλλά συγκαταβατικός με την ανθρώπινη φύση. Και ακολουθεί ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του κηρύγματος. Αυτό σημαίνει ότι ανατέμνει την ψυχή, χτυπάει στο μεδούλι και έχει την εντύπωση ότι σε αφορά προσωπικά. Έτσι νιώθαμε εμείς. Είναι διαγνωστικός λόγος για να ακολουθήσει η αποδοχή και η θεραπεία. Έτσι ο λόγος καθίσταται αυθεντικός και αληθινός και ανοίγει το δρόμο της ζωής, της θεραπείας, του αγώνος, του πολέμου, της νίκης. Γιατί η υπόθεση είναι να αποδεχθείς, να καταλάβεις, να αποδεχθείς και μετά είναι εύκολος ο αγώνας. Ας μιλήσουμε ότι ο λόγος του Γερόντα ήταν πολύ ζωντανός επίσης. Είπατε προηγουμένως να έχουμε τρόπο που θα μιλάμε. Εκφραστικός, και σε αυτό τον βοηθούσε και η παράστασή του, η έκφρασή του και ο τόνος της φωνής του. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Δεν ήταν βέβαια Αυγουστίνος, αλλά τον πλησίαζε. Τον πατέρα Αυγουστίνο εννοώ δηλαδή. Εκείνος ήταν αξεπέραστος βέβαια. Ένα πέμπτο σημαντικό στοιχείο, προσωπικά το λέω αυτό, ο λόγος του Γέροντα είναι σπόρος. Ήταν σπόρος. Αυτός ήταν ο σπορδιώευς. Και έφευγε από το στόμα του, είτε στις ομιλίες, είτε στα κηρύγματα, είτε στις συνάξεις. Ο σπόρος που φυτευόταν στις καρδιές και κυοφορούνταν και βλάστηνε και κάρπιζε. Πολλές κλήσεις, ιερατικές πατέρες μου και αδελφοί, και πολλές μοναχικές κλήσεις έρχονται από το λόγο και το έχω ακούσει αυτό από πολλά και διάφορα πρόσωπα. Άφησα τελευταίο το ότι ο λόγος του Γέροντος είναι κατεξοχήν και κυρίως αποκαλυπτικός και προφητικός. Κατεξοχήν έλεγε αυτά, συνεσκεσμένα έλεγε αυτά που το αποκάλυπτε ο Θεός, και κατά τούτο ήταν προφήτης ότι φανέρωνε όχι τα μέλλοντα, γιατί αυτά δεν ούτε ασχολούνταν με αυτά, αλλά φανέρωνε τη ζωή του Θεού. Πάντοτε κλεινόταν για λίγο πριν μιλήσει στον κόσμο, πριν μιλήσει πιο βαθιά σε εμάς. Ελάχιστα σχολίαζε τα συμβαίνοντα, την επικαιρότητα, αλλά αντίθετα έλεγε τι συμβαίνει στα επέκεινα. Διηγείτος στην πραγματικότητα τα θαυμάσια του Θεού και καλούσε όλους εμάς να μετάσχουμε ως τέκνο του Θεού, στο δείπνο του Θεού, όπως το περιγράφει σε μία ομιλία του «Ευρήκαμε τον Παράδεισο». Εκεί λοιπόν λέει πώς είναι ακριβώς η συμμετοχή μας, πώς τον βρήκαμε αυτό τον Παράδεισο μέσα από την ίδια μας τη ζωή. Σε επίρρωση αυτών, ο μακαριστός κύριος Φουντούλης Ιωάννης, που είχαν σχέσεις με τον Γέροντα, γράφει για το λόγο του Γέροντος ήταν λόγος μεστός, σοβαρός αλλά και γλυκής, πατρικός και συνάμα φιλικός, ανεπιτίδευτος αλλά όχι απαράσκευος, χωρίς έπαρση και ρητορικό κόμπο, λιτός αλλά βαθύς, θεωρητικός αλλά και άκρος πρακτικός και προσγειωμένος. Οικοδομεί, δεν καταλύει, δεν μάχεται, δεν μάχεται, δεν διασπά, δεν απολυτοποιεί, δεν ταράτει, αλλά ειρηνοποιεί, ειρηνεύει την ψυχή. Και ένα τελευταίο, για να μην σας κουράσω περισσότερο, ο σιερουργός τέλος ο Γέροντας ήταν, και μερικοί από εσάς μπορεί να έχετε αυτή την εμπειρία, ο σιερουργός, όποιος παρακολούθησε μια λειτουργία του, ήταν απαράμιλος, αλλά ήταν πάντα έτοιμος, σύνους, νηστικτικός, έμφοβος, εύτακτος, ιεροπρεπής. Λέει στη σύναξη που έχει την επικεφαλίδα, τον τίτλο «Εγώ Χριστός», λέει σε κάποιον: «Χθες το απόγευμα ήλθε κάποιος από εσάς για να ετοιμάσουμε μια νυχτερινή λειτουργία. Απ' την ώρα εκείνη μπήκα στην ατμόσφαιρα της Θείας Λειτουργίας και δεν ξέφυγα καθόλου, ούτε στο ξύπνιο, ούτε στον ύπνο, ούτε όταν τελούσα τη Θεία Λειτουργία. Μετά τον καθαριασμό των τίμιων δώρων ήταν τόσο κατακλυσμία το πλήρωμα της χαράς, της εφροσύνης ήταν τέτοια η αίσθηση, ώστε τότε κατάλαβα ότι την ώρα εκείνη τελούσα τη λειτουργία, ότι την ώρα εκείνη είχα γίνει Χριστός. Είναι τολμηρή η φράση, αλλά την είπε. Εγώ δεν την ήξερα, την άκουσα όμως, την ακούσαμε και την γράψαμε. Αυτό μπορεί και πρέπει, λέει, να είναι ένα καθημερινό γεγονός. Υπήρχε ποικιλία σε αυτή την εμπειρία, το λέει ο ίδιος δηλαδή, αλλά σχεδόν μπορεί να είναι ένα καθημερινό γεγονός. Τα πάντα μπορούν να είναι μία συνέχεια και μία προετοίμηση για τις επόμενες θείες λειτουργίες. Ο Γέροντας ειρηγούσε και στο θυσιαστήριο και στη λειτουργία της νυκτός, δηλαδή στον κανόνα, γιατί έτσι έλεγε το αγώνισμα της νυκτός, έλεγε η λειτουργία της νύψεως. Η Θεία Λατρεία, όχι μόνο η Θεία Λειτουργία, είναι τόσο ανώτερη από όλα τα άλλα όσο ο ήλιος από τους αστέρες. Και ποια είναι τα άλλα? Η προσμωδία και η προσευχή, διότι εκεί συναντιέμαι με τον Θεό και ενώνομαι μαζί Του. Κάθε ψαλμωδία και προσευχή, ακόμη και η νοερά προσευχή, είναι αστέρια. Ό,τι είναι όμως μέσα στη Θεία Λειτουργία είναι λαμπρός ήλιος. Δεν λάθευες αυτό, Γέροντας. Η λατρεία, η λειτουργία είναι η μεγάλη εικόνα, η αντικειμενική εικόνα. Η μυστική ζωή είναι η προσωπική ζωή. Η υποκειμενική ανίωτη ζωή. Γι' αυτό λέμε εκεί πρέπει να προσέχεις, γιατί μπορεί να κάνεις σφάλμα. Μπορεί να πλανηθείς. Στη λίγη λειτουργία δεν θα πλανηθείς. Η λειτουργία είναι εκεί, στέκεται. Είναι η αποκάλυψη του Θεού και στέκεται εκεί. Και η όποιο να έχει μάτια και αυτιά. Διότι στη λειτουργία, λέει ο Γέροντας, δεν είναι η προσευχούλα που κάνω εγώ, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και αυτός είναι η παράκληση, η γεφύρωση της υπάρξεώς μας με τον Θεό. Και συγχωρεί μόνο τις αμαρτίες μας στη λειτουργία, αλλά εκπληρώνει και τα αιτήματά μας, εάν είναι προς το συμφέρον μας και αν είναι κατά την καθαρότητά μας. Και επιπλέον ευλογεί όσους μνημονεύουμε. Και είναι αυτό απάντηση, Πάτερ Σιλενέ, ότι ναι, μνημονεύομαι στο άξιον εστί. Αυτή είναι το μέρος της αναφοράς και των δεήσεων παρμένο από την λειτουργία του Αγίου Ιακώβου. Εκεί βεβαίως ψάλλουμε το άξιον εστί, γιατί υπάρχει ένα κοινό, αλλά εκεί πρέπει να τα πάντα είναι και κειμένους και ζώντες. Λοιπόν, και μνημονεύομαι. Για τον Γέροντα λειτουργία σημαίνει μυστηριακή και μυστική βίωση. Η μυστική βίωση τρέφει τη θερμότητα στη Θεία Λειτουργία, ενώ η Θεία Λειτουργία επαληθεύει την αυθεντικότητα της πνευματικής μας ζωής. Είσαι έτοιμος για τη λειτουργία, θα το ζήσεις. Είναι αληθινό αυτό που ζεις, θα το δείξεις την ημέρα, στο μοναστήρι, στην ενορία σου, στην οικογένειά σου, θα το δείξεις αν ήταν αληθινό. Διότι αν πήγες εκεί και μετά βγεις έξω και γίνεις έξω φρόνο για κάτι, τι έζησες? Τίποτε, ούτε το ένα ούτε το άλλο έζησες. Γι' αυτά είναι σαν μια συγκοινωνούντα δοχεία. Έτσι λοιπόν ζούσε ως λειτουργός ο Γέροντας. Είπαμε μόνο ελάχιστα εκ των πολλών, διότι πού να κατεβάσουμε όλα αυτά τα οποία φαίνονται μέσα από τις κατηχήσεις του και οι οποίοι αφορούν τα πιο πολλά τον ίδιο προσωπικά. Και ας κρατήσουμε τα λίγα, γιατί αυτά μας χρειάζονται και όχι τα πολλά. Σπόρος διαθέσεως, λίγη όρεξη, λίγη προσοχή, λίγο προσευχή, λίγη εγκράτεια, και τότε όλα αυτά θα αυξηθούν και θα βλαστήσουν. Και όλα να τα αποδίδουμε, αγαπητοί μου πατέρες, στο Θεό, όπως το έκανε ο Γέροντας όταν ο κύριος Φουντούλης τον ρώτησε: πώς τα καταφέρω λέτε αυτά, Γέροντα, να κάνετε αυτή να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο, να κάνετε αυτή την πνευματική ζωή, να έχετε αυτές τις εμπειρίες, να έχετε αυτές τις αδελφότητες? Εμείς δεν τα βλέπουμε έτσι, βέβαια, ότι είναι σπουδαία πράγματα, αλλά λέμε τώρα τι λέγαν οι άλλοι. Πώς τα καταφέρατε? Και γράφει ο κύριος Φουντούλης, έσκυψε ο Γέροντας το κεφάλι του και έμεινε για πολύ ώρα σιωπηλός και μετά πρόσθεσε: αγαπητέ μου Ιωάννη, είναι η εποχή Πάλι σιώπησε και πάλι πρόσθεσε: «Ο Θεός όταν χρειαστεί στέλνει ανθρώπους και οι άλλοι ακολουθούν». Αυτά και ευχαριστώ πολύ.
1: Γέροντα, να σας ευχαριστήσουμε εμείς με τη σειρά μας για όλα αυτά που μας είπατε. Δεν ήταν λίγα αυτά που καταθέσατε, ήταν πάρα πολλά. Μακάρι, μακάρι να μπορέσουμε όλα αυτά που μας είπατε να τα συγκρατήσουμε και να τα κάνουμε βήμα και εμείς στην ζωή μας. Μας δώσατε πάρα πολλές απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα και στις συζητήσεις που κάναμε πριν για τον τρόπο που αν ένας άνθρωπος θέλει να πετύχει κάτι στη ζωή του, μπορεί να το πετύχει. Πού να σταθεί κάποιος σε όλα αυτά που μας είπατε. Αυτό που με έκανε τρομερή εντύπωση για το γέροντα, με τα βιβλία ανοιχτά έπεφτε γονατιστός για να ζήσει τον Θεό. Μέγιστη αγάπη. Να απομονωθείς από τους ανθρώπους, αν θέλεις πραγματικά να τους αγαπήσεις. Αν μπορείς και αν θέλεις να συμπορευθείς με τον Χριστό, πρέπει να υπηρετήσεις τον άνθρωπο. Μόνος, με μόνο τον Θεό. Εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέρος των εργασιών του 8ου Ενιάυσιου Ιερατικού Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς με θέμα «Ο Ιερεύς ως Οικονόμος των Μυστηρίων και Κήρυκας του Ευαγγελίου».
1: Θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

Η προς Ρωμαίους επιστολή. Κεφάλαιο πέμπτο. Δικαιωθέντε σουν εκ πίστεως, ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Διού και την προσαγωγήν εσχήκαμεν τη πίστη, εις την χάριν ταύτην ενή εστήκαμεν. Και καυχόμεθα επελπίδη της δόξης του Θεού. Ου μόνον δε, αλλά και καυχόμεθα εν τες θλίψεσιν, ειδότης ότι η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπής ου κατεσχήνει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Έτι γάρ Χριστός όντων ημών ασθενών κατά καιρών υπερασεβών απέθανε, μόλις γάρ υπερ δικαίου της αποθανείται, υπερ γάρ του αγαθού τάχα της και τολμά αποθανήν, συνίστηση δε την εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπερ ημών απέθανε, πολλόουν μάλλον δικαιωθέντες νυν εν το αίματι αυτού σωθησόμεθα δι' αυτού από της οργής. Ή γάρ εχθροί όντες κατηλάγει μεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθησόμεθα εν τη ζωή αυτού. Ου μόνο δε, αλλά και καυχόμενοι εν το Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού νυν την καταλαγήν ελάβομεν. Δια τούτο, ως περ διενός ανθρώπου η αμαρτία εις τον κόσμον εισήλθε και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλθεν, εφό πάντες ήμαρτον, άχρη γαρνόμου αμαρτία είναι εν κόσμο, αμαρτία δε ουκ ελογείται μη όντως νόμου, αλλε βασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας, επί το ομοιώματι της παραβάσεως Αδάμ, ως έστι τύπος του μέλλοντος. Αλλού χως το παράπτωμα, ούτω και το χάρισμα. Ή γάρ το του ενός παραπτώματι οι πολλοί απέθανον, πολλό μάλλον η χάρις του Θεού και η δωρεά εν χάριτι τι του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού εις τους πολλούς επερίσευσε. Και ούχος δι' ενός αμαρτήσαντος το δόρημα, το μεν γαρ κρίμα εξ ενός εις κατάκριμα, το δε χάρισμα εκ πολλών παραπτωμάτων εις δικαίωμα. Ή γαρ το του ενός παραπτώματι ο θάνατος σε βασίλευσε δια του ενός, πολλό μάλλον η την περισσίαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης λαμβάνοντες εν ζωή βασιλεύσουση δια του ενός Ιησού Χριστού. Άρα ούν, ως δι' ενός παραπτώματος εις πάντας ανθρώπους εις κατάκριμα, ούτω και δι' ενός δικαιώματος εις πάντας ανθρώπους εις δικαίωση ζωής. Ως περγάρδια της παρακοής του ενός ανθρώπου αμαρτωλή κατεστάθημεν οι πολλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός δίκαιοι κατασταθήσονται οι πολλοί. Νόμος δε παρισύλθεν ή να πλεονάσει το παράπτωμα. Ουδέ επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Η να όσπερ εβασίλευσε η αμαρτία εν το θανάτου, ούτω και η χάρις βασιλεύσει δια δικαιοσύνης η ζωήν αιώνιον, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Αφού λοιπόν εδικαιωθήκαμε δια της πίστεως, έχουμε ειρήνη με τον Θεό δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου έχουμε δια της πίστεως και την είσοδον εις την χάριν αυτήν, εις την οποία στεκόμεθα και καυχόμεθα δια την ελπίδα μας εις την δόξαν του Θεού. Όχι μόνον αυτό, αλλά καυχόμεθα και δια τας θλίψης, διότι γνωρίζομεν ότι η θλίψης παράγει υπομονή, η δε υπομονή δοκιμασμένο χαρακτήρα, ο δε δοκιμασμένος χαρακτήρ ελπίδα, η δε ελπής δεν ντροπιάζει, διότι η αγάπη του Θεού είναι χυμένη στις καρδιές μας δια του Πνεύματος του Αγίου που μας εδόθηκε. Διότι όταν εμείς είμεθα ακόμη αδύνατοι, ο Χριστός επέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών, διότι με τα δυσκολία θα πεθάνει κανείς δι' έναν δίκαιον, δια των αγαθών ίσως να τον μίσει κανείς να πεθάνει. Ο Θεός όμως αποδεικνύει την αγάπη του σε μας με το ότι ενώ εμείς είμεθα ακόμη αμαρτωλοί, ο Χριστός επέθανε για μας. Πολύ περισσότερο λοιπόν, αφού εδικαιωθήκαμε τώρα δια του αίματός του, θα σωθούμε δι' αυτού από την οργή. Διότι εάν όταν είμεθα εχθροί συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό δια του θανάτου του Υιού του, πολύ περισσότερο αφού συμφιλιωθήκαμε θα σωθούμε δια της ζωής του. Όχι μόνο δε θα σωθούμε, αλλά και καυχόμεθα δια των Θεών, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου τώρα ελάβαμε τη συμφιλίωση. Δια τούτο, όπως δια ενός ανθρώπου εμπήκε η αμαρτία εις τον κόσμο και δια της αμαρτίας ο θάνατος, έτσι διαδόθηκε ο θάνατος και εις όλους τους ανθρώπους, επειδή όλοι αμάρτησαν. Μέχρι της εποχής του νόμου υπήρχε η αμαρτία εις τον κόσμο, αλλά δεν καταλογίζεται αμαρτία εφόσον δεν υπάρχει νόμος. Και όμως εβασίλευσε ο θάνατος από του Αδάμ μέχρι του Μωυσέως και εις εκείνους που δεν αμάρτησαν κατά τρόπον όμοιον με την παράβαση του Αδάμ, ο οποίος είναι τύπος του μέλλοντος να έλθει. Αλλά το δώρο της χάριτος δεν είναι όπως το αμάρτημα, διότι εάν λόγω του αμαρτήματος του ενός επέθαναν οι πολλοί, η χάρη του Θεού και η δωρεά που ήλθε δια της χάριτος του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού ή το πλέον ή αρκετή δια τους πολλούς. Δεν υπάρχει αναλογία μεταξύ του αποτελέσματος της αμαρτίας του ενός ανθρώπου και της δωρεάς, διότι η απόφαση μετά το αμάρτημα του ενός ανθρώπου ή το απόφαση καταδικαστική, αληχαριστική πράξης κατόπιν πολλών αμαρτημάτων έφερε δικαίωση. Εάν λοιπόν δια του αμαρτήματος του ενός εβασίλευσε ο θάνατος δια του ενός, τότε πολύ περισσότερον εκείνοι που παίρνουν την υπεράφθονη χάρη και τη δικαίωση ως δώρον θα βασιλεύσουν εις την ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού. Ώστε λοιπόν, καθώς το αποτέλεσμα της παρακοής του ενός ή το η καταδίκη όλων των ανθρώπων, έτσι και το αποτέλεσμα μιας δικαίας πράξεως ή το δικαίωσης και ζωή διόλους τους ανθρώπους. Διότι όπως δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί έγιναν αμαρτωλοί, έτσι και δια της υπακοής του ενός θα λάβουν δικαίωση οι πολλοί. Ο νόμος παρισέφρισε δια να πολλαπλασιαστούν οι παραβάσεις. Αλλόπου πολλαπλασιάστηκε η αμαρτία, εκεί ξεχύλισε η χάρις, ώστε καθώς εβασίλευσε η αμαρτία διαμέσου του θανάτου, έτσι να βασιλεύσει και η χάρις δια της δωρεάν δικαιώσεως, με αποτέλεσμα την αιώνιον ζωήν δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς οι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς οι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν απ' όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε προς το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό προς το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν η γάπηση στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσον δεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσίαν έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι η αμμομίαν οδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθείς ανεωδή μου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτων. Εν το σεντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθεσαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκυνόμεν. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν της δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σοδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε τους εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελέος σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτον με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομε τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσομε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κλίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση, Κύριε, και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι αφθαρμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των ονοματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύρια σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίση ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτω στους σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: Θεία ποιμελιθέντα ημίν και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μετά δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζών τον ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και που πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχουμε.

0: ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Νίστητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο μεν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιουτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συγκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: ανθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον, Κύριε ρέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: Της πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματιν νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονών.
2: Υπέρ
0: των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των εναστενίας κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους. Και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βως κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου? Δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους συκτηρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτασι και σία ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ως υπορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζον επορευόμη. Ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ουκ οίκουον και ως άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έθιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσεις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσεις την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εις άξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήπησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τα σανομία σημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάσον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επέμε το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων,
εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθο σου νυκτριμό σου, εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου, καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιον με στήδια παντό. Σύμωνο ήμαρτων και του πονηρών ενώπιον σου, επίησα όπω άντικο τη συνσυλλόγη σου και νικήσει εντοκρίνε θέσα. Ιδουγάρ, εν ανομίε συνελήφθην και αναμαρτίε, έκυση σε με μήτρ μου. Ιδουγάρ, αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου, ειδηλωσά με. Ραντίσμε, όπου και καθαριστήσω με, πλυνίσμε και υπέρχε ανολευτενθήσουμε. Ακουτίσμε, αγαλίε συγκέφροσύνη, αγαλιάσονται έω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίε μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ενεμή ο Θεός σου και πνεύμα ευθέ εγγέννησουν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανταλέλει σε πεμού. Απόδο με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμω το σοδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσία ανέδωκαν ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένων ο Θεό σου και εξοδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία ανδεκαισίνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου Μόσχου.

0: Αμήν. Το νουν προς εχθρούς, ανδρείως παρατάξαντε, στην πάσαν αυτόν απάτην κατελήσατε, και την οίκην άνωθεν ηλιφώτες μάρτυρες πανέφημοι, ομοφρόνος εκράζεται, καλόν και τερπνών το συνήνε Χριστό.
1: Καλόν και τερπνών το συνήνε Χριστό.
0: Εν ουρανείς Χριστέ κατοικούνται εσέργη ώστε και βάχος και του Θείου Φωτός του Παρασού εμφορούμενοι, εμέ τον εν το σκότι της αγνωσίας πορευόμενων προφθάσιαν διατάφους και των παθών αφαρπάσιαν μόνοι αθάνατε στο λύνμι της αυθαρσίας καταπέμποντες. Όπως λευχημονών τη φωτοφόρων αυτών εορτήν ανυμνώ και κραυγάζωση Κύριε, καλών και τρυπνών το συνήνε Χριστό.
1: Καλών και τερπνών το συνήνε Χριστό.
0: Τη εβδόμητο αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου και Κεσαρίου Διακόνου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Ο Άγιος Λεόντιος ο Υπατικός, το Χριστό πιστεύσας και επευξάμενος εν ειρήνη τελειούται. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ευσέβιος Πρεσβύτερος και Φίληξ ξυφιτελιούνται. Οι όσοι εν ενίκοντα εννέα πατέρες ή εν την ίσο Κρήτη ασκήσαντες εν ειρήνη τελειούνται. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίσεις Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο μνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέση ημών ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κατεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφύγια γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σε. Κύριε προσεκατέφυγον δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλαιό σου της γνώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε, εν τη ημέρα ταύτην αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλαιό σου εφημάς καθάπερ ήλπισαμεν επισέ. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φωτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: Το εξομολογήστε τον Κύριο και ψάλλει το όνομα τη σου ύψιστε. Το αναγγέλιν το πρωί το έλεος σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

οι Άγιοι πάντες δια πίστεως κατηγονήσαν το βασίλειας, ηργάσαν το δικαιοσύνην, επέτυχον επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφαγον στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμω, παρεμβολάς έκλειναν άλλο τρίων. Έλαβον γυναίκες εξαναστάσεως τους νεκρούς αυτών, άλλοι δεν την πανίστησαν, ου προσδεξάμενοι την απολύτρωσιν, ειν ακρίτωνος αναστάσεως τείχωσιν. Έτεροι δεν μπαιγμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτι δε δεσμών και φυλακής. Ελιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον. Περίλθον εν μιλωτές, εν αιγείς δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ον ουκιν άξιος ο κόσμος. Εν ερημίες πλανόμενοι και όρηση και σπηλαίης, και τε σοπές της γης. Και ούτι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως, ου και κομίσαντο την επαγγελία του Θεού περίμον, Κρήτον την προβλέψαμενου, ή να μη χωρίσιμον τελειωθώσει. Τι γαρούν και ημείς το σου τον έχοντες, περικείμενον ημιν έφους μαρτύρων, όγκων αποθέμενη πάντα, και την ευπερίστατον αμαρτίαν. Δι' υπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημιν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστης.

επισκέψω, συγχωρήσω και αφέσω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν διαδελφότητη ταύτη, των συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας

0: Αγιώτος Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κυρίος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Δια Αγία Αυτού Εκκλησία και την αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον εμάς.
1: Την Κυριωτέρα του Χερουβήμ και δοξουτέρα Συγκρήτους Σεραφείμ. Την αδιαφθόρωση ολομετεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, Κύριε δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατερά Αγίε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίες του Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου, του Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου, Λιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων Μάρτυρων, Σεργίου και Βάκου και του Αγίου Δόξου Ιερμάρδες Πολυχρονίου, όν και την μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Οκτωβρίου 1571. Στην Αύπακτο, ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αύστρια καταστρέφει τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ του Δευτέρου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται ο Τούρκος ναύαρχος Αλή Πασά. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου υπήρξε μια από τις περιφημότερες συγκρούσεις της παγκόσμιας ναυτικής ιστορίας και η σημασία της νίκης των χριστιανικών δυνάμεων τεράστια. «Μάθαμε επιτέλους ότι οι Τούρκοι ήταν άνθρωποι όπως οι άλλοι», έγραψε ο Κολόνα. Και ο Θερβάντες, την ημέρα εκείνη, διαλύθηκε σε όλο τον κόσμο η πεποίθηση ότι οι Τούρκοι ήταν αίτητοι.
0: Οκτωβρίου 1825. Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
1: Οκτωβρίου 1831. Καταδικάζεται σε θάνατο στο Ναύπλιο ο δολοφόνος του Καποδίστρια Γεώργιος Μαυρομιχάλης.
0: Οκτωβρίου 1949. Δημιουργείται στη ρωσική ζώνη κατοχής της Γερμανίας η Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστή ως Ανατολική Γερμανία.
1: Οκτωβρίου 1958. Η ματωμένη λευτεριά πετά ψηλά και κρίνει και στεφανώνει το νησί που πολεμά για εκείνη. Αυτά τα λόγια αρμόζουν στο Μιχάλη Κουκί, που πέθανε από ανακοπή καρδιάς ύστερα από μάχη κατά των Άγγλων.
0: Οκτωβρίου 1959. Η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης φωτογραφίζεται για πρώτη φορά μέσω του σοβιετικού δορυφόρου Ορμπίτνικ 1.
1: Οκτωβρίου 1972. Εγγενιάζεται στις Θερμοπύλες ο δεύτερος δορυφορικός σταθμός σε δάφους.
0: Οκτωβρίου 1973. Νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Μακαρίου στην Κύπρο, με επαγίδευση του δρόμου από τον οποίο θα διερχόταν το αυτοκίνητό του. Σώθηκε λόγω προώρης έκρηξης.
1: Οκτωβρίου 1990. Οι Τούρκοι κατεδαφίζουν εκκλησία του 14ου αιώνα που ανήκει στο μοναστήρι της Παναγίας Αυγασίδας, από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της επαρχίας Αμοχώστου στην Κύπρο.
0: Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώσαμε το σημερινό ιστορικό μας τηλέγραφο. Καλή σας μέρα!

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 7 Οκτωβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάχου, των Αγίων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου και Κεσαρίου Διακόνου, του Αγίου Λεοντίου του Υπατικού, του Αγίου Ευσεβίου Πρεσβυτέρου και Φίλικος, του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου, των Οσίων 99 Μαρτύρων των εν Κρήτη Ασκησάντων και του Οσίου Σεργίου του Εντοσπηλαίο Ρώσου. Πόθος δυνατός και ίσως ο βαθύτερος του ανθρώπου είναι η ευτυχία. Πόσους σκόπους και πόσες θυσίες δεν καταθέτουμε στην επιδίωξή της. Σε αυτόν τον πόθο του ανθρώπου ανταποκρίνεται η λέξη «μακάριος» του Χριστού που υποδηλώνει τον απόλυτα, τον ολοκληρωτικά ευτυχή. Η διαφορά είναι ότι εμείς αναζητούμε την ευτυχία στα αγαθά, στον πλούτο, στην δόξα, στην άνεση. Ο Χριστός όμως την προσφέρει μέσα από τη στέρηση, την φτώχεια, την αδοξία, την ταλαιπωρία. Ως επιστέγασμα μάλιστα όλων των μακαρισμών, τοποθετεί το «μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς ένε και νεμού». Δηλαδή, απόλυτα ευτυχής να θεωρείτε τους εαυτούς σας όταν σας ονειδίζουν για χάρη μου. Οι εμπαιγμοί, οι ύβρις και οι εξευτελισμοί που στοχεύουν στην προσβολή του ανθρωπίνου προσώπου θα έχουν ως αμοιβή πρωτόγνωρη χαρά και αγαλίαση, δηλαδή την ευτυχία. Παράδοξα λόγια που θα περίμενε κανείς να μείνουν λόγια. Όμως πρώτα στον ίδιο τον Χριστό βρήκαν την εφαρμογή τους. Γιατί πρώτος αυτός ονειδίστηκε. Φόρεσε τον περιπαιγμό της κόκκινης χλαμίδας, την ηρωνία του καλαμένιου σκύπτρου, την αδοξία του αγκάθινου στέματος, το μαρτύριο του Σταυρού, για να ακολουθήσουν οι μαθητές του. Συγκινητική είναι η περιγραφή των παθημάτων του Αποστόλου Παύλου στους Κορινθίους, των σωματικών και των ψυχικών μαρτυρίων του, ένεκεν του Χριστού. Αλλά αυτό ακριβώς έχει αξία, λέγει ο Απόστολος Πέτρος, και μας καταξιώνει μπροστά στον Θεό. Τούτο ο γαρχάρης, ίδια συνείδηση Θεού υποφέρει της λύπας πάσχων αδίκως. Όλοι οι μάρτυρες έζησαν το μαρτύριο της συνειδήσεως μαζί με το μαρτύριο του αίματος και τους περιφρόνησαν και τους γελιοποίησαν και τους ταπείνωσαν, αλλά ιδιαιτέρως έντονα έφεραν και περιέφεραν μπροστά στους ανθρώπους τον ονειδισμό του Χριστού οι δύο μάρτυρες που τιμά σήμερα η Εκκλησία μας. Οι Άγιοι Σέργιος και Βάχος.

Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος έζησαν στα τέλη του 3ου αιώνα όταν βασίλευε στην Ρώμη ο Μαξιμιανός. Ήταν στρατιωτικοί στο επάγγελμα και μάλιστα επιφανής, γιατί ο αυτοκράτορας εκτιμούσε και αγαπούσε ιδιαιτέρως τους δύο νέους για την σεμνότητα του ήθους και την γενναιότητά τους. Γι' αυτό και τους ετοίμησε το μεν Σέργιο με το αξίωμα του πριμικυρίου, δηλαδή του διοικητού, τον δε Βάκχο με το σεκουνδοκυρίου, δηλαδή του υποδιοικητού της σχολής των Κιντιλίων, ένα είδος σχολής ευελπίδων θα λέγαμε σήμερα, που εκπαίδευε στρατιώτες και αξιωματικούς. Η ζωή των δύο αξιωματικών διέφερε τόσο πολύ από την ζωή των άλλων στρατιωτών με τις ιδρολατρικές συνήθειες, ώστε γρήγορα έγινε αντιληπτή η διαφορά. Μόνο χριστιανοί μπορούν να ζουν έτσι, σκέφτηκαν. Στην αρχή ήταν μόνο υποψία. Ύστερα έγινε βεβαιότητα. Τους παρακολούθησαν κάποιοι και τους είδαν να πηγαίνουν σε χριστιανικές συνάξεις. Πραγματικά, ο Σέργιος και ο Βάκχος ήταν χριστιανοί και τους κατήγγειλαν στον αυτοκράτορα. Ο Μαξιμιανός δεν θέλησε να πιστέψει την κατηγορία. Σκέφτηκε πως ίσως είναι συνέπεια φθόνου. Ήθελε να αποκτήσει προσωπική αντίληψη και η ευκαιρία δεν άργησε να δοθεί. Τις ημέρες εκείνες οργάνωσε μεγαλοπρεπή θυσία σε επίσημο ιδωλολατρικό ναό της Ρώμης και ζήτησε να την παρακολουθήσουν όλοι οι αξιωματούχοι. Όλοι ήταν παρόντες. Μόνο οι δύο χριστιανοί αξιωματικοί έλειπαν. Στεκόταν στα πρόθυρα του ναού και προσευχόταν στον αληθινό Θεό, ζητώντας να φωτίσει όλους τούτους τους ανθρώπους που βρισκόταν στην πλάνη. Ο αυτοκράτορας τους αναζήτησε στο ναό και όταν δεν τους είδε, κατάλαβε. Ήταν πράγματι χριστιανοί. Έδωσε εντολή να παρουσιαστούν μπροστά του. Πήγαν και οι δύο, όχι για να λατρέψουν τα είδωλα, αλλά για να απολογηθούν θαραλέα. Ήξεραν πως τούτη η απήθεια θα τους στήχιζε την ζωή. Ο αυτοκράτορας, προσβεβλημένος από την στάση τους, τους μίλησε πολύ οργισμένα. Τους απεκάλεσε ασεβείς και άφρονας, υποκριτάς και αχαρίστους, αφού απήθησαν σε αυτόν που τόσο τους είχε τιμήσει. Οι δύο χριστιανοί αξιωματικοί στάθηκαν μπροστά του με θάρρος και αποφασιστικότητα. «Εμείς, βασιλιά, είμαστε πιστοί στα στρατιωτικά μας καθήκοντα. Γνωρίζεις ότι είμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε και την ζωή μας για χάρη σου. Όμως το ζήτημα της πίστεως, ψηλότερα από σένα για μας, στέκει ένας άλλος βασιλιάς, ο Θεός, και σε Αυτόν υπακούμε. Δεν μπορούμε να παραβούμε την φωνή της συνειδήσεώς μας. Και δεν είχαμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την αλήθεια και να υιοθετήσουμε το ψέμα και την απάτη. Αλήθεια είναι ο Χριστός. Ψέμα και απάτη τα είδωλα. Για μας ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Σε Αυτόν μόνο πιστεύουμε, Αυτόν μόνο λατρεύουμε και σε Αυτόν υπακούμε». Στα λόγια αυτά ο βασιλιάς εξοργίστηκε. Διέταξε και τους αφήρισαν όλα τα σήματα, τα ενδεικτικά του στρατιωτικού τους αξιώματος. Τους καθήρισε και ύστερα, για να τους εξευτελίσει περισσότερο, διέταξε και τους έβγαλαν τη στρατιωτική στολή και τους έντυσαν γυναικεία ρούχα. Ήθελε να δείξει έτσι ότι ήταν ανάξιοι να λέγονται όχι μόνο στρατιώτε, αλλά και απλώς άνδρες. Και έτσι ταπεινωμένους τους γύρισαν σε δρόμους και πλατείες πεζούς, μέχρι να φτάσουν στα ανάκτορα. Άλλοι τους έβριζαν, άλλοι τους ηρωνευόταν, άλλοι τους περιγελούσαν. Μα αυτοί θυμόταν τους λόγους του Κυρίου. «Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσιν ένε και νεμού». Και προχωρούσαν ήρεμοι, αταπείνωτοι στο φρόνημα, σταθεροί και αξιοπρεπείς, γιατί έπασχαν για χάρη του Χριστού και γιατί γνώριζαν πως ο άνθρωπος δεν εξευτελίζεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά μόνο η προσωπική διαγωγή του τον υψώνει ή τον ατιμάζει. Στα ανάκτορα ο Μαξιμιανός προσπάθησε να τους μεταπίσει. Τους είδε όμως τόσο αμετακίνητους στο πιστεύω τους, που εγκατέλειψε την ιδέα άλλης προσπαθίας. Έτσι αποφάσισε και τους έστειλε με συνοδεία στην πόλη Βαρβαλισσό, όπου διέμενε ο Δούκας Αντίοχος, γνωστός για τη σκληρότητά του έναντι των χριστιανών.
Το πρώτο βράδυ βρέθηκαν στη φυλακή. Με ζέση προσευχήθηκαν ζητώντας την ενίσχυση του Θεού, ότι ο εχθρός ονείδησεν ημάς δια το σον όνομα και λαός άφρον παρόξινε το όνομά σου το Άγιον. Και κοιμήθηκαν γαλήνιοι. Τη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι, εμφανίστηκε μπροστά τους άγγελος Κυρίου και τους ενίσχυσε. «Θαρσείτε οι του Χριστού δούλοι και μη φοβήστε. Εδραίοι δε μάλλον εν τη προς τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν ομολογιαστείτε. Αυτός γαρέστη με θυμών αντιλήπτορ ημών». Και οι δυο είχαν δει τον ίδιο φωτεινό άγγελο και οι δύο είχαν ακούσει τα ίδια λόγια. «Έχετε θάρρος, ο Χριστός είναι μαζί σας». Ακόμη πιο θαραλέοι και χαρούμενοι, στήριξαν ο ένας τον άλλον και το πρωί οδηγήθηκαν μπροστά στον Δούκα Αντίοχο. Αυτό στην αρχή προσπάθησε με λόγους γλυκής να μεταστρέψει τη γνώμη τους, όμως οι προσπάθειές του δεν έφεραν αποτέλεσμα και όπως δήλωσαν οι δύο χριστιανοί, ούτε τιμωρώντας μας, ούτε απειλώντας μας θα μας πείσεις να εγκαταλείψουμε τον αληθινό Θεό και να θυσιάσουμε στα είδωλα. Ημίν και το δια Χριστό ζήν αγαθών και το δι' αυτόν πάλιν αποθανήν κέρδος. Ύστερα από τα λόγια αυτά, ο άρχοντας παρέδωσε στο μαρτύριο πρώτα τον Βάκχο. Τον χτύπησαν ανηλαιώς με ράβδους και βούνευρα. Όλο το σώμα του γέμισε πληγές. Το αίμα έτρεχε σαν μικρά ριάκια. Και έτσι παρέδωσε την ψυχή του αφού τελείωσε τον αγώνα ως καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Ήρθε ύστερα η σειρά του Σεργίου. Του φόρεσαν υποδήματα που είχαν καρφιά στα πέλματα και τον υποχρέωσαν να περπατήσει. Το αίμα κοκκίνιζε το χώμα και η πόνη ήταν δυνατή. Όμως με την δύναμη του Θεού ο μάρτης υπέμενε. Τέλος τον αποκεφάλισαν με ξύφους. Η ψυχή του Σεργίου ανέβηκε στον ουρανό κοντά στον Χριστό, του οποίου αναδείχθηκε γενναίος αξιωματικός. Έτσι τελειώθηκαν οι δύο φίλοι χριστιανοί αξιωματικοί, συναθλητές στη γη, συνυμνητές στον ουρανό μετά των αγγέλων του λατρευτού Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου.

Ζούμε σε εποχή που κυριαρχείται από το πνεύμα του ευδαιμονισμού. Η άνεση έγινε ιδανικό στο οποίο στοχεύουμε οι πολλοί. Έτσι, ο ονειδισμός του Χριστού προβάλλει ως το πιο απευκταίο και ανεπιθύμητο σύμπτωμα στον κόσμο μας. Έτσι, ενώ πάντα υπάρχουν οι ονειδίζοντες, λιγοστεύουν ολοένα οι ονειδιζόμενοι. Ο κόσμος πρόθυμα ονειδίζει και σήμερα. Αν κάποιος εκκλησιάζεται, κοινωνεί και προσπαθεί να ζει μια συνεπή χριστιανική ζωή, θα προκαλέσει την ειρωνία και τον εμπεγμό και την περιφρόνηση πολλών. Και αν πρόκειται για νέον ή νέα, τότε εναντίον τους επιστρατεύονται πολλά συνώνυμα επίθετα που αφορούν την νοημοσύνη τους. Ασυγχρόνητος, οπισθοδρομικός, καθυστερημένος, ανόητος. Έτσι πολλοί δηλιάζουν να εμφανίζονται ως άνθρωποι που πιστεύουν στον Χριστό. Όμως, εάν για τον Χριστό οι ονειδισμοί και το μαρτύριο του Σταυρού είναι δόξα, για τους χριστιανούς αυτά γίνονται τιμή και χάρις. Ονειδίστηκε ο Χριστός, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες. Έτσι θα ακολουθούμε τα χνάρια τους, αν έχουμε και εμείς τον ηρωισμό να φέρουμε τον ονειδισμό του Χριστού. Με τη συνέπεια της πίστεώς μας στην ζωή μας και με την θαρετή ομολογία της. Όσο και αν μας χλεβάζουν και αν μας περιγελούν, γιατί αυτό είναι το μυστικό της μακαριότητος. Μακάρι είστε όταν ονειδίσω συν ημάς ένε και νεμού.

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι επαρμένο από την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 1-12-20. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, γινώς κιν ημάς βούλωμε ότι τα κατ' εμέ μάλλον εις προκοπήν του Ευαγγελίου ελήλυθεν, ώστε τους δεσμούς μου φανερούς εν Χριστώ γενέστε εν όλο το πρετορείο και της λυπής πάση και τους πλείουνας των αδελφών εν Κυρίω πεπιθώτας της δεσμής μου περισσοτέρως τολμάν αφόβος των λόγων λαλήν. Την έσμεν και διαφθόνων και έριν, την έσδε και διευλογίαν των Χριστών κηρύσουσιν. Ημέν εξαιρηθείες των Χριστών καταγγέλωσιν, ούχα γνώς, η όμενη θλίψην επιφέρειν της δεσμής μου. Ιδέ εξ αγάπης ειδότες, ότι εις απολογίαν του Ευαγγελίου κείμε, τι γάρ, πλην παντή τρόπο, είτε προφάση, είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλεται. Και εν τούτο χαίρω, αλλά και χαρίσομαι, είδα γαρότι τούτο μη αποβίσεται η σωτηρίαν δια της ημών δεήσεως και επιχορηγίας του Πνεύματος Ιησού Χριστού κατά την αποκαροδοκίαν και ελπίδα μου. Με πιο απλά λόγια, θέλω δε να ξέρετε αδελφοί ότι όσα μου συνέβησαν βοήθησαν μάλλον την πρόοδο του Ευαγγελίου ώστε να γίνει γνωστόν εις όλο το διοικητήριο και εις όλους τους λοιπούς ότι είμαι στη φυλακή χάριν του Χριστού. Και οι περισσότεροι από τους αδελφούς εν Κυρίω πήραν θάρρος από τη φυλάκησή μου και τολμούν ακόμη περισσότερο να κηρύττουν των λόγων χωρίς φόβων. Μερικοί με εν κηρύττουν των Χριστών από φθόνο και φιλονικία, άλλοι δε από καλή διάθεση. Εκείνοι που από διάθεση προς φιλονικία κηρύττουν των Χριστών το κάνουν όχι από αγνή πρόθεση, αλλά επειδή νομίζουν ότι θα προξενήσουν θλίψη σε μένα το φυλακισμένο. Αλλά εκείνοι που κηρύττουν από αγάπη το κάνουν επειδή γνωρίζουν ότι εγώ έχω οριστεί δια την απολογία του Ευαγγελίου. Αλλά τι σημασία έχουν αυτά, παρά ότι με κάθε τρόπο, είτε με προφάσεις, είτε με ειλικρίνεια, ο Χριστός κηρύτεται. Και γι' αυτό χαίρω, αλλά και εις το μέλλον θα χαίρω, διότι γνωρίζω ότι αυτό θα καταλήξει εις την απελευθέρωσή μου δια της προσευχής σας και της βοηθείας του Πνεύματος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα προς την προσδοκία και την ελπίδα μου.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 6, 46-49, 7-1. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος, τι με καλείτε Κύριε, Κύριε, και ού ποιείτε αλέγω, πάσο ερχόμενος προς με, και ακούων μου των λόγων και ποιών αυτούς υποδείξω ημίν τίνει έστιν όμοιος. Όμοιος εστιν ανθρώπο οικοδομούντι οικίαν, ως έσκαψε και ευάθυνε και έθηκε θεμέλιον επί την πέτραν. Πλημμύρες δε γενωμένης προσέριξεν ο ποταμός τη οικία εκείνη και ουκ ίσχυσε σαλεύσε αυτήν. Τε θεμελίω το γάρ επί την πέτραν. Ο δε ακούσας και μη ποιήσας, όμοιος εστιν ανθρώπο οικοδομήσαντι οικίαν επί την γην χωρίς θεμελίου. Η προσύραξε ο ποταμός και ευθέως έπεσε και γένετο το ρήγμα της οικίας εκείνης μέγα. Επί δε πλήρωσε πάντα τα ρήματα αυτού εις τα σακοάς του λαού, εισήλθεν εις Καπερναούμ. Με πιο απλά λόγια, γιατί με φωνάζετε Κύριε, Κύριε, και δεν κάνετε εκείνα που σας λέγω? Καθένας που έρχεται σε μένα και ακούει τους λόγους μου και τους εφαρμόζει, θα σας δείξω με ποιον είναι όμοιος. Ομοιάζει με άνθρωπον που όταν έκτιζε το σπίτι του έσκαψε βαθιά και έβαλε θεμέλια επάνω στην πέτρα. Όταν δε είναι πλημμύρα έπεσε ο ποταμός επάνω στο σπίτι εκείνο, αλλά δεν μπόρεσε να το σαλεύσει, διότι ήταν θεμελιωμένο επάνω στην πέτρα. Εκείνος όμως που άκουσε τους λόγους μου, αλλά δεν τους εξετέλεσε, μοιάζει με άνθρωπον που έκτισε σπίτι επάνω στο χώμα χωρίς θεμέλια. Έπεσε ο ποταμός επάνω του και αμέσως κατέρευσε και η καταστροφή του σπιτικού εκείνου ήταν μεγάλη. Όταν τελείωσε απευθύνων όλα τα λόγια του εις τον λαόν, μπήκε εις την Καπερναούμ.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα αδερφή Αθηνά, καλημέρα φίλοι μας.
0: Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.
1: 7 Οκτωβρίου σήμερα και να δούμε ποιους Αγίους μνημονεύει η Εκκλησία μας σήμερα, ποιους αναφέρει το συναξάρι μας δηλαδή. Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος, στρατιωτικοί Άγιοι, μνημονεύονται πρώτοι και σε αυτούς είναι αφιερωμένη η ακολουθία σήμερα του όρθρου. Ακόμη οι Άγιοι Ιουλιανός ο Πρεσβύτερος και Κεσάριος ο Διάκονος, ο Άγιος Πολυχρόνιος Ιερομάρτυρας, κληρικός του 4ου αιώνα μετά Χριστόν που θυσιάστηκε για τα ορθόδοξα δόγματα, και τέλος ο Όσιος Ιωάννης και οι όσοι 99 πατέρες που ασκήτευσαν στην Κρήτη. Κατάγονταν από διάφορα μέρη της Λεκάνης της Μεσογείου και ασκήτευσαν στην Κρήτη. Η γιορτή αυτή ιδιαίτερως εορτάζεται, τιμάται στην Κρήτη βέβαια. Και εμείς όλων της πρεσβείας ζητούμε αγαπητοί μας φίλοι για τη σημερινή μας ημέρα, Τετάρτη σήμερα, ημέρα νηστείας, να το θυμόμαστε και αυτό όσοι μπορούμε και όσο μπορούμε, και ευχόμαστε σε όλους καλό αγώνα και σήμερα.
0: Και ακούγοντας το συναξάρι αδερφή Μάρθα και τους Αγίους αυτούς που ήταν μαζεμένοι από διάφορα μέρη της γης, σκεφτόμαστε πως και εμείς όπου και αν βρεθούμε, από όπου και αν καταγόμαστε, έχουμε μία πίστη και αυτή η πίστη μας ακολουθεί παντού. Έτσι και η πίστη μας δηλαδή στο Χριστό, η Ορθοδοξία, δεν μπορεί να μας αφήνει επειδή είτε βρεθήκαμε σε κάποιο άλλο τόπο, σε κάποια άλλη πόλη ή στις διάφορες εργασίες όπου βρισκόμαστε.
1: Είναι ένα χαρακτηριστικό που βρίσκεται πάνω από όλα τα υπόλοιπα και σκεπάζει σαν ομπρέλα όλα τα επαγγέλματα, όλες τις καταγωγές, όλες τις άλλες ιδιότητές μας. Και ενώ μπορεί αγαπητοί μας φίλοι σε άλλα θέματα έτσι να διαφωνούμε, να λέμε εγώ είμαι από εδώ, εσύ από εκεί, τα μικρά χωριά, οι πόλεις μεταξύ τους, τα κράτη μεταξύ τους, έχουμε αντιπαλότητες, ζήλιες, διαφωνίες, υπάρχουν διάφορα. Αλλά η πίστη είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό που μας κάνει όλους πολίτες του κράτους του Θεού, πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, από εδώ από τη γη, μας κάνει όλους να έχουμε την ίδια ταυτότητα.
0: Και μπορεί να αφήνουμε πολλά πράγματα να μας χωρίζουν όπως ανέφερες, και να πούμε και τα κόμματα πολλές φορές και οι ομάδες, κυρίως τους άντρες αυτό. Όμως όντως η κοινή πίστη είναι αυτή που μας ενώνει και είναι αυτή που μας κάνει πιο δυνατούς, και είναι αυτή που και στις πιο δύσκολες στιγμές και ώρες θα κάνει την διχόνοια, η οποία είναι και χαρακτηριστικό των Ελλήνων από όλα τα χρόνια, από τότε που ξεκινήσαμε να υπάρχουμε, είναι μέσα στο DNA μας. Η πίστη μας στο Χριστό είναι αυτή που θα μας ενώνει πάντα.
1: Και μακάρι, αδερφή Αθηνά, αγαπητοί μας φίλοι, αυτές τις σοφές σκέψεις να κάνανε και οι γείτορές μας, οι πολιτικοί μας, οι άνθρωποι που μας κυβερνούν. Δηλαδή, σε δύσκολες ώρες, σε ώρες πειρασμικές για τη χώρα μας μπορούμε να πούμε, και για την κοινωνία μας που πολλά τη διασπούν, να βρίσκουμε, να εντοπίζουμε αυτά τα ενοπιά στοιχεία και αυτά να τα αναδεικνύουμε, να τα καλλιεργούμε. Και δεν ξέρω, μεγαλύτερο ενωτικό στοιχείο από την πίστη μας νομίζω δεν υπάρχει. Είναι ένα κοινό σημείο αναφοράς, ένα κοινό ορόσημο στο οποίο όλοι μπορούμε να προσβλέπουμε και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το ορόσημο για να ενωθεί ξανά ο κοινωνικός μας ιστός, να δεθεί.
0: Γιατί με βάση την πίστη μας στο Θεό και με, και με τα όσα ο Κύριος μας μας λέει μέσα στο Ευαγγέλιο του, τότε και αν τα ξαναθυμηθούμε, γιατί αυτό είναι νομίζω το πιο μεγάλο μας πρόβλημα, ιδίως στην σύγχρονη κοινωνία, και να το πούμε και αυτό και στους ηγέτες μας, όπως ανέφερες αδερφή Μάρθα, είναι ότι ξεχάσαμε το Ευαγγέλιο, ξεχάσαμε τους λόγους του Κυρίου μας, την πηξίδα μας ουσιαστικά. Γιατί όταν πιστεύεις στο Θεό, δεν θα κλέψεις τον αδερφό σου, δεν θα τον αδικήσεις. Μακάρι, μακάρι να μπορούσαν και πάλι όλοι αυτοί που στέκονται ψηλά να ανοίξουν τις σελίδες του Ευαγγελίου, αλλά και όλοι εμείς. Νομίζω έχουμε πιάσει πιο πολύ το κινητό στο χέρι μας και έχουμε αφήσει το Ευαγγέλιο στην άκρη, να σκονίζεται σε μια γωνιά.
1: Η ζωή χωρίς Θεό ήταν ένα πείραμα που απέτυχε. Έψαξε ο άνθρωπος την ευτυχία του, τη χαρά του, γιατί θεώρησε ότι ο Θεός τον περιορίζει, και την έψαξε μακριά του. Ελεύθερος είναι να κάνει ό,τι θέλει. Το δοκίμασε και απέτυχε παταγωδός. Μόνο τη δυστυχία βρήκε, μόνο τη θλίψη, την αγωνία και το θάνατο ακόμα. Ακόμα και το σωματικό, όχι μόνο το θάνατο της ψυχής. Όλα τα δεινά που ζούμε αυτή τη στιγμή, στην κοινωνία μας, στη χώρα μας, στον κόσμο ολόκληρο, νομίζω μόνο από αυτό προέρχονται, από την απομάκρυνσή μας από το Ευαγγέλιο. Φτιάξαμε νόμους και συνεχίζουμε αφιδόλευτα να δημιουργούμε νόμους για να περιορίσουμε το κακό, αλλά οι νόμοι δεν μπορούν να περιορίσουν το κακό. Μόνο ο νόμος του Ευαγγελίου, όπως μας έλεγε και ο μακαριστός γέροντας Θεόφιλος, μόνο αυτός μπορεί να περιορίσει το κακό και μπορεί να φέρει τη δικαιοσύνη τελικά στον κόσμο. Ας προσπαθήσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, αυτό να φέρουμε ξανά στη ζωή μας, το νόμο του Θεού, δηλαδή το ίδιο το Ευαγγέλιο, όσο μπορούμε, στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή. Έτσι θα έρθει και στο κράτος μας, όταν τα μικρά μικρά κύτταρα αυτού του κράτους βιώνουν το Ευαγγέλιο.
0: Και στο κάτω-κάτω, ας το απαιτήσουμε αυτό, όχι μόνο φυσικά από τον εαυτό μας πρώτα, αλλά και από αυτούς που βρίσκονται ψηλά και αυτούς που θα μας κυβερνήσουν, είτε είναι τοπικά κάπου στο χωριό μας, στην πόλη μας, στην πρωτεύουσα ακόμη, είτε και πιο ψηλά.
1: Σύνταγμά μας λοιπόν, καταστατικός μας χάρτης, όπως και πάλι έλεγε ο μακαριστός γέροντας Θεόφιλος, να είναι το Ευαγγέλιο. Με πηξίδα αυτό να προχωρούμε, να διαβάζουμε τις σελίδες του και να τις μεταφέρουμε στη σύγχρονη πραγματικότητα. Δεν είναι για άλλη εποχή γραμμένο, για το σήμερα, ακριβώς για το σήμερα είναι γραμμένο. Θα το διαπιστώσουμε και μία μόνο σελίδα να διαβάσουμε, και αν δεν το έχουμε κάνει, ας το κάνουμε ακόμα και σήμερα. 5-6 στίχους να διαβάσουμε, θα δούμε πόση ηρεμία θα μας μεταφέρουν, πόσο όμορφα μηνύματα, ειρηνικά και ευλογημένα, θα εισέλθουν μέσα στην καρδιά μας.
0: Και κυρίως να σταματήσουμε να δικαιολογούμε τον εαυτό μας λέγοντας πως να ορίστε, αυτός είναι της Εκκλησίας, δες τι κάνει, βλέποντας δηλαδή τους άλλους να δικαιολογούμε τον εαυτό μας και τις πράξεις μας.
1: Όλοι είναι άνθρωποι που πέφτουν και σηκώνονται, και ας σκεφτόμαστε, όπως μας λένε και οι πατέρες μας, αν αυτός ο άνθρωπος που τώρα τον βλέπουμε να πέφτει, ας σκεφτώ εγώ, αν δεν ήταν της Εκκλησίας, πόσο πιο πολλές αμαρτίες θα είχε κάνει. Ίσως αυτά που διάβασε, αυτά που έζησε μέσα στην Εκκλησία, λίγο να το συγκράτησαν και το κακό που έκανε και η αμαρτία του σήμερα να είναι μικρότερη. τον εαυτό μας βέβαια, εμείς να ελέγχουμε σε αυτόν, να είμαστε αυστηροί κριτές. Τους υπόλοιπους ο Θεός θα τους κρίνει, εμείς δικαιούμαστε και οφείλουμε να κρίνουμε τον εαυτό μας.
0: Ας πορευτούμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, και σήμερα, αυτή τη μέρα που μας χάρισε ο Θεός, ας πορευτούμε έτσι και ίσως κάτι να αλλάξει, ξεκινώντας πάντα πρώτα από τον εαυτό μας. Αν αλλάξουμε κάτι σε μας σήμερα, μικρό, μεγάλο, ή μάλλον ξεκινώντας από τα μικρά θα ακολουθήσουν τα μεγάλα.
1: Καλό αγώνα λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, με αυτές τις σκέψεις σας καλημερίζουμε. Ευχαριστούμε που επιλέξατε για το πρωινό σας καφέ, δεν ξέρω, για την πρωινή σας εργασία, τη συντροφιά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα είμαστε ως τις 10.30 μαζί σας. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας, αν θέλετε, ή την καλημέρα σας, αν έχετε κάτι να μας πείτε, να παρατηρήσετε, στο 231-0735-970 μπορείτε να μας καλέσετε.
0: Ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com. Εμείς περιμένουμε. Εδώ είμαστε κοντά σας. Ένα μικρό διάλειμμα θα κάνουμε, ένα μουσικό διάλειμμα. Ένα τραγούδι θα ακούσουμε. Σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Συνεχίζονται σήμερα για δεύτερη μέρα οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Γερονίμου, στην αίθουσα συνεδριών της Ιεράς Συνόδου. Σήμερα, μετά την ανάγνωση και την επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου και Μικόνου, κ. Δωρόθεος, θα αναγνώσει την εισήγησή του με θέμα επιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στη σύγχρονη κοινωνία. Μετά το διάλειμμα θα ακολουθήσει η εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος, κ. Χρυσοστόμου, με θέμα η αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο, ενώ θα ακολουθήσει η συζήτηση. Από γνωστούς τραγουδιστές της rap και trap σκηνής μέχρι tiktokers, μοντέλα, influencers και πρώην παίκτες τηλεοπτικών reality συνθέτουν την ανθρωπογεωγραφία των 18 προσώπων για τα οποία έχουν κατατεθεί μηνύσεις σχετικά με την προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Πρόκειται για πρόσωπα με έντονη παρουσία κυρίως στις νεότερες ηλικίες και σε αρκετές περιπτώσεις με ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Τα στοιχεία των λογαριασμών τους δείχνουν ότι ορισμένοι είχαν δημιουργήσει κοινότητες εκατοντάδων χιλιάδων ακολούθων, γεγονός που αποτελεί και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της υπόθεσης, τη δυνατότητα μαζικής διάδοσης ενός διαφημιστικού μηνύματος μέσα από μία ιστορία, ένα βίντεο ή έναν σύνδεσμο. Οι τραγουδιστές αλλά και οι δημιουργοί, οι ψηφιακοί δημιουργοί έχουν πάρει ήδη το δρόμο της δικαιοσύνης. Πλήθος βομβών που φαίνεται να χρονολογούνται από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχουν εντοπιστεί στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της 6ης Προβλήτας. Τα ευρήματα των βομβών εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ειδικής έρευνας με μαγνητική ανίχνευση, την οποία ανέλαβε εξειδικευμένη εταιρεία, προκειμένου να καταγραφεί τι υπάρχει στο βυθό στην περιοχή όπου εξελίσσονται οι εργασίες επέκτασης του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε χθες αργά το απόγευμα στην Ελλάδα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το πρόγραμμα επαφών του κυρίου Ρούμπιου, να πούμε ότι ξεκίνησε αυτή την ώρα από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου έχει και συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα ξεκινήσει αμέσως μετά ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Θα συνεχιστούν οι επαφές, θα συναντηθεί με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, με τον κύριο Ρούμπιο να ολοκληρώνει τις επαφές του με συνάντηση με τον Πρωθυπουργό σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Αξιοσημείωτο ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, κάτι που ζήτησε ο ίδιος. Στο μεταξύ, είχαμε μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αλλά και πορείες εχθές στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη για την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στη χώρα μας. Ενώ και αυτή την ώρα η Αθήνα κινείται υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας όσον αφορά στην κίνηση, υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σχέδιο στήριξης της βιομηχανίας ποσού 95 εκατομμυρίων ευρώ ως αντιστάθμισμα στο υψηλό ενεργειακό κόστος ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ανοιχτής εκδήλωσης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από τη σφαγή της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν οι μαχητές της οργάνωσης εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας ομήρους περισσότερους από 250. Η έκταση και αγριότητα τότε της επίθεσης σόκαραν τη διεθνή κοινότητα. Σύμφωνα με τα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Γάζας, οι Παλαιστίνοι που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου ξεπερνούν τους 74.000, ενώ χιλιάδες ακόμη άνθρωποι εκτιμάται ότι παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια. Στην Κύπρο μετέβησαν εχθές Τρίτη Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, εκπροσωπώντας αντίστοιχα την ελληνική κυβέρνηση και την Εκκλησία της Ελλάδος, προκειμένου να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της Εκκλησίας της Κύπρου και του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού της Κύπρου. Στόχος η ανάδειξη της ιστορίας και των αγώνων του κυπριακού ελληνισμού, αλλά και της ιδιαίτερης προσφοράς του στον μείζωνα ελληνισμό. Συμπληρώθηκαν 195 χρόνια από τη δολοφονία που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Βιέννης σε εκδήλωση τιμής για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια, με τίτλο Ιωάννης Καποδίστριας 250 χρόνια από τη γέννησή του. Ο κυπριακής καταγωγής έντιμος κυβερνήτης της Ελλάδος και ευεργετικός διπλωμάτης της Ευρώπης ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ. Αρσενίου. Τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων στη Βενετία επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος συναντήθηκε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιταλίας κ. Πολύκαρπο. Από μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση ευγνώμονος ιστορικής μνήμης και εθνικής εγρήγορσης με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Λίμνου, με την 80η Στρατιωτική Διοίκηση Λίμνου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο γαριφαλίδιο κτίριο στη Μύρινα ο κόσμος συνέρευσε από νωρίς, γεμίζοντας την κεντρική αίθουσα στην εκδήλωση αυτή για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Η ενορία του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνιας υποδέχθηκε τους ιεράρχες της Συνέλευσης των Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων των ΗΠΑ, οι οποίοι τέλεσαν πανορθόδοξο αρχιερατικό συλλήτουργο. Αναχώρησε για την Αυστραλία ο Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο τύπου του Πατριαρχείου. Θα πραγματοποιήσει ποιμαντική επίσκεψη στη Μητρόπολη Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Πυρετώδηση προετοιμασίες για τη φετινή πανήγυρη της Αγίας Χρυσής στη Χρυσή Αλμοπίας. Η Ιερά Μητρόπολη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας άλλωστε ανακοίνωσε ήδη εδώ και μέρες ότι κοντά στα ερείπια του παλιού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο κάστρο της Χρυσής βρέθηκαν τα ιερά λείψανα της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος και Μεγαλομάρτυρος Χρυσής. Τα ιερά λείψανα, αφού εξετάστηκαν από ειδικά επιστημονικά εργαστήρια της Γερμανίας, τα οποία διαπίστωσαν ότι τα οστά ανήκουν σε νεαρή γυναίκα ηλικίας περίπου 17 ετών και ότι το έτος του θανάτου ήταν το 1795, όπως μαρτυρείται και στο βίο της Αγίας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι φέτος είναι η πρώτη φορά που θα πανηγυρίσουν εκεί στη Χρυσή Αλμοπίας παρουσία των ιερών λειψάνων. Τη Δευτέρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή των μαρτυρικών λειψάνων της Αγίας Χρυσής, ενώ την Τρίτη το πρωί, ημέρα της εορτής, θα τελεστεί το αρχιερατικό συλλήτουργο. Θα παρακολουθήσετε απευθείας μεταδόσεις από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα πρωτοσέλιδα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, Τετάρτη, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις εκεί, με τις δυνάμεις καταστολής να επιχειρούν να ερεμήσουν τα πνεύματα, να διαλύσουν πλήθη μαθητών που συγκεντρώνονται καθημερινά στο Παρίσι και ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Τα νέα, το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβριο το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου. Απογευματινή άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου, νόμος σκούπα από τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη. Ενώ, όπως είπαμε και πριν, 18 μηνύσεις έχουμε σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και κρυπτονομίσματα. Η εφημερίδα των συντακτών «Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς», ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ριζοσπάστης, το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου. Το πρωτοσέλιδο έχει να κάνει με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Ελεύθερος τύπος. Τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Μανιφέστο 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων. Το φεστιβάλ Supernova τότε, οι θηριωδίες της Χαμάς στο Ισραήλ που σόκαραν τον πλανήτη και τα 3 χρόνια του πολέμου που ακολούθησαν με τα χιλιάδες θύματα. Τύπος Θεσσαλονίκης. Βόμβες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στο βυθό του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Ζητείται άμεση λύση από την πολιτεία για να προχωρήσει ομαλά η προβλήτα 6. Κόντρα, προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτήσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Η εφημερίδα Λόγος, κομπίνα σε βάρος του δημοσίου. Απατεώνες ολκής ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του. Και η εφημερίδα Εστία, όχι Νέξανς σε Μακρόν Μητσοτάκη. Διαψεύδει η εταιρεία πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου με επιστολή της στην εφημερίδα «Διαρροή κυβερνητικών πηγών». Αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα, με απλά λόγια, η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, όπως λέει, ούτε θα την ενημερώσει, αφού δεν εμπλέκεται σε γεωπολιτικά ζητήματα. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα και οι τίτλοι των εφημερίδων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζετε τώρα με την πρωινή σας ενημέρωση.

Ευχαριστούμε το Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για την συνέχεια της εκπομπής μας, αφού πρώτα σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com. Και να χαιρετήσουμε όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, να χαιρετήσουμε την κυρία Δέσποινα από τα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης. Να χαιρετήσουμε την φίλη μας την Άννα, που μας ακούει από εδώ, από τους Αμπελόκηπους. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται από το μεσημέρι, που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά της χώρας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο τα Δωδεκάνησα και τα Ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία στα δυτικά Ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει και αύριο αξιόλογη μεταβολή. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ 19 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 11 βαθμούς έχει η Πάτρα και 18 το Ηράκλειο της Κρήτης. 18 βαθμούς έχει και η Χίος και 19 η Σάμος. 14 βαθμούς έχουμε στη Λάρισα και 13 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη. Στην Έδεσα και τη Βέρεια το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 17 βαθμούς. 19 βαθμούς έχει η Κατερίνη, 18 ο Πολύγυρος, 16 το Κιλκής και 14 βαθμούς έχουμε στις Σέρες. Να πάμε και σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 17 βαθμούς έχουμε στη Δράμα, την Ξάνθη και την Κομοτηνή. 13 βαθμούς έχει η Καβάλα και 12 η Αλεξανδρούπολη.

Αυτά για την πρόγνωση του καιρού. Και να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, αυτές τις ημέρες, στις 6 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, η Ελασσόνα γιόρτασε τα ελευθέρειά της, γιόρτασε τη μάχη της Ελασσόνας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την τιμή να έχουμε τον κύριο Μπίσμπα Κωνσταντίνο, κάτοικο της Ελασσόνας, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτή την ιστορική μάχη. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δίδετε την ευκαιρία να αναπτύξω τις ελάχιστες ιστορικές μου γνώσεις, γιατί δεν είμαι σπουδαγμένος ιστορικός. Αυτά τα οποία θα σας πω είναι όσα διδάχθηκα από τα μαθητικά μου χρόνια και στη συνέχεια με υπερηφάνεια την οποία μου ενεφύσισαν τόσο οι δάσκαλοι μου όσο και οι γονείς

0: και όλοι σχεδόν οι μεγάλης ηλικίας, λέγοντας αφηγούμενοι τα ιστορικά γεγονότα που ήδη είχαν βιώσει. Αυτή την περηφάνεια δεν την έχω εγκαταλείψει από τότε και ειλικρινά αισθάνομαι να ξεχωρίζει η ημέρα του πολέμου αυτού, η απελευθέρωση της Ελασσόνας, γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία να αποδείξουμε περίτρανα σε όλους αυτούς που επιβολεύονται τη χώρα και θέλουν σώνει και καλά τη σκλαβιά να επιβάλλουν στους άλλους λαούς, ότι η ελευθερία δεν πεθαίνει όσο υπάρχει ο Θεός, η ελπίδα και η αγωνιστικότητα στον άνθρωπο.
1: Με μεγάλη χαρά λοιπόν θα σας ακούσουμε, κύριε Μπίσμπα, να μας εξιστορείτε τα γεγονότα που οδήγησαν στην ημέρα αυτή, στην 6η Οκτωβρίου, στη μάχη της Ελασσόνας.
0: Θα πρέπει να κάνουμε μία μικρή ανασκόπηση της κατάστασης που επικρατούσε τα χρόνια εκείνα στους χώρους των Βαλκανικών χωρών. Τα χριστιανικά κράτη της Βαλκανικής, αποκτώντας την ανεξαρτησία τους και εκμεταλλευόμενα τις εσωτερικές αδυναμίες που τελευταία είχε ο μεγάλος ασθενής, όπως τον αποκαλούσαν, του Βοσπόρου, η Τουρκία, αναδιοργανώνοντας και με πρόσχημα βασικά την βελτίωση της κατάστασης των υπόδουλων ομοεθνών τους, μεθοδεύουν τον επεκτατισμό στη Μακεδονία και τη Θράκη. Ακριβώς στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνω ότι ο ελληνισμός και η αδιαφιλονίκητη ελληνικότητα αυτών των περιοχών διατρέχουν τον έσχατο κίνδυνο από πλευράς Βουλγαρίας όσο και Σερβίας, που συμμαχούν μεταξύ τους στοχεύοντας να βάλουν, όπως λέμε, πόδι στο Αιγαίο. Το 1885 η Βουλγαρία προσάρτησε την Ανατολική Ρωμιλία πραξικοπηματικά. Εκμεταλλευόμενη δε την άτυχη έκβαση του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897, που ταπεινώθηκε πραγματικά ο ελληνικός στρατός, οργανώνει τους κομιταζίδες για να πετύχει τον εκβουλγαρισμό των κατοίκων Μακεδονίας και Θράκης. Βρεθήκαμε με λίγα λόγια σε ένα σημείο που πραγματικά ο κίνδυνος δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθεί παρά μόνον από μία αποφασιστική παρέμβαση αυτών οι οποίοι κυβερνούσαν τη χώρα μας στα χρόνια εκείνα. Ο μακεδονικός αγώνας, σκληρός, πάρα πολύ σκληρός και ανελαίητος με τις πολυέμακτες θυσίες του, εμποδίζει τα σχέδια μέχρι σε ενός σημείου και διασώζει τα πατρώα μας εδάφη και τον ελληνισμό, μπορώ να πω, αυτής της περιοχής. Το θέμα παίρνει μια ξεχωριστή διάσταση όταν πλέον ερχόμαστε στο σημείο που δεν είναι δυνατόν, χωρίς την συμπαράσταση των βορείων γειτόνων μας, οι οποίοι στόχευαν να κάνουν τον πόλεμο, στόχευαν να πάρουν όμως και την Θράκη και τη Μακεδονία. Ως εκ τούτου έπρεπε να τους πλησιάσουμε. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να θεωρήσω μεγάλη σύμπτωση και ευτυχία για το ελληνικό έθνος το ότι η διπλωματικότητα που διέκρινε τον τότε πρωθυπουργό, τον Βενιζέλο, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, έδωσε κυριολεκτικά μία τελείως διαφορετική τροπή στα γεγονότα όπως εκείνα εξελίσσονταν με τις προσπάθειες των γειτόνων μας. Κατόρθωσε να έρθει μαζί τους σε επαφή, ουσιαστικά να συνάψει συμμαχία και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οργανώνοντας και τον ελληνικό στρατό με την εξαίρετη ηγεσία που είχε. Βέβαια, δεν θα παραλείψω να πω ότι στο σημείο αυτό έχουμε και την παρουσία του Κωνσταντίνου, ο οποίος αναλαμβάνει να διαδραματίσει τον ρόλο που του έταξε η θέση στην οποία κατήχε. Βουλγαρία και Σερβία, 29 Φεβρουαρίου και 13, μέχρι 13 Μαρτίου του 12, με τη μυστική τους συνθήκη, έφτασαν στο σημείο να κηρύξουν τον πόλεμο κατά της Τουρκίας. Πέτυχε όμως ο Βενιζέλος, και θα πω πέτυχε για τον λόγο του ότι ο ταπεινωτικός για τον ελληνικό στρατό πόλεμος του 97 δεν στάθηκε απλώς συμπτωματικά λύσεις για την επιτυχία του Βενιζέλου, αλλά του έδωσε φτερά κυριολεκτικά, όπως το εκφράζομαι, για τον λόγο του ότι η Βόρειοι, Σερβία, Βουλγαρία, δεν μας υπολόγιζαν καθόλου, διότι δεν ξέρανε ποια είναι πλέον η πραγματική κατάσταση της οργάνωσης του στρατού μας. Εκείνο που τους ξάφνιασε είναι ότι, μάλλον όχι, συγγνώμη, εκείνο που τους προέτρεψε να δεχθούν την πρόταση του Βενιζέλου ήταν το γεγονός ότι θα απασχολούσαν ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι των τουρκικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα εκείνοι να έχουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Και επόμενο ήταν, σύμφωνα με τα δεδομένα των ιστορικών γεγονότων, ότι όποιες εκτάσεις καταλάμβανε ο καθένας από τους στασιαστές πλέον, τους εμπόλεμους, θα ήταν και δικό τους κομμάτι. Πετύχαμε με τη μάχη της Ελασσόνος, η οποία ήταν μία από τις πλέον εύκολες, για τον λόγο του ότι οι Τούρκοι είχαν διαβλέψει και είχαν πιστέψει ότι η όλη έκβαση μιας τέτοιας πιθανής διαμάχης θα ήταν να οχυρωθούν όπως και οχυρώθηκαν στα στενά 40 μπόρου, τα οποία μάλιστα ο Φόρντε Γκόλτς, ο Γερμανός ο οποίος επέβλεψε σε αυτά, είχε πει ότι εάν ποτέ αυτά τα οχυρά, όπως τα έχει προετοιμάσει και εκτελέστηκαν τα έργα, δεχθούν την προσπάθεια των Ελλήνων να καταληφθούν, θα γίνει ο τάφος των Ελλήνων. Όχι μόνο δεν έγινε ο τάφος των Ελλήνων, αλλά πριν ακόμα ο ελληνικός στρατός ολοκληρώσει την επιθετική του ορμή, εκείνοι το εγκατέλειψαν το οχυρό, τις δύσβατες αυτές περιοχές που είχαν οχυρωθεί, διότι πέτυχε μια κυκλωτική, υπερκαιρωτική κίνηση, η οποία έγινε μέσω βογκό πέτρας, δηλαδή της δεσκάτης. Mm-hmm. Από τα δυτικά της Ελασσόνος, με αποτέλεσμα να πιστέψουν ότι θα υποστούν πλέον τον εγκλουβισμό τους στις οχυρωματικές θέσεις του 40 πόρου, και μέσα σε μια νύχτα άρων των άρων εγκατέλειψαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, από πυροβόλα, πολεμικό υλικό, τα άφησαν λάθυρα στον ελληνικό στρατό, ο οποίος με μεγάλη ευκολία μετέπειτα κατέλαβε τα στενά 40 πόρου. Και το μεγαλύτερο ευτύχημα είναι ότι στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα, με τις διαβουλεύσεις που υπήρξαν μεταξύ βασιλέως Βενιζέλου και των στρατιωτικών, οι ελληνικές δυνάμεις οδηγηθήκαν με ταχύτητα προς την Θεσσαλονίκη, αν και υπήρξε μία διαφωνία μεταξύ βασιλέως και Βενιζέλου, διότι θέλανε να, ο βασιλεύς ήθελε να κινηθούμε προς το μοναστήρι. Με την διαφορά όμως ότι εάν καθυστερούσαν, τα μηνύματα που παίρνανε ήταν ότι οπωσδήποτε πρέπει να προλάβουν να απελευθερώσουν τη Θεσσαλονίκη, όπως και έγινε. Και ακολούθησαν τα μετέπειτα γεγονότα του 12-13, μετά πλέον τις διαμάχες που είχαμε με τους Βουλγάρους. Για μας τους Ελασσονίτες και γενικά οι ολάκερον τον ελληνισμό, η απελευθέρωση της Ελασσόνας, επιτρέψτε με να πω, και το λέω χωρίς να θέλω να υπερβάλλω με λόγια φανταχτερά, η δεύτερη Αγία Λαύρα είναι. Είναι η συνέχεια της Επανάστασης του 21. Είναι η συνέχεια της φυλής μας. Εάν δεν υπήρχε η νίκη του Σαρανταπόρου, Ελασσόνος και Σαρανταπόρου των στενών, η ιστορία δεν ξέρω εάν θα συνέχισε να γράφεται με ελληνικά γράμματα ή με τα γράμματα και τα στοιχεία των κατακτητών. Θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα, κάθε φορά που τέτοια μέρα θα γιορτάζουμε ανάβοντας ένα κεράκι στην εκκλησιά μας, θα κάνουμε ένα μνημόσυνο των επώνυμων και ανώνυμων που αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν για να έχουμε μια Ελλάδα η οποία χάρη των μαχών του 12 είχε γίνει των 5 θαλασσών και των 2 ηπείρων, αλλά οι δίθεν φίλοι μας μας απόθυσαν από την ευκαιρία αυτή να τη διατηρήσουμε την έκταση.
1: Κύριε Μπίσβα, πιστεύετε ότι για την κατάληξη αυτή έφταιγαν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις, μόνο εξωγενείς παράγοντες?
0: Ας μην ρίξουμε τις ευθύνες όλες μόνο στους άλλους. Κάπου φταίμε κι εμείς. Πήραν τα μυαλά μας αέρα. Αποτολμήσαμε το ακατόρθωτο. Μας πρόδωσαν οι φίλοι και οι σύμμαχοι. Αυτά είναι παιχνίδια τα οποία δυστυχώς παίχθηκαν, παίζονται και θα παίζονται εις βάρος των αδυνάτων.
1: Κύριε Μπίσβα, θα θέλαμε πριν κλείσουμε να στείλετε ένα μήνυμα στους ακροατές μας ή αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
0: Εύχομαι πραγματικά μέσω του σταθμού σας, κάνοντας το μήνυμα, κάποτε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίδονται, γιατί σαν λαός έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Πλην όμως αυτά που επιτυγχάνουμε με αγώνες, θυσίες, με κατακόβες αίματος, υπάρχουν στιγμές που τα γκρεμίζουμε και μετά αρχίσουμε από την αρχή. Ο Θεός είναι μαζί μας. Εμείς να είμαστε με την Ελλάδα μας. Ας αφήσουμε τις στριβές μεταξύ μας. Να κοιτάξουμε τον Έλληνα κατάματα, την Ελλάδα να τη δούμε όρθια και με τόλμη να τη φωνάζουμε μητέρα.
1: Κύριε Μπίσβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Μου δώσατε μία ευκαιρία να μιλήσω για τον τόπο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη αν κούρασα εσάς και το ακροατήριό σας.
1: Σίγουρα όχι.
0: Το ακροατήριο ζητώ ιδιαίτερα συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπίσβα. Σας ευχαριστούμε. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπίσβα, ο οποίος μας μίλησε για τη μάχη της Ελασσόνας Σαρανταπόρου.

Από την αρχαιότητα, αγαπητοί μας ακροατές, έρχεται η φωνή του Σωκράτη που αναφωνεί: «Η πατρίδα είναι το τιμιότερο των αντικειμένων της ανθρώπινης αγάπης». Είναι πολύ σημαντικό, είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, η ιστορία της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Τιμώντας τις εθνικές επετείους, είτε είναι τοπικές, είτε της απελευθέρωσης της πατρίδας μας, είτε από τον τουρκικό ζυγό, είτε από τα γερμανικά στρατεύματα, τιμούμε τον ηρωισμό, την αυτοθυσία των Ελλήνων, των προγόνων μας, των φανερών και κυρίως των αφανών ηρώων, που με ένα σώμα, μία ψυχή, σε όλες τις περιστάσεις νίκησαν κάθε εισβολέα.

Ο μήνας Οκτώβριος, αγαπητοί ακροατές, είναι ο μήνας του μακεδονικού αγώνα, ο μήνας της του όχι. Μετά τον τριγητή Σεπτέμβριο έρχεται λοιπόν ο Οκτώβριος. Και επειδή το πιο σημαντικό δώρο του Οκτωβρίου στους γεωργούς είναι οι πολλές βροχές του, γι' αυτό και σε πολλά μέρη της πατρίδας μας ονομάζεται Βροχάρης, αλλά και μήνας της σποράς. Εξού και τα ονόματα σποριάς, σπαρτός κλπ. Είναι η εποχή με τα πρωτοβρόχια, τα χρυσάνθεμα που βαφτίστηκαν και αηδημητριάτικα και στην Κύπρο μάλιστα ονομάζονται Οκτωβρούδια. Είναι η εποχή που πρωτανθίζουν τα Κυκλάμινα σε πλαγιές και βράχια. Η μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου στις 26 του μήνα έχει δώσει στον Οκτώβριο την προσωνυμία Αηδημητριάτης. Αναφέρεται πως η γιορτή αυτή του Αγίου Δημητρίου θεωρείται από το λαό μας ορόσημο του χειμώνα. Συνδυάζεται με την γιορτή του Αγίου Γεωργίου στις 23 Απριλίου. Στο γεωργικό καλαντάρι, ημερολόγιο, οι δύο αυτές γιορτές αποτελούν τις χρονικές τομές που χωρίζουν το έτος σε δύο ίσα μέρη, το χειμερινό και το θερινό εξάμηνο αντίστοιχα. Τον Οκτώβριο γιορτάζεται η μνήμη του Ευαγγελιστή Λουκά στις 18 Οκτωβρίου, ο οποίος εκτός του τρίτου Ευαγγελίου συνέγραψε επίσης και τις πράξεις των Αποστόλων. Και ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι και γνωστός και ως ιατρός αλλά και ως ζωγράφος, καθώς αυτόν αποδίδεται η ιστόρηση των παλαιότερων και αυθεντικών προσωπογραφιών της Θεοτόκου, της Παναγίας μας. Ξεκίνησε με την εορτή του Πολιούχου των Αθηνών στις 3 Οκτωβρίου, του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Και όπως αναφέραμε, ο Οκτώβριος συνδέεται επίσης με την νικηφόρα είσοδο στη Θεσσαλονίκη στις 26 Οκτωβρίου του 1912, με την εορτή της 28ης Οκτωβρίου με τον εορτασμό του Μακεδονικού Αγώνα, με την απελευθέρωση ακόμη της Αθήνας. Όμορφος ο Οκτώβριος, όπως και κάθε μήνας του χρόνου. Εσείς αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Η ώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά. Να χαιρετήσουμε την κυρία Κυριακή που μας ακούει από τον Εύοσμο. Και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Σε εσάς που βρίσκεστε στο σπίτι, στην εργασία σας, στην βιοτεχνία, στην βιομηχανία σας, στο ιατρείο σας, σε κάποιο νοσοκομείο ίσως. Σε εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, σε εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας. Τραγούδι για τη συνέχεια, σε λίγο και πάλι κοντά σας.

Εδώ είμαστε αγαπητοί ακροατές, στην αγαπημένη μας συχνότητα, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Για τη συνέχεια, ας μιλήσουμε ελληνικά με την Ελένη Κοξίδου.

Γεια σας φίλες και φίλοι του Λιδία FM, του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου με το πλουσιότερο πρόγραμμα που φτάνει στα πέρατα του κόσμου χάρη του διαδικτύου. Είμαστε λοιπόν και σήμερα κοντά σας για τη μικρή μας συνάντηση για να γνωρίσουμε λέξεις και φράσεις της γλώσσας μας που όχι μόνο είναι η πλουσιότερη του κόσμου αλλά είναι και η γλώσσα που έδωσε δάνεια σε πολλές άλλες. Για του λόγου του αληθές, πρόσφατα διάβασα πως η αγγλική φράση «kiss me», που σημαίνει «φίλησέ με», προήλθε από την αρχαία ελληνική «εκ του kisson με», που σημαίνει «εξίσου φίλησέ με», που το συναντάμε στην Οδύσσεια, καθώς την είπε ο Οδυσσέας στη Μηνελόπη του. Αλλά σέρφουμε στα δικά μας, ξεκινώντας με τη λέξη «αλτρουιστής». Ο αλτρουιστής είναι επίθετο και γράφεται με λάμδα και γιώτα. Σημαίνει δε ο φιλάνθρωπος, αυτός που θέλει την ευτυχία των άλλων ανθρώπων. Να σας πω εδώ πως το ουσιαστικό του, ο αλτρουισμός δηλαδή, επινοήθηκε από τον Γάλλο φιλόσοφο Κοντ και ετυμολογικά προέρχεται από την λατινική αντωνυμία alter, που σημαίνει άλλος. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Την περίοδο της κατοχής, πολλοί αλτρουιστές, Έλληνες γιατροί, φρόντιζαν αμισθή τους αρρώστους, δηλαδή πολλοί φιλάνθρωποι γιατροί. Συνεχίζουμε με τη λέξη οδυρμός. Είναι ουσιαστικό αρσενικού γένους και γράφεται με όμικρον και ύψιλον. Προέρχεται, όπως οι περισσότερες λέξεις μας, από το αρχαίο ελληνικό ρήμα οδύρωμε, που σημαίνει θρηνό. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Η λαϊκή Μούσα έγραψε για την άλωση της πόλης «θρήνος, κλαθμός και οδυρμός και στεναγμός και λύπη», περιγράφοντας τις στιγμές που η βασιλεύουσα έπεσε στα χέρια των Οθωμανών. Και ακόμη ένα, ο οδυρμός των συγγενών για το χαμό του αγαπημένου του θείου με συγκλώνησε. Και εδώ η λέξη οδυρμός σημαίνει θρήνος. Ολοκληρώνουμε τη συνάντησή μας με τη λέξη φωταψία. Η λέξη φωταψία είναι ουσιαστικό θηλυκού γένους και γράφεται με ωμέγα και γιώτα. Ετυμολογικά προέρχεται από τις λέξεις φως, που τη γνωρίζουμε όλοι, και το ρήμα άπτο, που σημαίνει αγγίζω. Φωταψία είναι η φωταγώγηση, η φωτοχυσία. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Οι φωταψίες της πλατείας Αριστοτέλους καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έγιναν σημείο αντιδικίας στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, που σημαίνει η υπερβολική φωταγώγηση της πλατείας. Και ακόμη ένα, η ελληνική αστυνομία επιμένει πως η φωταψία στις γειτονιές της πόλης το βράδυ είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των πολιτών, δηλαδή το να φωτίζονται επαρκώς το βράδυ οι γειτονιές. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε όλοι καλά και να ακούτε Λιδία FM.

Ευχαριστούμε την Ελένη Κοξίδου και σήμερα. Για την ευκαιρία που μας έδωσε πραγματικά να μάθουμε να μιλάμε ελληνικά. Τι θα λέγατε για τη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, να σας αναφέρουμε κάποιες εκπομπές που μπορείτε να παρακολουθήσετε στη συνέχεια του προγράμματός μας. Στις 10.30 ακολουθεί το γεωγραφικό ανάγνωσμα με το μακαριστό γεροντά μας πατέρα Θεόφιλο και την Β' προς Θεσσαλονικής επιστολή. Στις 11 ακολουθεί η εκπομπή «Λόγος λειτουργικός» με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, θέμα της εκπομπής «Ιερός Ναός και Θεία Λατρεία». Στις 12 ακολουθεί η «Πνευματική Οδηπορία» με θέμα «Η καθημερινή συμπεριφορά του Χριστού». Στη μία, ας τραγουδήσω και ας χαρώ με τη Μαρία Λαδά. Ενώ στη 1.30 ακολουθεί το ανάγνωσμα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος. Στις 2, η ενημέρωση στη συχνότητα της Λυδίας με το δημοσιογράφο Θανάση Κλιματσίδα, μια εκπομπή την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη, στις 5.30 το απόγευμα. Ενώ στις 2.30 ακολουθεί η μουσική «Μέλισσα». Μια εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, αρχιμανδρίτης πατήρ Νεόφυτος Παπαδημητρίου. Θα ακούσουμε τη συνέχεια της συνέντευξης με τον πατέρα Γιώργιο Λαδουκάκη. Στις 3 ακολουθεί η εκπομπή «Λογοτεχνική περίπατη». Ακούμε το μυθιστόρημα «Στέφανα από Λιγαριά» της Μυρσίνης Βιγκοπούλου. Ενώ στις 3.30 η «Πίνδος» του Χρήστου Ζαλοκώστα, με τη φωνή του μακαριστού γεροντά μας πατρός Θεοφίλου Ζησοπούλου. Λίγο μετά τις 4, ο παρακλητικός κανόνας στην Αγία Παρασκευή. Και στις 5, η παιδική εκπομπή του σταθμού μας.

Αυτά για το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Να πάρουμε όμως στα χέρια μας και τις σταγόνες σοφίας. Το σημερινό μήνυμα το παίρνουμε από το μακαριστό γεροντά μας, πατέρα Θεόφιλο. Μας λέει, όσοι πιστεύουν ότι θα κερδίσουν τη σωτηρία τους με τα καλά τους έργα, θα απογοητευτούν μόλις διαπιστώσουν την ανεπάρκειά τους και τη φαινομενική τους αγιότητα. Τη σωτηρία θα μας τη δώσει το έλεος του Θεού όταν το ζητάμε με ειλικρίνεια και μετάνοια. Και είναι αλήθεια πόσο εύκολα μπορούμε να ξεγελαστούμε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Να κοιτάξουμε όσα έχουμε κάνει, να τα μετρήσουμε και να πούμε «Εγώ είμαι εντάξει, εγώ κάνω το καλό, εγώ προσφέρω, εγώ βοηθώ τους άλλους, εγώ πηγαίνω στην εκκλησία». Και σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβουμε, να αρχίσουμε να στηριζόμαστε όχι στο Θεό, αλλά στη δική μας εικόνα για τον εαυτό μας. Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Θεόφιλος, μας θυμίζει πως τα καλά μας έργα δεν είναι το εισιτήριο μέσα σε εισαγωγικά για τη σωτηρία, είναι καρπός της πίστεως και της σχέσεώς μας με το Θεό. Γιατί μπορεί να κάνουμε πολλά καλά και μέσα μας να υπάρχει υπερηφάνεια, κατάκριση, θυμός, φιλαυτία, απέτηση να μας αναγνωρίσουν και άλλα πολλά και κρυφά τα οποία μόνο εμείς γνωρίζουμε. Εμείς και ο Θεός φυσικά. Και έρχεται ο Κύριος μας να μας πει «Δεν χρειάζεται να μου αποδείξεις ότι είσαι άξιος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πούμε «Θεέ μου, είμαι ανεπαρκής. Έχω κάνει καλά, αλλά έχω κάνει και λάθη. Έχω βοηθήσει ανθρώπους, αλλά έχω πληγώσει ακόμα περισσότερους. Έχω πέσει. Βοήθησέ με να σηκωθώ». Αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια για το υπόλοιπο της ημέρας μας. Πρώτο Θεός θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Ο Θεός μαζί μας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι προσφυλείς μας ακροατέ. Το θέμα που μας απασχόλησε στο αγιογραφικό μας ανάγνωσμα ήταν το ρήμα «Παρακαλούμε» του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτό το ρήμα είπαμε τα δέοντα. Και με την ευκαιρία αυτή επαναλαμβάνουμε το ιερό κείμενο για να φρεσκάρουμε στη σκέψη των προσφυλών μας ακροατών το θέμα το οποίο μας απασχολεί. Ακούτε το ιερό κείμενο από το δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής, στίχος 1 έως και 3. Ερωτώμεν δε ημάς αδελφοί υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ημών επί συναγωγής επ' αυτών, εις το μη ταχαίως αλευθύνε ημάς από του νοός, μήτε θροείστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής ως διημών, ως ότι ενέστηκεν η ημέρα του Χριστού. Μη της ημάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπον, ότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Με πιο απλά λόγια, όσον αφορά αδελφοί την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη συνάντησή μας με Αυτόν, σας παρακαλούμε να μη σαλευθείτε γρήγορα από την ορθή κρίση, ούτε να θορυβηθείτε είτε δια πνεύματος, είτε διαλόγου ή διεπιστολής που να προέρχεται δήθεν από μας και να σας ειδοποιεί ότι έφτασε η μέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατήσει κανείς κατά κανένα τρόπον, διότι δεν θα έλθει η μέρα εκείνη εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία και φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Ο Απόστολος Παύλος προσφυλής μας ακροατέ κατέρχεται από το ύψος του αξιώματός του πολύ χαμηλά και παρακαλεί τους παραλήπτας της επιστολής, τους οποίους ονομάζει αδελφούς. Μέσα σε αυτό το όνομα κρύβεται όλο το μεγαλείο του χριστιανισμού. Όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν σε βορρά και νότο, σε δύση και ανατολή, λευκοί και μαύροι, ερυθροί και κίτρινοι, ερυθρόδερμοι και εσκιμώοι, όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Πατέρας μας είναι ο Θεός. Μητέρα μας είναι η Εκκλησία. Και όλοι εμείς μεταξύ μας είμαστε αδελφοί, αφού είμαστε παιδιά του Θεού. Και ο ιδρυτής όλων των εκκλησιών, των Φιλιππισίων, των Θεσσαλονικαίων, των Βεριαίων, των Αθηναίων και των Κορινθίων, επισκοπεί όλη την εκκλησία, λησμονεί το ύψος του αποστολικού αξιώματος, και κατερχόμενος εις το επίπεδο των πιστών, τους αποκαλεί αδελφούς. Σμικρύνει τις αποστάσεις, εκμηδενίζει τα αξιώματα και αδελφώνει όλους τους ανθρώπους. Το ίδιο κάνει και ο Μιλισσοκόμος.
όταν ο μελισσοκόμος πρόκειται να ενώσει δύο κυψέλες, αρωματίζει τις μέλισσες, γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι μέλισσες της μιας κυψέλης θα εξοντώσουν τις μέλισσες της άλλης κυψέλης. Το άρωμα όμως της αδελφώνει και της σημερώνει και της ενώνει. Και το άρωμα του χριστιανισμού η αγάπη ενώνει τους ανθρώπους και αδελφώνει τους λαούς. Δεν υπάρχει ωραιότερο μέσο αρμονικής αγάπης και συμφιλιώσεως των λαών από το άρωμα της χριστιανικής αγάπης. Η αγάπη του Χριστού αδελφώνει τους λαούς και τους ενώνει σε μια θαυμαστή ενότητα, ώστε είναι απάντες ενώσιν και πραγματοποιηθεί το όραμα του χριστιανισμού, ώστε ολόκληρος η ανθρωπότης να γίνει μία πίμνη με ένα ποιμένα το Χριστό. Παρακαλεί ο Απόστολος Παύλος ως αδελφός τους αδελφούς, δια την επισυναγωγήν, δια την συνάντησή μας με τον Κύριον κατά την ημέραν της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Για το θέμα αυτό να κρατήσετε το ορθόν φρόνημα και να μη σαλευθείτε, ούτε να φοβήστε, ούτε να ταράζεστε εξ αφορμής των διαδόσεων και των πληροφοριών περί της επικειμένης ελεύσεως του Χριστού. Προφορικός ο Απόστολος Παύλος είχε κηρύξει στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης ότι εμείς οι χριστιανοί πιστεύομεν εις την Δευτέραν του Χριστού έλευσιν, χωρίς να τοποθετούμε το γεγονός της ελεύσεως σε μια συγκεκριμένη ημέρα,

του Αποστόλου Παύλου, διακήρυτον ότι η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου πλησιάζει και αυτό οδηγούσε τους ανθρώπους εις την απόφαση να εγκαταλείπουν τις εργασίες των και να αργούν αναμένοντες τον ερχομό του Κυρίου. Όλα όμως αυτά ήσαν αντίθετα από όσα είχε κηρύξει ο Απόστολος Παύλος. Οι χριστιανοί οφείλουν να αποδέχονται την αλήθεια της ελεύσεως του Χριστού ως δικαίου κριτού και ταύτα πιστεύοντες να διατηρούν σε εγρήγορση και ετοιμότητα, να ζουν με καθαρότητα βίου, να αγωνίζονται καθημερινώς εναντίον του κακού και της αμαρτίας και να ζουν λατρευτική και μυστηριακή ζωή και προπαντός εν μετανοία. Κρατούντες τη λαμπάδα της πίστεως αναμένει να αναμένουν τον ερχομό του δικαίου κριτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό παρακαλεί ο Απόστολος Παύλος σταθερότητα στο χριστιανικό φρόνημα, σταθερότητα στο αληθινό πιστεύω. Οι πιστοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί παραμένουν εδρεωμένοι και ασάλευτοι σε όλα αυτά που διδάσκει η Εκκλησία και δεν παρασύρονται από τον καθένα που εκφράζει προσωπικές γνώμες και ατομικές αντιλήψεις αντίθετες από όσα διδάσκει η Εκκλησία. Σταθερότητα σε όσα διδάσκει η Εκκλησία μας, αλλά συγχρόνως και θάρρος στις διάφορες διαδόσεις που κάποιοι τοποθετούνται υπεράνω της Εκκλησίας λέγοντες πράγματα και ενσπείροντες ζυζάνια, δημιουργώντας φόβους και προκαλώντας αντιδράσεις μέχρι του σημείου να κλονίζουν το δεσμό των πιστών με την Εκκλησία. Παρακαλώ αδελφοί μου να είστε σταθεροί στο πιστεύω σας, θαραλέοι και ατρόμητοι στις διάφορες διαδόσεις που οι καλοθέλητε παρουσιάζουν ως λόγια δικά μου, ως παραγγελίες δικές μου. Να προσέχετε ακόμη μήπως σας δείξουν και κάποια πλαστή επιστολή ως δική μου για να σας πλανήσουν και να σας παρασύρουν από τα ορθόδοξα φρονήματα αντίθετα από αυτά που σας διδάξαμε προφορικώς και γραπτός. Το αγιογραφικό μας μήνυμα προς φιλείς μας ακροατέ της σημερινής ημέρας μας το δίδει ο Απόστολος Παύλος και δεν είναι άλλο από αυτό που μας παραγγέλει να παραμείνουμε σταθεροί και ακλόνητοι στα ορθόδοξα φρονήματα, σε όσα διδάσκει η Εκκλησία μας και όσα παραγγέλουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Εδραίοι και αμετακίνητοι στις αρχές μας, στις γραμμές μας, στο πιστεύω μας. Αυτό είναι και το μήνυμα της ημέρας μας.

Λιχνός της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερός Λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι ο Ιερός Ναός και η Θεία Λατρεία. Η λειτουργική δηλαδή διάσταση του ναού. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στην έννοια της λέξεως ναός ή νεός με έψιλο και ωμέγα. Θα δούμε το ναό στον υποχριστιανικό κόσμο και στον χριστιανικό κόσμο. Ποια έννοια έχει. Θα δούμε στη συνέχεια την εξέλιξη, με βάση όσα μας λένε οι αρχαιολόγοι, την εξέλιξη του ναού και τους συμβολισμούς του ναού. Ακολούθως θα δούμε την εσωτερική διάταξη του ναού και θα τελειώσουμε με ένα θέμα το οποίο συζητείται έντονα και στις μέρες μας και αφορά την αισθητική του ναού. Όταν λέμε ναός, εννοούμε τον τόπο όπου τελούνται οι ιεροπραξίες και κυρίως τα μυστήρια ή τον τόπο που προσεύχονται οι άνθρωποι και τον χώρο όπου καλλιεργείται η πνευματική, έτσι, άνοδος, θα το πούμε έτσι, του ανθρώπου εν Χριστώ. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Η λέξη ναός ή νεός σημαίνει το κατοικητήριο του Θεού. Είναι αρχαία λέξη, ελληνική λέξη. Και παράγεται από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που επί προσώπων σημαίνει κατοικώ. Ναούς δεν έχουν μόνο οι χριστιανοί. Ναούς είχαν και οι άνθρωποι προ-Χριστού. Και οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι και οι Ιουδαίοι. Ας ξεκινήσουμε από τον Ιουδαϊσμό, τον πιο γνωστό ναό που νομίζω σε όλους είναι γνωστός. Πρόκειται περί του ναού του Σολομώντος, του οίκου του πατρός μου, όπως τον ονομάζει ο Κύριος, ο οποίος πήγαινε στο ναό εκείνον και με πολύ σεβασμό παρίστατο εκεί, διάβαζε από τις γραφές, τον ονομάζει, όπως είπαμε προηγουμένως, οίκο του πατρός του, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Άλλωστε και οι Ιουδαίοι τον κατηγόρησαν ότι θέλει να καταλύσει τον ναό, το λένε οι Ευαγγελιστές, και σε τρεις μέρες να τον ξαναχτίσει. Ακόμα και ο Στέφανος ο πρωτομάρτυρας είχε την ίδια έτσι άποψη περί του ναού, ότι δηλαδή ο Θεός δεν κατοικεί σε συγκεκριμένο τόπο, παντού μπορεί να κατοικήσει ο Θεός και όχι μόνο σε χειροποίητους ναούς. Ο δε Απόστολος Παύλος, όταν πήγε στην Αθήνα, πάλι το ίδιο είπε: ουκ εν χειροποίητης ναής κατοικεί. Αλλά αυτά όλα σαν μια απάντηση σε αυτούς που έργαν μόνο σε ένα συγκεκριμένο τόπο λατρεύεται ο Θεός. Ο Θεός είναι πνεύμα και κατοικεί παντού. Αλλά χρειάζεται όμως, όπως αποδείχθη από την ιστορία, και ο συγκεκριμένος τόπος με την έννοια που είπαμε προηγουμένως. Άλλωστε, κατά τον Απόστολο Παύλο και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο ναός έχει άλλη έννοια, όχι μόνο το κτίριο. Έχει εκκλησιολογική διάσταση. Είναι το σώμα του Χριστού. Και ο καθένας από εμάς είναι ένα λιθαράκι που με θεμέλιο τους Αποστόλους χτίζει αυτό το σώμα της Εκκλησίας. Με ακρογωνιαίο πανταλήθο τον Χριστό. Ας σημειώσουμε και αυτή την έννοια, την άποψη ότι στην αρχαϊκή εποχή ο ναός εννοείται με εκκλησιολογικούς όρους και όχι με χωροταξικούς όρους. Μιλήσαμε προηγουμένως για τον ναό του Σολομώντος. Ο ναός του Σολομώντος έχει μια διαίρεση εσωτερικά, τριμερή, όπως ακριβώς και η σκηνή του μαρτυρίου. Ήτανε τα Άγια, ο κεντρικός ναός, τα Άγια των Αγίων, το Ιερό, όπως λέμε στους δικούς μας ναούς, και ο πρόναος, έτσι, η αυλή. Ήταν μια συνέχεια ο ναός του Σολομώντος της σκηνής του μαρτυρίου. Η σκηνή του μαρτυρίου ήταν φορητός ναός που τον δημιούργησε ο Μωυσής κατά εντολή του Θεού στο όρος Σινά για τις λατρευτικές ανάγκες των Ιουδαίων κατά την πορεία τους
τα πολλά χρόνια κατά την πορεία τους προς τα Ιεροσόλυμα. Και βεβαίως η Παλαιά Διαθήκη μας περιγράφει η Έξοδος, αλλά και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους έτσι, επιστολή μας λέει τι ήταν η σκηνή του μαρτυρίου. Και διαβάζω το κείμενο και το σχολιάζω. Αδελφοί, λέει, έχει η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας. Η πρώτη διαθήκη ερμηνεύουν, εγώ το παίρνω την ερμηνεία από την ερμηνεία των τεσσάρων καθηγητών, όπως λέμε τον Ενώ Θεσσαλονίκη. Είχε λατρευτικές διατάξεις η πρώτη διαθήκη. Τότε Άγιον Κοσμικών και ένα θυσιαστήριο υγιεινο. Σκηνή γάρ κατεσκευάστη η πρώτη. Το πρώτο μέρος της σκηνής του μαρτυρίου, λέει και ο Απόστολος Παύλος, και από την έξω το βρίσκουμε αυτό, ενείται λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων, της λέγεται Άγια. Είναι το κεντρικό μέρος της σκηνής του μαρτυρίου, όπου ήταν η επτάφωτος λιχνία μέσα για το φωτισμό χώρου, η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων. Ένα τραπέζι όπου τοποθετούνται οι 12 άρτοι, οι οποίοι άλασαν κάθε Σάββατο και δεν επιτρεπόταν να φάει κάποιος αν δεν ήταν ιερεύς. Μετά το δεύτερο καταπέτασμα, υπήρχε χώρισμα. Καταπέτασμα είναι ένα χρυσοστόλιστο έτσι φαντό, το οποίο πέφτει και χωρίζει το ένα μέρος από το άλλο, το καταπέτασμα. Όπως έχουμε στο Ιερό Βήμα, στα Βημόφυρα, πέφτει ένα ύφασμα κάτω και χωρίζει το ιερό, υπάρχει το τέμπλο εκεί, από το καθολικό. Χώριζε λοιπόν τα Άγια από τα Άγια των Αγίων, χωρίζονται με το καταπέτασμα. Μετά λοιπόν το δεύτερο καταπέτασμα, σκηνή λεγόμενη Άγια Αγίων, το ιερό δηλαδή, όπου μέσα είχε χρυσούν θυθυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης, περικυκαλυμένη πάντοθεν χρυσίου. Χρυσή ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, ήταν ο τόπος συναντήσεως του Θεού με τους ανθρώπους. Εκεί ανακοίνωνε τις βουλές του, τις εντολές του κατά κάποιον τρόπο. Και εκεί συνομιλούσε ο Μωυσής με τον Θεό ενώπιον. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Επίσης στην κυβωτό της Διαθήκης υπήρχε το μάνα, σαν να λέμε η ευχαριστία. Η μάνα ήταν τροφή την οποία έστελνε ο Θεός στις δύσκολες ώρες κατά την πορεία του στην έρημο. Η ράβδος του Αρών η βλαστήσασα και οι πλάκες της Διαθήκης, ο νόμος. Εμείς έχουμε το Ευαγγέλιο επάνω στην Αγία Τράπεζα. Επειδή υπάρχουν παράλληλα, και αυτό τα αναφέρω, της σκηνής του μαρτυρίου, της δομής της, με τη δομή που έχει ο ναός. Υπεράνω δε αυτής, της κυβωτού της Διαθήκης δηλαδή, λέει προς Εβραίους επιστολή, χεροβήμ δόξης. Στα δύο άκρα υπήρχαν τα χεροβήμ, κατασκιάζοντα το ηλαστήριο, υπήρχε το ηλαστήριο από πάνω. Και έχει συνεχίζει, δεν θα πω περισσότερα. Τριμερής λοιπόν η διαίρεση της σκηνής του μαρτυρίου, Άγια, Άγια των Αγίων και ο πρόναος έξω. Τριμερής η διαίρεση και του ναού του Σολομώντος, κατά το ίδιο παράδειγμα θα έλεγα. Τώρα, εκείνο που πρέπει να δούμε εδώ είναι ότι εντός των μερών αυτών, στα Άγια των Αγίων έμπαινε μόνο ο αρχιερεύς. Μία φορά το χρόνο, τη γιορτή του εξυλασμού, στα Άγια έμπαιναν οι ιερείς. Ο λαός πού? Έξω εντελώς. Δεν είχε θέση μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου. Κατά το ίδιο παράδειγμα και οι ναοί των ιδωλολατρών, δεν επιτρέπεται να είναι ο λαός εντός του ναού. Υπήρχε μόνο το άγαλμα, το οποίο μάλιστα εφωτίζεται από τον ήλιο και αναδεικνύεται το άγαλμα της Αφροδίτης, του Απόλλωνα και οποιοδήποτε θεού. Κατοικητήριο λοιπόν μόνο του Θεού ο χώρος του ναού. Ο λαός καμία παρουσία εκεί. Σε αντίθεση τώρα με το ναό της Παλαιάς Διαθήκης, με τους ναούς των ιδωλολατρών, ο ναός της εκκλησίας μας έχει την ίδια δομή περίπου, αλλά άλλη θέση έχει ο λαός εντός του ναού. Ο λαός είναι παρόν. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή, ο ναός είναι ο τόπος όπου συνάζονται οι πιστοί για να ασκήσουν τα λατρευτικά τους έργα, να συμμετάσχουν στα μυστήρια και κυρίως στη Θεία Λειτουργία, να προσευχηθούν και να καλλιεργήσουν την πνευματική τους
παιδεία και αγωγή. Εδώ που πρέπει να ξανατονίσουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως, που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Απόστολος Παύλος, ότι είμαστε μέλη αυτού του σώματος. Δεν μιλάμε για ναό ως κτίριο, αλλά μιλάμε εν εκκλησία. Πάμε, λέμε, στην εκκλησία, όχι πάμε στο ναό. Πάμε για να συγκροτήσουμε αυτό που είμαστε. Το σώμα του Χριστού, προς Εφεσίους, όπως το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και να συμμετάσχουμε, όπως είπα προηγουμένως, στα μυστήρια. Εκτός λοιπόν από συμβολικός τόπος κατοικίας του Θεού, αυτό είναι σε όλες τις θρησκείες, έτσι, κατοικεί ο Θεός. Ο ναός εξελίσσεται και σε ένα τόπο σύναξης του πληρώματος της Εκκλησίας. Στη συνέχεια θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη αναφορά στο πώς εξελίχθηκε ο ναός. Τα παίρνουμε από τους αρχαιολόγους. Τα διδάσκουν στα πανεπιστήμια και σε άλλα ερευνητικά κέντρα. Τους διαβάζουμε και από εκεί αντλούμε τα συμπερασματά των. Πώς εξελίχθηκε ο ναός ως οικοδόμημα, ως μορφή. Αυτό που λέμε ρυθμοί των ναών. Ο πιο παλιός τόπος σύναξης γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια είναι το Υπερό. Είναι το εστρωμένον ανόγιον, όπου τελέστηκε ο μυστικός δείπνος, αλλά και κατά την ημέρα της Πεντηκοστής οι μαθητές επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, μάλιστα με μια βοή έτσι δυνατή. Λατρευτικοί χώροι ήταν επίσης κατοικίες, σπίτια. Ευρύχωρα τα έβρισκαν ιδιωτικού χαρακτήρα. Αυτό που λέμε κατοίκον εκκλησία. Εκεί, όπως μας λένε οι πράξεις των Αποστόλων, συνάζονται οι πιστοί για την προσευχή, για την κλάση του άρτου κάθε μέρα. Ο όρος κατοίκον εκκλησία παραπέμπει και στην οικογένεια, αλλά είναι μεταγενέστερη αυτή η έννοια. Αρχική έννοια αυτού του όρου είναι μια ευρύχωρος κατοικία, όπου ετελείτο η Θεία Ευχαριστία. Μέχρι τώρα τον 4ο αιώνα, την προκοσταντίνια θα λέγαμε περίοδο και εποχή, δεν είχαμε ακόμα ναούς έτσι, με συγκεκριμένη δομή και μορφή. Ήταν δύσκολα. Επίσης οι χριστιανοί μιλούσαν με σύμβολα στις κατακόμβες, είχαν την άγκυρα, σύμβολο ελπίδος, γράφαν το ιχθύς, το ζωγραφίζαν εκεί, ιχθύς Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Μιλούσαν με αυτή τη γλώσσα. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο του Κωνσταντίνου Καλίνικου, ενός κληρικού του περασμένου αιώνα, που έχει τον τίτλο «Χριστιανικός ναός και τα τηρούμενα αυτό», και έχει πάρα πολλά στοιχεία για τους συμβολισμούς της Εκκλησίας στην αρχαϊκή εποχή. Κυριαρχούσε δηλαδή η ιδέα του ναού αυτήν την περίοδο των διωγμών, των κατακομβών, ως σύναξη ευχαριστιακή και όχι ως οικοδόμημα. Τα πράγματα όμως αλλάζουν σιγά σιγά. Οι διωγμοί σταματούν, υπάρχει ελευθερία στην έκφραση, ο χριστιανισμός αναγνωρίζεται ως η επίσημη θρησκεία του Ρωμαϊκού κράτους, αποκτά ένα οικουμενικό θα λέγαμε χαρακτήρα, και όπως είναι φυσικό μαζί με όλα τα άλλα τα καλά δημιουργούνται και ναοί. Βεβαίως αρχικά οι χριστιανοί χρησιμοποίησαν και ιδωλολατρικούς ναούς για τις λατρευτικές τους ανάγκες, όπως ο Παρθενώνας παραδείγματος χάρη στην Αθήνα υπήρξε και ναός. Το Πάνθιον στη Ρώμη και άλλοι ναοί. Ο πρώτος ναός που δημιουργήθηκε, κτηριακά εννοώ, είναι ο λεγόμενος ο ρυθμός της Βασιλικής. Είναι κατά τα πρότυπα των ρωμαϊκών. Ρωμαϊκά κτίρια ήταν, ορθογόνια έτσι και επιμήκη, και τα έκανε κάποιες παρεμβάσεις, χώριζαν το χώρο τον εσωτερικό με κίονες σε τρία ή σε περισσότερα μέρη, τα λεγόμενα κλήτη. Το μέρος της εισόδου, καθώς μπαίναμε στο ναό δηλαδή, ονομαζόταν έθριο, και το μέρος όπου κατέληγε ο ναός ήταν μια κόγχη ημικυκλική. Δεν υπήρχαν ακόμα τα παστοφόρια πρόθεσης, όπως είναι αριστερά, όπως βλέπουμε προς το ιερό, και το σκευοφυλάκιο δεξιά. Στον τύπο αυτό χτίστηκαν και ναοί σπουδαίοι, της βασιλικής δηλαδή, όπως είναι στην Θεσσαλονίκη τουλάχιστον,
η Αχυροποίητος του 5ου αιώνα, Τρίκλητος. Ο Άγιος Δημήτριος, παρά την πορεία που είχε, τις καταστροφές και τις ανοικοδομήσεις, Πεντάκλητος, βασιλική, σπουδαίοι ναοί. Τη χριστιανική ναοδομία επηρέασαν και τα μαυσολεία. Τι ήταν τα μαυσολεία? Οικοδομήματα που ενταφιάζονταν οι επιφανείς, θα λέγαμε, Ρωμαίοι. Και είχαν κυκλικό σχήμα ή πολυγωνικό. Με αυτή τη μορφή μας είναι γνωστά τα μαρτύρια, να ίδρυε πάνω από τους τάφους των μαρτύρων, τα βαπτιστήρια, ξεχωριστά κτίρια ή ενσωματωμένα στο ναό. Στην αρχαϊκή εποχή υπήρχαν βαπτιστήρια για να βαπτίζονται οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Και έχουμε και παραδείγματα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα του Αγίου Γεωργίου της Ρωτώντας, που ήταν μαυσολείο του Γαλερίου. Όσοι ξέρουν το ναό αυτό, ή όσοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη, όσοι είναι εδώ το γνωρίζουν, και όσοι έρχονται οφείλουν να επισκέπτονται αυτά τα μνημεία αυτής της Βυζαντινής πόλης, της πρωτεύουσας. Δεν θα επιμείνω στους ρυθμούς, γιατί δεν είναι η ειδικότητά μου. Απλώς αντλώ τη γνώση αυτή από τα βιβλία των αρχαιολόγων. Να πω μόνο τούτο, ότι η βασιλική εξελίχθηκε και διαμορφώθηκε και με Τρούλο. Όπως είναι παραδείγματος χάρη η Αγία Σοφιά Κωνσταντινούπολης και η Αγία Σοφία εδώ της Θεσσαλονίκης, των 7ο αιώνα. Η Αγία Σοφία από τον 5ο, βεβαίως με τις μετέπειτα πανεπορίες που είχε και τις ανοικοδομήσεις της Ιουστινιανού. Στην εποχή της οικονομαχίας, αυτή την σπουδαία, τη σημαντική μάλλον περίοδο, με τις τόσες συνέπειες, αλλάζει και για θεολογικούς λόγους η μορφή, ο ρυθμός του ναού. Και έχουμε πλέον τον σταυροειδή με Τρούλο ναό. Έχει σχήμα σταυρού, και εκεί που διασταυρώνονται κεραίες έτσι της στέγης, ψώνεται και ένας Τρούλος που στερείται σε τέσσερις κύονες. Βεβαίως έχουμε και οκταγωνικούς ναούς, περιμετρικά έχουμε 8 κύονες, φεύγουν οι 4 και λοιπά, όπως είναι, αν δεν επατώμε, ο ναός του Οσίου Λουκά στο στήριο της Βιωτίας. Ο Βυζαντινός ναός γενικότερα επικράτησε και στη μετέπειτα περίοδο, είτε και με τη μορφή της βασιλικής και με την σταυροειδής με τα Τρούλο και κάποιες άλλες παραλλαγές που δεν είναι της ώρας. Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι είναι ότι ο ναός είναι ο τόπος, όπως είπα και προηγουμένως, όπου κατοικεί ο Θεός. Οποιαδήποτε μορφή και ρυθμό ενέχει ο ναός. Ταυτόχρονα όμως, όπως μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έχει ένα συμβολισμό το οικοδόμημα, το κτίριο του ναού. Είναι και η κοινή οικία όλων. Είναι το σπίτι, θα λέγαμε, του Θεού που κατοικεί, αοράτος βέβαια, ή με τα μυστήρια που ο ίδιος τα τελεί με το χέρι και το στόμα του επισκόπου ή του ιερέα και την παρουσία των πιστών. Αλλά είναι και τόπος της παρουσίας όλων των χριστιανών, του πληρώματος της Εκκλησίας. Έτσι το λέει, είναι ευχές, το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ο ναός, πάλι μας λέγει ένας άλλος τώρα Άγιος, ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης, παρόλο που είναι κτισμένος από υλικά πράγματα, εν τούτης υπερκόσμιον, λέει, έχει χάριν. Από έναν ύμνο που βρίσκουμε στην Παρακλητική φαίνεται ότι ο ναός είναι ο ουρανός πάνω στη γη. Εν το ναό εστώτε στις δόξεις σου, εν ουρανό εστάνε νομίζομεν. Πόσο σημαντικό είναι, φίλοι τηλεθεατές, να μπαίνεις σε ένα ναό και να αισθάνεσαι ότι ανεβαίνεις στον ουρανό. Και όλα όσα υπάρχουν εντός του ναού μας βοηθούν σε αυτή την πνευματική μας έτσι άνοση και πορεία. Ο ναός, όπως μας λέγει ένας άλλος Άγιος, γιατί μπαίνουν οι συμβολισμοί σιγά σιγά, ο Γερμανός Κωνσταντινούπολης τον 9ο αιώνα τον ονομάζει επίγειο ουρανό. Από εκεί πήρα την ιδέα αυτή. Όπου πνέει το πνεύμα το Άγιο, θα μας πει ο Μέγας Βασίλης. Υπήρχε ο προβληματισμός ότι πού είναι καλύτερα να λατρεύουμε τον Θεό. Και απαντά ο Μέγας Βασίλης, εκεί που υπάρχει το πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα του Άγιον υπάρχει με τις τυπογραφίες,
με τα μυστήρια, με τη λειτουργία, με όλα αυτά. Αυτή η αίσθηση, την αίσθηση την έχει ο κάθε πιστός όταν ξέρει γιατί πηγαίνει στην Εκκλησία. Όταν φεύγει, έχει αυτή την άβρα, την αισθάνεται την άβρα του Πνεύματος στην ψυχή και στην καρδιά του. Ο δε Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σε ένα ωραίο βιβλίο με τον τίτλο «Χριστοήθεια των Χριστιανών», λέγει ότι ο ναός, αυτή η κοινή οικία όλων κατά τον Χρυσόστομο, είναι το λιμάνι όπου ηρεμούν οι θαλασσομαχούντες, τη ζωή οι θαλασσομαχούντες, αλλά και το ιατρείο όπου οι ασθενείς βρίσκουν το πανδοχείο. Είναι ωραίες αυτές οι σκέψεις των πατέρων για να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο, να ξεφύγουμε από το κτηριακό του ναού και να πάμε στον συμβολισμό που εκφράζει το κτίριο κάθε μορφής και κάθε, θα λέγαμε, ρυθμού. Να δούμε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, την εσωτερική διάταξη του ναού. Είπαμε προηγουμένως ότι κατά τον τύπο της σκηνής του μαρτυρίου, κατά τον τύπο του ναού του Σολομώντος, η διάταξη του ναού εσωτερικά είναι τριμερής. Και το κάθε ένα από τα μέρη του ναού έχει και ένα συμβολισμό, ένα θεολογικό νόημα και περιεχόμενο. Και υπηρετεί και συγκεκριμένους λειτουργικούς σκοπούς. Η εξέλιξη του ναού, μας το λένε ειδικοί, έγινε ανάλογα με τις ανάγκες τις λειτουργικές του ναού. Δεν είναι τυχαίο. Πρώτα-πρώτα να μιλήσουμε για τον πρόναο. Πάμε από κάτω. Τον άρθηκα δηλαδή. Στη συνέχεια είναι ο κυρίως ναός, το καθολικό όπως το λέμε. Και στη συνέχεια το ιερό βήμα. Αυτό το σχήμα, κατά τον Άγιο Σήμεων Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει γράψει ολόκληρο έργο μέσα στον τόμο που είναι τα κείμενά του, πέρα από τον διάλογο περί πασών των αιρέσεων, έχει και εκεί μιλάει για τον ναό, αλλά και έχει και ένα άλλο έργο περί ναού, περί της ερμηνείας του. Λέει πάρα πολλά πράγματα για τη δομή, για τα σκεύη, για τα άμφια, για τα στασίδια. Αξίζει κανείς να το μελετήσει το έργο αυτό. Ξέρει όλη την παράδοση ο Άγιος Σημειών της Εκκλησίας μας και ως λειτουργιολόγος έτσι πατήρ δίνει εύστοχες και θεολογικές ερμηνείες για το κάθε τι που υπάρχει στο ναό. Για το τριμερές λοιπόν του ναού ο Άγιος Σημειών Θεσσαλονίκης γράφει «Και πρόναον μεν τα εν τη γη». Ο νάρθηκας δηλαδή, πρόναος είναι η γη. «Ναός δε των ουρανών». Ο ναός, το κεντρικό, το καθολικό, εκεί που καθόμαστε, που υπάρχουν τα στασίδια και ακούμε και συμμετέχουμε στις ακολουθίες, συμβολίζει τον ουρανό. Άρα από τη γη πάμε στον ουρανό. Τα υπερουράνια δε το αγιότατο βήμα. Το βήμα, το ιερό, εικονίζει τα υπερουράνια. Γι' αυτό στη συνέχεια των αιώνων, δηλαδή μετά τον 10ο αιώνα και κυρίως τουρκοκρατία, ανυψώθηκε το τέμπλο για να εκφραστεί αυτό. Είναι ένα θέμα τώρα το θέμα του τέμπλου. Υπάρχουν και προβλήματα να μην χωρίζει ο ιερεύς από το λαό. Υπάρχει διάκριση δηλαδή, υπάρχει συλλειτουργία. Υπάρχουν και ναοί, παλαιότερα είχαν τα θωράκια χαμηλά. Ο πρόνος λοιπόν, ο νάρθηκας που βρίσκεται στο δυτικό μέρος του, γιατί ο ναός κοιτάει προς την Ανατολή. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Προς Ανατολάς βλέψαστε, λένε οι παλιές λειτουργίες. Και ο Μεγας Βασίλειος μιλάει για την στάση της προσευχής μας προς την Ανατολή. Προς τον ήλιο της δικαιοσύνης. Δεν είναι τυχαίο που το ιερό του κάθε ναού βλέπει προς την Ανατολή. Προς τον ήλιο της δικαιοσύνης. Στον Άρθικα λοιπόν, που βλέπει προς τη Δύση, αυτός ο χώρος δηλαδή, αξιοποιεί το παλαιότερα και τώρα για τις προβαπτισματικές πράξεις. Παραδείγματος χάρη, την απόταξη, σύνταξη, την ομολογία, την κατήχηση οπότε. Αν και αυτές οι πράξεις γινόταν την παραμονή ή και κάθε μέρα κατά τη Μεγάλη Σαρακόστη, τώρα συγκεντρώθηκαν λόγω του νήπιου βαπτισμού όλες μαζί και γίνονται στο χώρο αυτό του Νάρθικα, είτε βασιλική είναι ο ναός, είτε σταυροειδής με τα Τρούλου. Εκεί επίσης κάθονταν οι διάφορες κατηγορίες των χριστιανών, των ανθρώπων της στην αρχαϊκή εποχή, όπως οι κατηχούμενοι, η ενμετανία, αυτοί που είχαν κάποιο επιτίμιο και άλλες κατηγορίες, ομάδες, και μετά τα αναγνώσματα και το κήρυγμα τους διάβαζε ο επίσκοπος ή ο ιερέας μια ευχή και αποχωρούσαν.
σε μεταγενέστερους ναούς και κυρίως σε μοναστηριακούς ναούς, αυτός ο χώρος χωρίστηκε στον έσονάρθικα, προς τα μέσα δηλαδή, την λεγόμενη λυτή. Εκεί στη λυτή τηρούνται κάποιες ακολουθίες, όπως είναι η ενάτη. Εκεί καταλήγει η λιτάνευση όταν γίνεται σπερινός μιας γιορτής. Καταλήγουν εκεί οι ιερείς με την εικόνα και ξεκινούν την λυτή, τη λιτανία δηλαδή. Από τη γη, από τη λυτή προς τον ουρανό. Την πορεία, το σημαίνει λυτή, λιτανία. Είναι κομμάτι του εσπερινού, τμήμα του, το τελευταίο τμήμα του εσπερινού. Λυτή. Και ξεκινάει από το χώρο αυτό. Και άλλες ακολουθίες, το απόδειπνο ίσως γίνεται εκεί, στα μοναστήρια. Γιατί στο καθολικό, στο κέντρο του είναι η λειτουργία περισσότερο και τα μυστήρια. Ο κυρίως ναός ονομάζεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, καθολικό. Και γίνεται η θεία λειτουργία, αλλά και άλλες έτσι ακολουθίες. Στο κέντρο του ναού, παλαιότερα, θα έχουμε και κάποιες εικόνες, κάποιες φωτογραφίες, να βλέπετε αυτά που λέγω, τα περισσότερα τουλάχιστον. Υπήρχε ο άμβωνας. Αν ξέρει κανείς από την Καλαμπάκα, ο άμβωνας είναι στο κέντρο του ναού. Όχι στην Αγία Σοφία παλαιότερα και υπάρχει ο άμβωνας, όχι τώρα στην Αγία Σοφία, αλλά σε κάποιο μουσιακό ενδεχομένως χώρο. Επάνω στον άμβωνα λοιπόν ανέβαινε ο διάκονος ως διεντολέας της συνάξεως, όπως λένε τα ερμηνευτικά κείμενα, και έλεγε τα διακονικά παραγγέλματα. Σοφία, πρόσχομαι, συνετός ψάλατε, εκτείνατε, πετάσατε, εκτείνατε, αυτό σημαίνει πετάσατε, στις λειτουργίες του Αγίου Μάρκου και άλλες. Τα διακονικά παραγγέλματα, για να τον ακούν, να τον βλέπουν και τον ακούν όλοι, δεν είχαν μικρόφωνο την εποχή εκείνη. Σημαντικός λοιπόν ο ρόλος του διακόνου, ο οποίος ανέβαινε στον άμβωνα. Και άλλες ακολουθίες γινόταν στον άμβωνα. Εδώ στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης, επάνω στον άμβωνα γινόταν η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Τα 1400 κυριαρέσουν, όπως γράφει ο Άγιος Σημειών Θεσσαλονίκης. Αργότερα, βέβαια, μετά την οικονομαχία, θα φανίσει μια εικόνα που έχουμε από τον καθεδρικό ναό της Αναστάσεως στην Αλβανία, όπου φαίνεται και το καθολικό και ο άμβωνας έτσι αριστερά, όπως βλέπουμε, και δεξιά το στασίδι του αρχιερέα. Φαίνονται, είναι καινούργιος ναός, αλλά έχει μια ανεποπτική εικόνα, πάρα πολύ καλή, θα το δείτε αυτό. Στην εποχή λοιπόν μετά την οικονομαχία, ο άμβωνας έφυγε από το κέντρο και πήγε αριστερά. Και δεξιά, όπως βλέπουμε προς το ιερό, είναι το δεσποτικό. Είναι το στασίδι του αρχιερέα που στέκεται, ή του ηγουμένου στα μοναστήρια, στέκεται ο αρχιερεύς και χωροστατεί. Τι σημαίνει χωροστατεί? Προείσταται του δεξιού χορού. Αλλά δίδει από εκεί και τις ευλογίες. Δεν λειτουργεί μέσα, αλλά χωροστατεί. Στέκεται στο στασίδι του εκεί. Κανονικά όμως ο θρόνος του επισκόπου δεν είναι αυτός. Είναι πίσω από την Αγία Τράπεζα, στο σύνθρονο. Ο κεντρικός θρόνος όπου κάθεται μόνο ο επιχώριος αρχιερεύς. Και δεξιά και αριστερά κάθονται οι ιερείς, στα συλλήτωργα βέβαια, και βγαίνουν μέχρι τα αναγνώσματα. Είναι η Άνω Καθέδρα, που δεν είναι πολύ γνωστό σήμερα αυτό, αλλά έτσι μαρτυρείται στα τυπικά. Δεξιά και αριστερά τώρα του καθολικού, στα μοναστήρια κυρίως, είναι οι χωροί των ψαλτών, τα αναλόγια όπου ψάλλουν οι ψάλτες. Είναι κάποιες κόγχες, το λέμε τρίκονχος ναός του Ιερού Βήματος, και δεξιά και αριστερά στο καθολικό που είναι οι χωροί των ψαλτών. Όλα αυτά έχουν τους συμβολισμούς τους. Εκεί είναι και οι ηχητικές εγκαταστάσεις. Αλλού υπάρχουν τα αντικείμενα του φωτισμού, θα μιλήσουμε σε κάποια στην μεθεπόμενη ενδεχομένως εκπομπή, τα καντήλια, οι πολυέλη κλπ. Για να ξυπηρετούν τον φωτισμό του ναού και κάποιους άλλους συμβολισμούς. Ανατολικά του Ιερού Ναού είναι το Ιερό Βήμα ή Πρεσβυτέριο ή Ιερατείον. Είναι το σημαντικότερο, το σπουδαιότερο μέρος του ναού. Με κέντρο την Αγία Τράπεζα, όπως λέγαμε στην σκηνή του Μαρτυρίου, οι πλάκες του νόμου κλπ, το μάνα. Εδώ το κέντρο και του ναού ολοκλήρου, αλλά και κυρίως του Ιερού Βήματος, είναι η Αγία Τράπεζα, η οποία έχει το συμβολισμό της. Είναι τάφος και θρόνος του Χριστού. Δεν είναι όπως ένα τραπέζι. Είναι σύμβολο του θανάτου
και της Ανάστασής του. Επάνω στην Αγία Τράπεζα δεν πρέπει να υπάρχει τίποτε άλλο τόσο από το Ευαγγέλιο, το Σταυρό δεξιά και δύο κυροπήγια. Κάποιες φορές φορτώνεται η Αγία Τράπεζα με πράγματα που δεν χρειάζεται, σε τοιχογραφίες φαίνεται ότι έχει επάνω η Αγία Τράπεζα. Είναι λιτή επιφάνεια της Αγίας Τραπέζης. Πίσω από την Αγία Τράπεζα τώρα βρίσκεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, το σύνθρονο με τον θρόνο του επισκόπου του επιχωρίου στο κέντρο. Και εκεί κάθονται ο επίσκοπος και οι ιερείς στα συνήτρωγα μέχρι τον καιρό του Τρισαγίου. Αριστερά και δεξιά τώρα της Αγίας Τραπέζης, όπως βλέπουμε εμείς προς το ιερό, μετά την οικονομαχία, δημιουργήθηκαν δύο χώροι, τα λεγόμενα παστοφόρια. Το ένα λέγεται πρόθεση, κατά τον τύπο της πρόθεσης των Άρτων, από την Παλιά Διαθήκη. Εκεί τελείται η προσκομιδή, ολόκληρη ακολουθία. Ετοιμάζονται τα δώρα για να εισοδευθούν στη μεγάλη είσοδο στη λειτουργία και να κατατεθούν, να αποθετηθούν επάνω στην Αγία Τράπεζα και να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού στην ανάλογη στιγμή. Και δεξιά είναι το σκευοφυλάκιο, όπου διαφυλάσσονται τα σκεύη και τα άμφια των ιερέων. Μετά τον καιρό που παίρνουν στον όρθρο, πήγαινε στο ιερό και ντύνονται, λέγοντας κάποιους ψαλμικούς στίχους. Σε κάποια άλλη στιγμή θα το δούμε αυτό. Τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο, φίλοι τηλεθεατές, να πούμε για τη δομή του ναού, αλλά μπορούμε να μείνουμε περισσότερο σε κάποιους συμβολισμούς που έχει ο ναός μας, έτσι. Παραδείγματος χάρη, ας ξεκινήσουμε από την πρόθεση. Είπαμε για την Αγία Τράπεζα, να πούμε για την πρόθεση, η οποία λέγει ο Άγιος Σημειών Θεσσαλονίκης, τύπον έχει, επέχει, τους πηλαίονται και τις φάθνεις. Στην πρόθεση, στην προσκομιδή, βέβαια πίσω εικονίζεται η άκρα ταπείνωση, ο Σταυρωμένος Χριστός. Αλλά λίγο μεταγενέστερα, μάλλον από τον 9ο αιώνα, μπαίνει και ο συμβολισμός της φάθνης, της Βηθλέμ. Έχει σημασία αυτό, γιατί ο Χριστός δεν σταυρώθηκε μόνο, γεννήθηκε πρώτα. Σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Όλο το μυστήριο της οικονομίας εκφράζεται μέσα από τους τόπους, τους συγκεκριμένους χώρους και τις συγκεκριμένες πράξεις. Η κόγχη του βήματος παρικάζεται, μοιάζει προς το ημικύκλιο του ουρανίου στερεώματος. Πάλι το Αγίου Σημειών ο συμβολισμός αυτός. Στον Τρούλο τώρα, πάνω, είναι ο ουρανός. Εικονίζεται ο Παντοκράτορας, γιατί η αναγέννησή μας γίνεται πάντοτε εν Χριστώ. Ο Χριστός είναι ο αρχιμάστορας, δημιουργός του κόσμου, είναι ο νικητής του θανάτου. Το σχήμα του Σταυρού επίσης, των ναών, παραπέμπει στη Θεία Ευχαριστία, η οποία είναι Σταυρός και Ανάσταση. Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για το συμβολισμό. Ο άμβωνας, να το ξεχάσω, ο άμβωνας, που πρακτικά είναι για να ομιλεί ο ιερεύς, για να λέγει τα παραγγέλματα ο διάκονος, ο Άγιος Σημειών δίνει μια άλλη ερμηνεία, τον παρουσιάζει, τον παρομοιάζει σαν τον εκκυλισθέντα λίθων παραδελή του μνήματος. Εάν η Αγία Τράπεζα είναι το μνήμα, ο τάφος του Χριστού, ο άμβωνας είναι ο λίθος αυτού του μνήματος. Καθώς ευρίσκεται, όπως είπαμε παλαιότερα, στο κέντρο του, κατέναντι του θυσιαστήριου, τίποτα δεν είναι. Για το λέμε, ο ναός εξελίχθηκε ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του ναού και τους συμβολισμούς που εκφράζει το κάθε τι μέσα στο ναό. Βέβαια, ίσως σε άλλη εκπομπή θα δούμε και τις κινήσεις που κάνει ο ιερεύς εντός του ναού. Υπάρχουν μικρές λιτανίες, λιτές, που δεν τις υποψιαζόμαστε πολλές φορές. Να πω ένα-δύο παραδείγματα. Όταν έρχεται ο αρχιερεύς στον όρθρο για να λειτουργήσει στη λειτουργία ή και να χωροστατήσει ακόμα, από το αίθριο ενδύεται το μανδύα και λιτανεύει, πορεύεται στο στασίδι του για να πει τις καταβασίες. Για το είναι προεξάρχη του δεξιού χορού. Είναι λιτή. Στη συνέχεια, όταν τελέσει και τη λειτουργία,
στην είσοδο, την μικρή είσοδο, κατεβαίνει, έρχονται οι ρίσοι με το Ευαγγέλιο από το Ιεροβήμα και εισοδεύουν, είναι η αρχική είσοδος, η μικρή λεγόμενη είσοδος, είναι η αρχική είσοδος απ' έξω, προς τα μέσα. Τώρα είμαστε μέσα, βγαίνουμε έξω, ξαναμπαίνουμε μέσα. Εισοδεύει. Λυτή είναι. Οι λειτουργίες και εκολουθίες είναι γεμάτες από τέτοιες λυτές, λιτανίες, κινήσεις. Τίποτα δεν είναι στατικό μέσα στη λατρεία. Τίποτα δεν είναι περιττό. Τίποτα δεν είναι άχρηστο. Όλα έχουν τους συμβολισμούς τους. Δεν θα πω περισσότερο, πάμε προς το τέλος της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Θα μιλήσω για ένα θέμα για το οποίο γίνεται ιδιαίτερα λόγος στην εποχή μας. Πρόκειται για την αισθητική, όπως λέμε, της λατρείας. Τι σημαίνει, έχω ένα κειμενάκι εδώ του Αγίου Σημειών του Θεσσαλονίκης, η αισθητική της λατρείας. Ο ναός, είτε εξωτερικά, είτε εσωτερικά, πρέπει να ελκύει τον πιστό, όχι να τον διώχνει. Βλέπετε παλιούς, βλέπουμε παλιούς ναούς, βυζαντινούς ναούς και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Υπήρχε κοσμήματα, είναι στολίδια. Μόνο που τους βλέπεις απ' έξω, εμπνέεσαι και αισθάνεσαι την ανάγκη να μπεις, να κάνεις το σταυρό σου απ' έξω, να μπεις να προσευχηθείς και πιο πολύ να λειτουργηθείς. Ελκύει λοιπόν ο ναός και δεν διώχνει. Ο χριστιανικός ναός, έλεγε κάποιος που ασχολείται με την αρχαιολογία, χτίζεται προς τα μέσα και όχι προς τα έξω, όπως οι αρχαίοι ιδωλολατρικοί ναοί, για να επιβληθούν ο όγκος. Χτίζεται προς τα μέσα. Έχει μια εσωτερική διάσταση. Βοηθάει τον άνθρωπο στην εσωτερική του διεργασία, στην εσωτερική ζωή. Και η διακόσμηση ακόμα που υπάρχει εντός του ναού, οποιασδήποτε μορφής, πρέπει να συντείνει προς την κατεύθυνση αυτή, να βοηθάει τον άνθρωπο πνευματικά. Ακόμα και τοιχογραφίες πρέπει να είναι έτσι ζωγραφισμένες, αγιογραφημένες, που να εμπρέουν τον πιστό. Τα σκεύη, τα άμφια, ο στολισμός των προσκυνηταρίων, δεν είπαμε για τα προσκυνητάρια που τοποθετούνται εικόνες, όλα πρέπει να είναι με μια τάξη και μια αρχοντιά. Τα στασίδια, παρότι δεν είχαμε καρέκλες στο καθολικό, είχαμε τα στασίδια γύρω-γύρω. Γιατί υπάρχει ο συμβολισμός, πρώτα απ' όλα για να ξεκουράζεται το σώμα, ή όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος Ρήτης παίρνει το σχήμα του Σταυρού. Όπως καθόμαστε, το σώμα παίρνει το σχήμα του Σταυρού. Είναι ο συμβολισμός. Αλλά του συμβολισμού προηγείται η πράξη. Δηλαδή να ξεκουραζόμαστε γύρω-γύρω στους τοίχους. Δεν υπήρχαν στασίδια στο κέντρο του νομού. Στους Σλάβους δεν υπάρχει καν στασίδι στο κέντρο. Νομίζω και ακόμα δεν υπάρχει στασίδι. Όλα αυτά τα έλεγε και ο Άγιος Σημειών Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε ένα ωραίο λόγο εδώ, τον διαβάσω. Ριτάξει συνέχει πάντα. Και ουκέστην ακαταστασίας ο Θεός, όπως είναι ο ουρανός και ο Θεός με τάξη και ειρήνη, έτσι είναι και ο ναός κάτω. Αλλά ειρήνης και τάξεως, υπερμάχη να αγωνίζεσαι, λέει λοιπόν, των ιερών τάξεων, ως αγαπών ευπρέπειαν οίκου Κυρίου. Σε μια ευχή, την οπισθάβωνο ευχή που λέγει ο Ρεύση, είναι απολυτική ευχή στο τέλος, πίσω από τον άβωνα, ο πισθάβωνος έτσι λέγεται, λέει αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Αυτή η φράση, την οποία την επικαλείται εδώ και ο Άγιος Σημειών, είναι από το ψαλτήριο, από τον 25ο ψαλμό. Κύριε, λέει, γάπησα ευπρέπεια οίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Είναι ο τόπος της δόξας του Κυρίου, του φωτός του Χριστού, της παρουσίας του Χριστού. Για το τίποτα δεν πρέπει να είναι εκεί περιττό και να ενοχλεί. Θυμάμαι το μακαριστό δάσκαλο μας Φουντούλη, είχε μια δυσκολία να αποδεχθεί τους πολλούς αητούς μέσα στο ναό. Λέει, ακόμα και στα καλάθια που παίρνουν, στα σκεύη μάλλον που ρίχνουμε τα κεριά, και εκεί επάνω φορτωμένα με αητούς. Ήθελε τη λιτότητα. Το λιτό κάθισμα, στασίδι. Το λιτό σκεύος. Το ασημένιο. Χωρίς φορτωμένο με σμάλτα. Τη λιτή λαβίδα. Όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο της ευπρέπειας και της τάξεως. Ξεκουράζουν και το μάτι και την ψυχή του κάθε πιστού όταν τα εντός του ναού είναι τακτοποιημένα με τάξη και ευπρέπεια. Για το θέμα αυτό έχουν γίνει και συνέδρια, και μάλιστα ένα από τα συνέδρια που έκανε η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στα πλαίσια των σεμιναρίων για τους κληρικούς μας. Και από εκεί θα διαβάσω ένα κείμενο και θα τελειώσω τη σημερινή εκπομπή. Είναι από μια εισήγηση μιας αρχαιολόγου, της κυρίας Στουφή.
η οποία μιλάει για το μέτρο που πρέπει να υπάρχει μέσα στο ναό και την ευπρέπεια στην τάξη και την τάξη. Και λέει, η διατήρηση του ανθρώπινου μέτρου αποτελεί, όπως και στην ελληνική αρχιτεκτονική, βασικό στοιχείο της ορθόδοξης ναοδομίας. Η ανθρώπινη κλίμακα κυριαρχεί, γιατί ο ναός του Θεού είναι ταυτόχρονα και εκκλησία των πιστών, όπου ο άνθρωπος είναι

0: εξαφανιστούμε, να κουραστούμε, αλλά πάμε για να γαλινέψουμε, να ερεμήσουμε, να οικοδομηθούμε, να νιώσουμε την παρουσία του Θεού ζωντανή μέσα μας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή που έχετε να ακούσετε την εκπομπή. Καλή αντάμωση στην επόμενη συνάντησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Εκκλησία. Τι σάφτη Αιγύπτουσα, ως η όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος. Αγία και άμμωνος, και άσπηλη και αμόλυντη και ωραία. Η Αγία Εκκλησία του Χριστού. Νύμφη Χριστού, σώμα Χριστού και νύκτησης. Η Αγία Εκκλησία του Χριστού που βάλετε, που μάχεται, που πνίγεται μέσα στο αίμα των παιδιών της, που νικά, που θριαμβεύει, που ζει στους αιώνας. Η μακαρία Εκκλησία του Χριστού, η πολύπαθη, η ταπεινούμενη, η κατατρεγμένη, η υβρισμένη, η οδυνόμενη, η θριαμβεύουσα, η βασιλεύουσα, η αείζωσα. Η Αγία Εκκλησία, η νύμφη του Χριστού, ενδύεται ως πορφύραν και βίσων τα αίματα. Αφού με την εμφάνιση του Χριστού στη γη, ο πόλεμος έχει αρχίσει κιόλας.

Ο Σατανάς επιτίθεται εναντίον της κεφαλής της Εκκλησίας και αφού δεν μπορεί να τη συντρίψει, στρέφεται με θυμόν μέγαν εναντίον του σώματος των πιστών. Όμως, ιδού ο Θεός μετά των ανθρώπων, ιδού ο Χριστός ο Βασιλεύς, εξήλθε νικών και είναι νικήσει.

έστεινε ο Διοκλητιανός, που ο Νέρον, που η Ρώδης, που ο Μαξιμιανός, που ο Άριος, που τα κολοσσέα της Ρώμης, που τα αλβανικά στρατόπεδα, που η κόλαση των Γκούλαγ, που πάντες οι τους Χριστού μάρτυρας αποκτήνοντας. Αυτοί μεν παρήλθουν, ο δε θεμέλιος της Εκκλησίας και της πίστεως, ίσταται ασάλευτος δια Χριστών, ότι πύλα άδου ουκ ατισχύσους είναι αυτής,

Θεούτων έχει μέγεθος η Εκκλησία. Πολεμωμένη νικά. Επιβουλευωμένη περιγίνεται. Υβριζωμένη λαμπροτέρα καθίσταται. Δέχεται τραύματα και ου καταπίπτει υπό των ελκών. Κλειδονίζεται, αλλού καταποντίζεται. Χυμάζεται, αλλά ναυάγιον ουχι υπομένη. Παλέει, αλλού χυτάται. Πικτεύει, αλλού νικάται.

Εντάφθα δύο παρατάξεις, η μία των μαρτύρων, η άλλη των τυράννων. Η παράταξη των εχθρών του Χριστού κατεβαίνει πάνωπλη. Η παράταξη των πιστών του Χριστού γυμνό το σώμα τη μάχεται. Κυνήγι των γυμνών, ούτων καθοπλισμένων.

Στην Εκκλησία του Χριστού ο θρίαμβος είναι το αποθνίσκοντος και όχι το ανερούντος. Αυτοί είμαστε ζώμενοι, οι δεδεμένοι, οι κατακαιόμενοι, οι θλιβόμενοι, οι κακουχούμενοι, οι υστερούμενοι, οι πεινώντες, οι γυμνητεύοντες, οι διωκόμενοι, καθημέραν αποθνίσκοντες δια Ιησούν Χριστόν. Αυτοί είναι οι εστώτες ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, οι περιβεβλημένοι στολάς λευκάς, οι έχοντες φήνικας έντες χερσίν αυτών. Αυτοί είναι οι υμνούντες και ευλογούντες και λέγοντες: ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας, και ευλογημένον το όνομα της δόξης σου, το Άγιον και υπερενετών και υπεριψούμενον εις τους αιώνας.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Αποστόλου και Διακόνου Φιλίππου νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, μέγας αρχιερατικός εσπερινός της εορτής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός εμεθέορτος εσπερινός και εν συνεχεία ιερά παράκληση για το κτητορικό μνημόσυνο.

Ιερά πανηγυρίς και ανακομιδή ιερών λειψάνων της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Χρυσής της Εν Χρυσή της Αλμοπίας. Εορταστικό πρόγραμμα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, πρώτη υποδοχή των ευρεθέντων ιερών λειψάνων της Αγίας Χρυσής και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον φερόνιμό της Ιερό Ναό, στη Χρυσή Αλμοπίας. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Ιερός Ναός της Αγίας θα παραμένει ανοιχτός και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας θα τίθενται σε προσκύνηση προς αγιασμό των πιστών. Κάθε μέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Ξέρετε, αγαπητοί μας τηλεθεατές, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην τηλεοπτική μας εκπομπή, την Πνευματική Οδηπορία, την οποία πραγματοποιούμε πάντοτε μαζί με το Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Ελμοπίας, κύριον Ιωήλ. Τα θέματα που επιλέγουμε στην εκπομπή μας πάντοτε τα αντλούμε από την διδασκαλία της Εκκλησίας μας αναφορικά με την πίστη και την πνευματική ζωή μας ως χριστιανοί. Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Του Κύριου, και ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε και πάλι στο φιλόξενο σταθμό αυτό 4Ε που χρόνια τώρα μιλάμε έτσι διάφορα πνευματικά θέματα.
0: Σεβασμιότατε, το θέμα που σκεφτήκαμε σήμερα να αναπτύξουμε είναι αγιογραφικό. Προέρχεται από την Καινή Διαθήκη, από τα Ευαγγέλια. Και συγκεκριμένο το θέμα είναι η καθημερινή συμπεριφορά του Χριστού. Πώς συμπεριφερόταν έτσι στην καθημερινή ζωή ο Χριστός, σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, όπως όταν διαβάζουμε, όταν μελετάμε τα Ευαγγέλια, έτσι πώς βλέπουμε τον Χριστό να συμπεριφέρεται καθημερινά. Και να σας κάνω έτσι μια πρώτη ερώτηση σε αυτό το θέμα. Πώς ο Κύριος, γνωρίζουμε ότι είναι και Θεός και άνθρωπος, πώς αποκάλυπτε αυτή τη διπλή του ιδιότητα έτσι στους ανθρώπους?
1: Μάλιστα. Καταρχήν, το γενικό θέμα της ομιλίας είναι η καθημερινή συμπεριφορά του Κυρίου. Αν τώρα βάζαμε ένα υπότιτλο, πώς θα το λέγαμε? Η πολυπίκυλη ποιμαντική συμπεριφορά του Χριστού απέναντι στους ανθρώπους. Η πολυπίκυλη. Η συμπεριφορά του Χριστού δεν ήταν μονοκόμματη, αλλά είχε διάφορες έτσι εκφάνσεις. Όχι αμαρτωλές, αλλά η συμπεριφορά του απέναντι στους ανθρώπους δεν ήταν μονολυθική. Δεν ήταν έτσι του γκάπα γκούπα με παροπίδες. Έτσι νομίζουν πολλοί άνθρωποι, ότι ο Χριστός είχε μια συμπεριφορά με παροπίδες, αλλά αυτό δεν είναι σωστό, έτσι. Να κάνω μια μικρή εισαγωγή και μετά να μπούμε στο θέμα όπως το θέσατε. Δηλαδή, εφόσον ήταν Θεός και άνθρωπος, πώς συμπεριφερόταν? Καταρχήν, το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως ζωγραφίζεται μέσα στις σελίδες των Ευαγγελίων και όπως αποκρυπτογραφείται και ερμηνεύεται στα έργα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία να μας παρουσιάσει. Πάρα πολλά. Άμα δει κανείς τη συμπεριφορά του Χριστού, έχει να ωφεληθεί πάρα πολλά, και αν είναι κληρικός να τον μιμηθεί, και αν είναι λαϊκός να βάλει τη συμπεριφορά του να συμφωνήσει με τη συμπεριφορά ποιου? Του Χριστού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει πως η ενσάρκωση του Χριστού και κατεξοχήν, κατ' επέκταση η πολιτεία του, δηλαδή η ζωή του, είναι αναγκαιότατη και πάρα πολύ ωφέλιμη προς μίμηση. Όλη η ενσάρκωση του Κυρίου πως έγινε και μετά η πολιτεία του πως έζησε πάνω στη γη, και αναγκαιότατη είναι και ωφελημότατη για να την μιμηθούμε. Για να πω και το χωρίο του Αγίου που είναι πολύ ωραίο: διό και φανερωθήνε την οικονομία ταύτην αναγκαιότατον τε ή νομού και λυσιτελέστατο και προτεθήνε την αυτού πολιτείαν εις μίμησιν. Λυσιτελέστατο, πάρα πολύ ωφέλιμο και αναγκαιότατο. Και να τη βάλουμε, λέει, την πολιτεία του, δηλαδή να βάλουμε την ζωή του προς μίμηση, να μιμηθούμε ποιον?
0: Το Χριστό.
1: Το Χριστό, έτσι.
0: Άλλωστε, αυτός είναι και ο σκοπός της ζωής μας. Αποκλειστήκαμε κατ' εικόνα Θεού. Ο Χριστός είναι ο Θεός.
1: Αυτός είναι και ο σκοπός της ζωής μας, έτσι, ναι. Λοιπόν, επειδή ο Θεός φανερώθηκε, μπορεί να γίνει το πρόσωπο, να γίνει πρόσωπο για να το μιμηθούμε. Είναι περιγραπτός. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος και είναι περιγραπτός, και οι κινήσεις του, η ζωή του, η όλη του πολιτεία μπορεί να καταγραφεί και να μπορούμε να τον μιμηθούμε, έτσι. Η πτώση μας στην αμαρτία, όπως είναι γνωστόν, μας έφερε πάρα πολλά δεινά, πάρα πολλά. Χρειάστηκε να κατέβει ο ίδιος, χωρίς βέβαια να χωριστεί από τη θεότητά του, έτσι, η ενσάρκωση του Χριστού φανερώνει δύο φύσεις του, ότι ήταν και Θεός και άνθρωπος, έτσι. Και να συμπολιτευτεί μαζί μας και να βάλει αυτόν ως υπόδειγμα της προσδοήν. Ο Άγιος Γρηγόρης πολλά μας. Τοποθέτησε τον εαυτό του υπόδειγμα για να ζήσουμε. Πώς το λέει ο Απόστολος Πέτρος, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών. Έτσι, λέει στους ανθρώπους, ο υπογραμμός της ζωής μας είναι ποιος, ο Χριστός. Ή να επακολουθήσετε τις ίχνες είναι αυτού, γράφει προς τους αποδέκτας της επιστολής, της καθολικής του επιστολής. Κανένας άλλος δεν πρόκειται να μας σώσει παρά εκείνος ο οποίος αγάπησε τους αμαρτωλούς τόσο ώστε θυσίασε και τον εαυτό του. Ναι. Αυτός που θυσίασε τον εαυτό του για μας. Και είναι μια ένδειξη ότι η θυσία του εαυτού του είναι ότι μας αγάπησε πιο πολύ από όλους τους άλλους. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το αισθανόταν αυτό πάρα πολύ. Πάρα πολύ το αισθανόταν. Γι' αυτό και αισθάνεται την ανάγκη να το πρωτοφωνήσει, να φωνάξει, να το πει. Λέει, ουδέ γαράλος εστί ο μέλλον σώζειν ημάς, αλλά εκείνος ο ούτω φιλίσας αμαρτωλούς, όντας ως και αυτόν εκδούνα. Ο μέλλον σώζει, και κανείς άλλος δεν μας αγάπησε λέει, τόσο πολύ, όσο εκείνος που επρόκειται να μας σώσει. Και μας αγάπησε τόσο πολύ, ενώ είμαστε αμαρτωλοί, ήξερε ότι είμαστε αμαρτωλοί, και έδωσε τον εαυτό του για τη σωτηρία των άλλων, ώστε και αυτόν εκδούνε. Ο Παύλος κάπου το λέει, αμαρτωλών όντων Χριστός υπερημών απέθανε, έτσι. Αυτό απηχεί, αυτή του Παύλου απηχεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λοιπόν, και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας δείχνουν τη στενή σχέση που έχει ο χριστιανός με τον Χριστό. Να ο Νικόλαος ο Καβάσιλας, πώς το λέει, ο Χριστός είναι εκείνος που μας δίνει τη δύναμη να βαδίσουμε. Εμείς βαδίζουμε, αυτός είναι η οδός και το κατάλημα. Αυτός είναι η οδός, το κατάλημα, το τέρμα της οδού, το τέρμα της οδού. Εμείς βαδίζουμε, η οδός και το τέρμα και το κατάλημα είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε τα μέλη και εκείνος είναι η
0: κεφαλή.
1: Εμείς αγωνιζόμαστε και εκείνος συναγωνίζεται μαζί μας. Είδατε, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέει ότι ο Χριστός είναι ο συναγωνιστής της ζωής ημών. Άρα αυτό που λένε αυτά τα πολιτικά κόμματα σαν καινούριο συναγωνιστής, δεν είναι καινούριο. Ήδη το είχαν πει οι πατέρες πολύ πιο μπροστά από αυτούς. Εμείς νικάμε και αυτός μας στεφανώνει. Και να πω και ένα μικρό ποίημα του Αγίου, ένα μικρό ποίημα του Αγίου Σημεών του νέου
0: θεολόγου.
1: Λέει, υπερφρόνιμος υπάρχεις, Όδηση και Μαργαρίτης γίνομαι και εξονούμε. Αν λέει είσαι άνθρωπος που αγωνίζεσαι, λέει, βάζει τα λόγια αυτά, αυτά τα λόγια του Αγίου Σημεών τα βάζει ο ποιητής ο Άγιος στο στόμα του Χριστού. Λέει, αν είσαι φρόνιμος, για σένα γίνομαι Μαργαρίτης και πολλούμε. Πολλούμε σε σένα, Όδεση και εσύ το σπέλος και συνάπιος ο σκόπος. Ο σκόκος. Όδε γίνομαι εσύ ζήμη και ζυμώ το φυραμά σου. Ακόμη λέει είμαι και σύτος. Και ο κόκος του συνάπιος που λέει η παραβολή που έπεσε κάτω και εφύτρωσε και έγινε δέντρο και ήρθα τα πετεινά του ουρανού τα χαρίσματα, έτσι του Αγίου αυτού. Και ζήμη γίνομαι λέει και ζυμώ το φύραμά σου. Ο Κύριος ανέλαβε το ανθρώπινο φύραμα και το εζήμωσε, το ανακαίνισε, έτσι. Όδεση ως είδωρ πέλος γίνομαι και πυρ γλυκάζωνο. Όδε και ημάτι όση και τροφή και πόση πάστα εάν βούλη γίνομαι, λέει ο Άγιος Σημεών. Εγώ είμαι λέει και είδωρ που σε ξεδισψάει και γλυκάζων πυρ που δεν σε καίει και ημάτιον και τροφή και πόσης και όσα βούλη και όσα σκέπτεσαι εσύ για τον εαυτό σου εγώ γίνομαι. Ένα από τα ωραία ποίηματά του ύμνος Θείος Ερώτων, ο δεύτερος ύμνος των Θείων Ερώτων. Για τώρα να το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο, λέει. Από το κείμενο αυτό του Αγίου Σημεώνου φαίνεται καθαρά πως ανάλογα με τις πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου, ο Χριστός γίνεται άλλοτε Μαργαρίτης, άλλοτε Σίτος, άλλοτε Κόκκος Συνάπιος, άλλοτε Ζήμη, άλλοτε Ίδωρ, άλλοτε Πύρη Γλυκάζωρα, άλλοτε Τροφή και πώς. Εάν βούλοι γίνομαι, έτσι, ό,τι θέλεις δεν γίνομαι. Αρκεί εσύ να με αγαπήσεις και να με πλησιάσεις. Πράγματι, η μεγάλη αυτή αλήθεια φαίνεται μέσα στις σελίδες των Ευαγγελίων. Ενώ η διδασκαλία του Χριστού είναι ίδια για όλους, ενώ η διδασκαλία είναι ίδια για όλους, αλλά η συμπεριφορά του Χριστού σε κάθε άνθρωπο έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.
0: Βέβαια.
1: Η συμπεριφορά του στους ανθρώπους, άμα ψάξει κανείς, θα δει έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ενώ η διδασκαλία του είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους, όλων των εποχών.
0: Ναι.
1: Έπαιρνε υπόψη του τις ιδιωτερότητες κάθε ενός από τους ανθρώπους που του ζητούσε κάτι ή όταν τον προσκαλούσε να πάει κάπου ή απαντούσε λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο, τον τόπο και την ιδιότητα του ανθρώπου. Είχε εξειδικευμένη συμπεριφορά ο Κύριος απέναντι στους ανθρώπους. Ανάλογα με τις ανάγκες τους απαντούσε, μιλούσε, ενεργούσε. Δεν ήτανε... Δεν μας είχε βάλει στο σακί όλους με το ίδιο αυτό. Πράγμα που ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα. Όλοι είμαστε άνθρωποι, αλλά ο κάθε άνθρωπος είναι και μια ανεπανάληπτη τι?
0: Προσωπικότητα.
1: Ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Γι' αυτό και η διδασκαλία του Κυρίου μας είναι μεν κοινή σε όλους τους ανθρώπους, αλλά η συμπεριφορά του έχει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ανάλογα με εκείνο που συνομιλούσε. Έτσι. Ο Χριστός δεν έφερε το μονολυθικά στους ανθρώπους, ήξερε να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο λόγο, το κατάλληλο φάρμακο, την ανάλογη συμπεριφορά. Ας δούμε όμως ορισμένα περιστατικά μέσα από τα κείμενα που φανερώνουν την αλήθεια αυτή. Ένα κεφάλαιο πάρα πολύ μεγάλο είναι ο Ιησούς Χριστός και η φανέρωσή του στους ανθρώπους. Πώς φανερώθηκε στους ανθρώπους? Αυτό που μου είπατε προηγουμένως, ότι ήταν και Θεός και άνθρωπος. Πώς φανερώθηκε ο Χριστός στους ανθρώπους? Ο Χριστός άλλοτε μιλούσε για το πρόσωπό του ταπεινά και άλλοτε υψηλά. Δεν μιλούσε το ίδιο. Ανάλογα με τις προκλήσεις που εδέχεται και με το περιβάλλον που είχε εκείνη τη στιγμή και με το ακροατήριό του, άλλοτε μιλούσε για το πρόσωπό του πολύ ταπεινά και άλλοτε πάρα πολύ υψηλά. Εάν συνεχώς απεκάλυπτε τη θεότητά του, αν δηλαδή σε κάθε τόσο και λιγάκι έλεγε είμαι ο Θεός, είμαι ο δημιουργός του κόσμου, ο λόγος του θα ήταν δυσπαράδεκτος και οι ακροατές του θα εσκανδαλίζονται μαζί του. Εσκανδαλίζονται. Δεν είχαν συνηθίσει να βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος θα του λέει ότι είμαι Θεός, θα του θύμιζε κάτι ειδωλολατρικό. Όπου θα το συναντούσαν στους εθνικούς αυτοκράτερες που μόνοι τους ανεκήρυσαν τον εαυτό τους Θεό κλπ. Δεν το έκανε αυτό ο Κύριος για να είναι ο λόγος του παραδεκτός, δηλαδή να τον ακούσουν οι άνθρωποι και να ωφεληθούν. Ναι. Πρώτα δίδαξε το λαό, μετά συμπλήρωσε τον νόμο, μετά έκανε μεγάλα θαύματα και τελευταία απεκάλυψε τελείως τον εαυτό του. Τελευταία, έτσι. Πολλοί από τους ανθρώπους, βλέποντας τις ενέργειές του, κάτι καταλάβαιναν ή έλεγαν, ας πούμε, εγκομιαστικά λόγια για αυτόν. Αλλά ο ίδιος είχε μια σειρά στο πρόγραμμά του. Μιλούσε, έκανε κηρύγμα, διδασκαλία, έκανε θαύματα και μετά απεκάλυψε και μας απεκάλυψε και τον εαυτό του.
0: Ναι, για τη θεότητά του, σεβασμιότητα, βλέπουμε ακόμη και οι Απόστολοι δεν κατάλαβαν για τη θεότητά του αμέσως και αυτοί είχαν την παιδαγωγία τους. Σιγά σιγά.
1: Αυτό το θίξατε είναι πολύ καλό, ότι και οι Απόστολοι, ας πούμε, εάν από την αρχή που πήγαινε κοντά στον Χριστό τους έλεγε ότι θα σταυρωθεί, θα πάθει, θα κάνει και θα πάθουν και αυτοί οι ίδιοι τα ίδια, δεν θα πήγαιναν.
0: Ναι.
1: Παιδαγωγικά τους μιλούσε με ένα μέτρο, έτσι, με μια σειρά. Πρώτα τους απεκάλυπτε την διδασκαλία του, τη συμπλήρωση του νόμου, μετά έκανε θαύματα τεράστια μπροστά τους και στερέωνε τη διδασκαλία και μετά άρχισε να τους μιλάει ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς. Τελευταία. Είχε μια παιδαγωγική σειρά η συμπεριφορά του, έτσι, ναι. Μετά ο Χριστός διαλεγόταν με ανθρώπους οι οποίοι φώναζαν εναντίον του και οι οποίοι είχαν ανάψει εναντίον του από το φθόνο. Θα του έκαναν μεγάλο κακό εάν πάντοτε δεν παρέπλεε τα ταπεινά της υψηλής, λέει ένας εκ των πατέρων. Αυτοί που άρα πολλοί ήταν εναντίον του.
0: Γραμματείς
1: και φαρισαίοι, οι άρχοντες του λόγου, δεν θέλανε, ας πούμε, ο Χριστός να παρουσιάζεται σαν άνθρωπος με μεγάλο και σαν προφήτης. Αν δεν παρέπλεε τα ταπεινά με τα υψηλά, αν δηλαδή δεν ανακάτευε ταπεινές διδασκαλίες με υψηλά νοήματα, θα τον είχαν έτσι λινσάρει από την αρχή. Αφού θα πω μερικά εδώ παρακάτω για να δείτε πόσο, ας πούμε, ήταν προσεκτικός στις διάφορες ενέργειες. Πολύ προσεκτικός ήταν. Αφού όταν μιλούσε ταπεινά λύσαγαν εναντίον του, πόσο μάλλον όταν θα τους μιλούσε μόνο υψηλά, έτσι. Άλλοτε θα μιλήσει με υψηλά νοήματα λόγους και άλλοτε εξαιτίας της μανίας των Φαρισαίων ταπεινά. Να, ένα παράδειγμα. Να πω ένα παράδειγμα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι είχε αρχιτεκτονική ο λόγος του, έτσι, ο σκοπός του ήταν να ωφελήσει το ακροατήριο και όχι τόσο να το διεγείρει εναντίον του. Έλεγε: «Ως Περγάρ ο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως και το Υιό δε έδωκε ζωήν έχειν εν εαυτό, και εξουσίαν έδωκε εν αυτό, και κρίση πει ότι Υιός ανθρώπου εστί». Εδώ φαίνεται, ας πούμε, φαίνεται, ενώ ο Κύριος είχε την ίδια εξουσία με τον Πατέρα, την ίδια εξουσία δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Ο ορακός εμέ, όπως είπε,
0: όρακε και
1: τον Πατέρα. Ενώ είχε την ίδια εξουσία, φθέγγεται ταπεινά, δηλαδή μιλάει έτσι ταπεινά για το πρόσωπό του, για την ασθένεια των ακροατών.
0: Ναι.
1: Πόσο σπουδαία είναι αυτά που λένε οι πατέρες, για την ασθένεια των ακροατών. Για να πω αυτό που λένε μερικοί οι πατέρες, ένας εκ των πατέρων. «Διόδι και ταπεινότερα φθέγγεται πολλά και ζρήματα, ή να το δοκίν είναι αντίθεος ανέλη». Λέει, αν έλεγε συνέχεια σπουδαία νοήματα και έλεγε ότι είναι Θεός, θα τον κατηγορούσανε ότι αυτόν πει
0: Θεόν και ότι έρχεται σε αντίθεση με το Θεό που γνώριζε μέχρι τότε. Παρουσιάζεται αυτό του ως έναν δεύτερο Θεό.
1: Αλλά μιλούσε όμως ταπεινά για να δώσει να καταλάβει ότι είναι του Θεού, δεν είναι αντίθεος.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές λοιπόν έκανε αυτό το πράγμα. Το κλίμα ήταν δεσμενές απέναντί του. Μετά από ένα μεγάλο. Και να φέρω και μερικά παραδείγματα. Μετά από ένα μεγάλο θαύμα μια αυστηρή διδασκαλία, απεσύρετο στην έρημο.
0: Ναι.
1: Απεσύρετο στην έρημο. Δεν κάθονταν εκεί να εισπράξει τα συγχαρητήρια των ανθρώπων. Να. Ή απεσύρετο στην έρημο ή σε άγνωστο τόπο για να μην εξαφθεί περισσότερο ο φθόνος των ακροατών του, να μην εξαφθούν τα πνεύματα των εχθρών του. Είναι γνωστό το θαύμα του παραλυτικού, που χάλασαν τη στέγη και τον κατέβασαν μπροστά του, έτσι, το θυμάστε, και δεν το λέει.
0: Ναι.
1: Το λένε οι Ευαγγελιστές. Τοποθέτησαν τον Χριστό στα πόδια του Χριστού. Τοποθέτησαν το παράλυτο στα πόδια του Χριστού. Το λέει ο Μάρκος στο δεύτερο κεφάλαιο. Αλλά και ο Ευαγγελιστής και οι άλλοι Ευαγγελιστές το αναφέρουν. Έτσι, ναι. Αλλά λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, λέει ότι όταν έκανε το θαύμα αυτό το μεγάλο του παραλυτικού που χάλασαν τη στέγη, ο κόσμος τι έλεγε. Έλεγε: «Ουδέποτε, ούτως ουδέποτε είδαμεν». Να πω ολόκληρο το χωρίο. Λέει: το γεγονός ήταν τεράστιο, ώστε εξίσταστε πάντας και δοξάζει το Θεό λέγοντες ότι ούτως ουδέποτε ούδαμεν. Λέει: το θαύμα ήταν τόσο φοβερό, ας πούμε, σκέψη που τον κατέβασαν από τη στέγη και του είπε αφαίοντες οι αμαρτίες και λοιπά, ώστε εξίσταστε πάντες. Είχαν χάσει ποιο, το μυαλό τους. Και λέγανε ούτως ουδέποτε είδαμε. Τέτοιο θαύμα δεν είδαμε ποτέ. Προφανώς αυτοί είχαν διαβάσει και την Αγία Γραφή και είχαν δει θαύματα και των προφητών και τον, αλλά τέτοια θαύματα, αυτά που έκανε ο Χριστός, ουδέποτε είδαμε, ουδέποτε. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος σημειώνει πως μετά το θαύμα εξήλθε πάλι παρά την θάλασσα. Σηκώθηκε και έφυγε, πήγε στη θάλασσα. Ας δούμε τι λέγουν οι πατέρες πάνω σε αυτόν. Πάνω σε αυτό το σημείο, Ένας λέει χαρακτηριστικά, σηκώθηκε και έφυγε παραμυθούμενος αυτόν το φθόνο, δηλαδή για να δώσει τόπο στην οργή, έτσι, να μην τους ανάψει περισσότερο τη ζήλια. Άλλο πράγμα είναι να ζηλεύεις και άλλο να έχεις αυτόν που ζηλεύεις συνεχώς μπροστά σου. Κοιτάξτε, ζήλια όλοι έχουμε. Αλλά εμείς πρέπει να μάθουμε να την πολεμάμε. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι να ζηλεύεις για κάποιον και να μην είναι μπροστά σου, να είναι κάπου αλλού, και άλλο πράγμα είναι να ζηλεύεις και να τον έχεις καθημερινά μπροστά σου. Η ζήλια ανάβει περισσότερο, έτσι δεν είναι, Δεν ανάβει περισσότερο η ζήλια, περισσότερο ανάβει η ζήλια, ναι. Για να δούμε τώρα τι λέγουν οι πατέρες πάνω σε αυτό. Λέγουν ότι ο Χριστός δυσκολευόταν να παρουσιάσει τον εαυτό του στους Φαρισαίους, να πει ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι θεάνθρωπος. Δυσκολευόταν, γι' αυτό άφηνε να μιλάνε πια τα έργα του. Ό,τι δεν μπορούσε να πει ο Χριστός τα έλεγαν πια τα έργα του, έτσι είναι. Έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα για να καταλάβουν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς είναι πλέον του ανθρώπου, είναι κάτι περισσότερο από ότι ένας άνθρωπος. Εσκανδαλίζονται υπό του φθόνου και πονηρίας, θα πει ο Ζυγαβηνός. Εσκανδαλίζονται, έτσι, και γιατί ήταν πονηροί, αλλά κατεξοχήν γιατί δεν ανεχόντουσαν ο Χριστός να απολαμβάνει τέτοια τιμή και υπολήψεως από τους άλλους ανθρώπους, ενώ αυτό ήθελαν να το έχουν μόνο για τον εαυτό τους. Έτσι, ναι, μόνο για τον εαυτό τους. Όταν έκανε το θαύμα, δεν κάθισε να θριαμβολογήσει ή να απολαύσει τα εγκόμια των ανθρώπων, αλλά έφυγε μακριά. Η φυγή του καταπράινε τους Φαρισαίους, ενώ το θαύμα από μόνο του μιλούσε για τη δύναμή του. Να πως το σχολιάζει ο Χρυσόστομος. Κάνει ωραίο σχόλιο ο Χρυσόστομος. Λέει, ποιήσας για το θαύμα, ουκ επέμενε, ή να μην τον ζήλων εξάψει. Πλέον ορώμενος, αλλά χαρίζεται αυτής αναχωρών και το πάθος παραμυθούμενος. Λέω, όταν έκανε το θαύμα δεν κάτσε εκεί να δει τις αντιδράσεις για να μην τους ανάψει την ζήλια. Πλέον ορώμενος, αφού θα τον έβλεπα συνέχεια μπροστά τους. Αλλά χαρίζεται αυτής, τους κάνει χάρη και φεύγει για να παραμυθίσει ποιο, το πάθος. Αυτό είναι και για μας και για μας είναι μια διδασκαλία αυτή, Πάτερ Παντελεήμων. Είδες, ο Κύριος έκανε πολλά θαύματα που έκανε, παρήγγειλε στους ανθρώπους μηδενή υπήν ποιο, το γεγονός. Άλλο τώρα αυτοί βγαίναν απ' έξω και το έλεγαν σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν έκανε προσπάθειες να με τεχνητά μέσα και με μεθόδους να προβάλλει τον εαυτό του. Το θαύμα από μόνο του φώναζε, από μόνο του. Αλλά αυτοί είχαν τέτοιο φθόνο εναντίον του που και το μεγαλύτερο θαύμα να βλέπανε πάλι γέμιζαν με λογισμούς εναντίον του Χριστού. Εμείς καμιά φορά να κάνουμε καμιά καλή πράξη περιμένουμε οι άνθρωποι να μας επενέσουν, έτσι δεν είναι, να μας εγκομιάσουν, να μας πούν 1000 καλά λόγια. Δεν ανεχόμεθα να μας πούν έτσι κάτι κακό, γιατί θεωρούμε ότι αυτό που κάναμε είναι πολύ σπουδαίο. Βλέπει τον Κύριος, μεγάλα θαύματα έκανε, σπουδαία θαύματα έκανε και έφευγε για να μην τους ανάψει περισσότερο τη ζήλια. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι όταν έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, τόσο πολύ είχανε ανάψει από τη ζήλια, ώστε ήθελαν να σκοτώσουν και τον Χριστό
0: και τον Λάζαρο.
1: Κάτι φοβερό, το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είχαν αποφασίσει να σκοτώσουν και τον Χριστό και τον Λάζαρο. Η ζήλια δεν αφήνει τον άνθρωπο να δει το καλό που έχει κάνει ο άλλος. Δεν τον αφήνει. Και το μεγαλύτερο καλό να κάνει ο άλλος, άμα ο άλλος το κρίνει με ζήλια, θα βρει πάντοτε κουσούρια. Έτσι δεν είναι? Πάντοτε κουσούρια. Είναι, η ζήλια είναι ένα πάθος που δηλητηριάζει την ψυχή του ανθρώπου. Τη δηλητηριάζει, δεν την αφήνει να αναπνεύσει. Δεν την αφήνει. Επίσης, μετά από το θαύμα του δαιμονιζομένου παιδιού, θυμάστε εκεί που ανέβηκε πάνω στο όρος και μεταμορφώθηκε ενώπιον των μαθητών. Και κατεβαίνοντας από το όρος εκεί στις ρίζες του βουνού, είδε ένα θέαμα, είδε πολύ κόσμο, τους μαθητάς του και έναν πατέρα που είχε ένα δαιμονισμένο παιδί. Θυμάστε το αυτό? Και εκεί θα πω και σε άλλη ευκαιρία θα πω και για το πώς έγινε το θαύμα αυτό, αλλά λέει, να πω ότι ο χωρίο από τον Μάρκο λέει: «Κακήθεν εξελθόντες», όταν κατέβηκαν απάνω, ναι, «παρεπορεύοντο δια της Γαλιλαίας και ούκ ήθελε ή να τίγνω». Λέει, όταν έκανε το θαύμα ο Χριστός, πήγε στη Γαλιλαία και πήγε στη θάλασσα, παρεπερεύοντο δηλαδή στην ακροθαλασσιά, και δεν ήθελε κανένας τι να τον κάνει, να τον γνωρίσει, να τον πλησιάσει. Πήγε στη Γαλιλαία και δεν ήθελε να δει κανένα. Πήγε στη Γαλιλαία, γράφει ο καθηγητής ο Ιωάννης ο Καραβιδόπουλος, που ερμηνεύει, είναι της ερμηνευτικής, δεν είναι αυτός της Καινής Διαθήκης, ναι. Προσπαθώντας να αποφύγει τη δημοσιεύωτητα, αποβλέποντας κυρίως την προετοιμασία των μαθητών του δια το επικείμενο πάθος. Όταν έκανε το θαύμα αυτού του δαιμονιζομένου παιδιού, λέει, έφυγε γιατί δεν ήθελε τη δημοσιότητα, λέει ο Καραβιδόπουλος, αλλά και ήθελε να προετοιμάσει τους μαθητάς του για το πάθος. Έπειτα από λίγο θα ερχόταν το πάθος του, το δικό του, έτσι είναι. Επίσης, όταν επεσκέφθηκε την πατρίδα του, τη Ναζαρέτ, και του σύλληξε, δεν του σύλληξε εκεί, που λέει, που πήρε τον Ισαΐα και το διάβασε και λοιπά, και του έκανε έναν έλεγχο, «επλήσισαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή, ακούσαντες τα αυτά», λέει ο Λουκάς. Όταν τους σύλληξε στην συναγωγή, γέμισαν όλοι από θυμό ακούγοντας αυτά. Δεν τον είχαν έτσι σε υπόλοιψη τον Χριστό στο χωριό του. Πώς λέγανε, ο Υιός της Μαρίας, έτσι, ο Υιός του Τέκτονος. Αυτός δεν είναι ο Υιός του Τέκτονος και αυτές δεν είναι οι αδελφές του κλπ. Λέει, ήρθε τώρα και αυτός ο Υιός της Μαρίας να μας κάνει ποιον? Τον έξυπνο, έτσι, τον έξυπνο. Δεν τον είχαν σε υπόλοιψη. Και ήθελα να τον γκρεμίσουν από την κορυφή του όρους. Σκέψη, τόσο πολύ εξεμάνησαν εναντίον του οι συμπατριώτες του. Αυτός δε διελθόν διαμέσου αυτόν επορεύοντο. Θαυματουργικά έφυγε ανάμεσά τους και έφυγε. Πέρασε ανάμεσά τους και έφυγε. Σκέψη, οι συμπατριώτες του, όταν τον έβλεπαν να κάνει θαύματα κλπ. Ή να μιλάει, δεν τον ανεχόντουσαν από τη ζήλια.
0: Ναι, την απιστία κιόλας, ναι.
1: Και λέει, και δεν έκανε δυνάμεις εκεί πολλάς για την απιστία αυτών. Ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας σε ρωτά, γιατί έφυγε από ανάμεσά τους? Ούτω παθήν φεύγων. Όχι ότι δεν είχε τη δύναμη να υποφέρει το πάθος που θα του έκαναν, τις κακώσεις που θα του έκαναν οι συμπατριώτες του. Δια τούτο γάρ ελήλυθε. Δια τούτο γάρ.
0: Ναι, για να πάθει.
1: Γι' αυτό άλλωστε ήρθε, ναι. Αλλά καιρόν αναμένων επιτίδιον εις τούτον. Άλλωστε ο Κύριος ήρθε εδώ πέρα για να πάθει. Δεν ήρθε έτσι για να καλοπεράσει. Και λέει εδώ ότι περίμενε τον επιτίδιο καιρό για να γίνει η σταύρωσή του και να υποστεί όλα τα πάθη για τη σωτηρία του κόσμου. Προχωρώντας τώρα πάλι άλλες περιπτώσεις, θα μπορούσαμε να πούμε, εάν εφωνεύεται ο Χριστός τον καιρό εκείνο, δεν θα έφερνε σε πέρας ποιο το έργο του, έτσι, θα ήταν, θα λέγαμε, το έργο του άκερο, έτσι. Έπρεπε να γίνει στον κατάλληλο τι? Στον κατάλληλο καιρό, έτσι, στον κατάλληλο καιρό. Θα ήταν μισό.
0: Το μισό.
1: Το έργο του θα ήταν μισό, έτσι δεν
0: είναι? Ότι μέχρι τότε ακόμη και οι μαθητές, όπως προείπαμε, δεν είχαν ακόμη κατανοήσει το της θεότητός του. Δηλαδή, χωρίς την πίστη στη θεότητα του Ιησού Χριστού, δεν υπάρχει σωτηρία. Ναι. Οπότε δεν μπορούσε να επιτρέψει.
1: Μάλιστα. Αλλά και η φυγή του, το ότι έφευγε αμέσως, δεν ήταν φυγή δειλίας, αλλά συνέσεως και σοφροσύνης. Οι πατέρες στηριζόμενα στα περιστατικά αυτά λένε ότι δεν πρέπει να επιπηδούμε στους κινδύνους. Ο χριστιανός, άμα πάρει σαν πρότυπο τη ζωή του Κυρίου, είδατε πόσες φορές έφυγε ανάμεσα από τους ανθρώπους που ήθελαν να τον κακοποιήσουν. Όχι για λόγους δειλίας, αλλά για λόγους σοφροσύνης. Και λένε οι πατέρες ότι και ο χριστιανός πρέπει να είναι προσεκτικός στη ζωή του και πρέπει να αποφεύγει τους κινδύνους όταν μπορεί και να μην επιπηδά στους κινδύνους ακέρωση και επιπολέως. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνει το μάγκα, έτσι δεν είναι, να το πω με απλά λόγια. Ο χριστιανός πρέπει στην καθημερινή του ζωή να είναι σόφρον και να μην κάνει το μάγκα, έτσι δεν είναι, να μην κάνει το μάγκα και το παλικαρά.
0: Και όπως λέει στη γραφή, ούκ εκπειράσεις Κύριε το Θεό σου, και που, αυτό που είπε και ο ίδιος ο Σατανά.
1: Ναι, ούκ εκπειράσεις Κύριε το Θεό σου, έτσι.
0: Εκπειράζει το Κύριο το Θεό σου όταν ο ίδιος ρίξει στον εαυτό σου το πειρασμό.
1: Ναι, βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε πως ο Κύριος δεν έκρυβε παντελώς τον εαυτό του. Όταν τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον Άννα, στον Καϊάφα, στον αρχιερέα, στον Άννα και στον Καϊάφα, αλλά στον αρχιερέα του ενιαυτού εκείνου, έχουμε το ακόλουθο περιστατικό. Το λέει ο Μάρκος στο 14 κεφάλαιο, λέει: «Πάλιν ο αρχιερεύς επιρώτα αυτόν και λέγει αυτό». Το ρωτούσε ο αρχιερεύς συνέχεια και του έλεγε: «Εσύ ο Χριστός, ο Υιός του αγαπητού ευλογητού?» Ο δε Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι». Βλέπουμε εδώ φανερώνει τον εαυτό του. Του λέγει ο αρχιερεύς τη νύχτα της συλλήψεώς του, που λέει: «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο αναμενόμενος, ο Υιός του ευλογητού». Οι Εβραίοι απέφευγαν να πούν το όνομα ποιου, του Θεού. «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ευλογητού». Και ο Χριστός ενώπιον πάντα είπε: «Εγώ είμαι. Εγώ είμαι». Γιατί σε αλλού έκρυβε τον εαυτό του και εδώ το είπε? Εδώ θα λέγαμε η περίπτωση ήταν πάρα πολύ επίσημη. Δηλαδή δεν το ρωτούσε ένας τυχαίος άνθρωπος, αλλά το ρωτούσε ο ίδιος ποιος, ο αρχιερεύς, ο εκπρόσωπος του νόμου. Εκεί έπρεπε να αποκαλύψει τον εαυτό του και να πει την ιδιότητά του. Εάν την έκρυβε την ιδιότητά του, θα έκανε πάρα πολύ κακό, έτσι. Πάρα πολύ κακά. Διότι εκείνη την ώρα τον ρώτησε ο αρχιερεύς του νόμου, ο επίσημος εκπρόσωπος της Ιουδαϊκής θρησκείας, και τον ρώτησε: «Εσύ είσαι?»
0: Ομολογία για τον εαυτό του.
1: Έδωσε
0: ομολογία.
1: Μια ομολογία, ναι, ομολογία για τον εαυτό του. Αυτή την καλή ομολογία. Ομολόγησε και είπε ότι εγώ είμαι. Εγώ είμαι, έτσι, εγώ είμαι. Ναι. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο εκπρόσωπος. Η όποια ομολογία του Χριστού πρέπει να είναι επίσημη και πανηγυρική. Η δήλωση του Χριστού έχει μοναδική βαρύτητα. Ο Χριστός δεν ήταν δηλός, αλλά ήξερε να ζυγίζει τις περιστάσεις και ανάλογα να ενεργεί. Αυτό που είπαμε και στην αρχή. Δηλαδή, πολλοί κόσμος που έλεγαν: «Άραγε, ποιος να είναι αυτός που είπε, τι προφήτης είναι?» Και ο Χριστός δεν χρειαζόταν να πει ότι εγώ είμαι ο Χριστός ο Μεσσίας, αλλά εδώ χρειαζόταν, επιβαλόταν να το πει. Διότι αυτός που το ρωτούσε ήταν το πιο επίσημο πρόσωπο της θρησκευτικής ζωής των Εβραίων, ο αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου. Για να δούμε και κάτι άλλο εδώ έχω σημειώσει. Το ίδιο και με τη διδασκαλία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Όταν τους έλεγε, που είναι στο έκτο κεφάλαιο του Ιωάννου, ο Κύριος τους έλεγε ότι αν δεν φάτε το σώμα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε αυτό το αίμα του, δεν πρόκειται να σωθείτε. Και πολλοί σκανδαλίστηκαν και λένε: «Τι θα φάμε και θα πιούμε σώμα και αίμα ανθρώπου?» Έτσι δεν είναι? Φρικαλαίο τους φαινόταν όταν τους έλεγε ότι για να σωθείτε πρέπει να πάρετε το σώμα και το αίμα του Υιού του ανθρώπου. «Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό». Και πολλοί σκανδαλίστηκαν και έφυγαν από αυτόν. Και αρκετοί μαθητές και τι μετά αυτού περιεπάτουν, δεν ήταν μαζί του. Και οι άλλοι που μείναν οι 12 κλπ. Γυρίζει ο Χριστός και τους λέει: «Μη και εμείς θέλετε υπάγειν, μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Δηλαδή σε βασικές διδασκαλίες που είναι για τη σωτηρία του ανθρώπου δεν έκανε πίσω, ούτε μισόλογα έλεγε. Έλεγε φανερά εκείνο που έπρεπε να πει, να τονίσει, έτσι. Αδιαφορώντας αν σκανδαλίζονται μερικοί ή δεν σκανδαλίζονται. Ας κάνω και μια μικρή αυτή, είδατε. Φανερά έλεγε ότι πρέπει να κοινωνά, να παίρνουμε το σώμα και το αίμα του, έτσι. και ότι δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να ντρεπόμαστε να το ομολογήσουμε αυτό. Το λέω γι' αυτό, γιατί μερικοί που πάνε και κοινωνάνε συχνά, οι άλλοι σκανδαλίζονται. Γιατί σκανδαλίζονται? Δεν πρέπει να σκανδαλίζονται. Αυτή είναι εντολή του Κυρίου, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Είδατε εδώ, ο Κύριος δεν τράπηκε να ομολογήσει ότι για να σωθείς πρέπει να πάρεις το σώμα και το αίμα του. Και ούτε υπέστειλε τη διδασκαλία του, επειδή αρκετοί φύγαν από κοντά του φρικιώντας ότι μπορούν να τρώνε ανθρώπινο σώμα και να πιούν αίμα κλπ. Όχι. Ήταν η ώρα που έπρεπε να ομολογήσει την αλήθεια, έτσι. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι ο Χριστός, όταν μιλούσε, στάθμιζε τις περιπτώσεις. Δεν ήταν έτσι στον αέρα η συμπεριφορά του, στάθμιζε τις περιπτώσεις. Για να προχωρήσουμε τώρα λίγο παρακάτω. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις, και άλλες περιπτώσεις. Ενώ ο ίδιος αδιαφορούσε για τις συκοφαντίες που εξήφαναν οι εχθροί του εναντίον του, εν τούτης υπερασπιζόταν με θερμότητα τους μαθητάς του. Δεν τους άφηνε να γίνουν βορρά των Φαρισαίων. Το ξανατονίζω αυτό. Ο ίδιος αδιαφορούσε γιατί λέγανε οι άλλοι για αυτόν. Τον βρίζανε Σαμαρίτη, φάγουν και είναι οπότε δαιμόνιο ότι έχει και... Χιλιαδιό δεν του λέγανε, Φίλος των τελωνών και των αμαρτών. Σημασία δεν τα δίνε. Αλλά τους μαθητάς του τους υπερασπιζόταν με πάθος. Δεν άφηνε να γίνονται, ας πούμε, βορρά των Φαρισαίων. Να, όταν κατέβηκε από το όρο σταυρό που είχε μεταμορφωθεί, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι θα πω αυτό το σημείο, θα το αναλύσω περισσότερο. Εκεί κάτω στις πόρειες του όρου, στις ρίζες του βουνού, είδε κόσμο να συζητάει μεταξύ τους. Λέει, τι συζητάτε μεταξύ σας, λέει ο Χριστός. Και πετάχτηκε ο πατέρας και είπε, λέει, Κύριε, πήγα τον ιόν μου στους μαθητές σου να το θεραπεύσουν και όχι και δυνήθησαν. Σαν να του έλεγαν του Χριστού, εγώ έχω το παιδί μου που είναι άρρωστο και το πήγα στους μαθητές σου με την ελπίδα ότι θα γίνει καλά, θα το κάνουν καλά, αλλά δεν μπορούν. Και άφηνα οι υπονοούμενα, όπως οι μαθητές σου δεν μπορούν, έτσι και εσύ δεν μπορείς να θεραπεύσεις το παιδί. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε, φέρετε το παιδί εδώ πέρα αμέσως. Και έκανε το θαύμα αυτό που λέει, από πότε είναι παιδιώθεν και λοιπόν, και το δαιμόνιο ήταν πανχάλεπο. Λέει, και κράξαν και πολλά σπαράξαν εξήλθε.
0: Νομίζω εδώ το σιδέστερο είναι που του είπε, όγαινε άπιστος. Δηλαδή,
1: και διεστραμμένοι.
0: Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο υπερασπίστηκε τους μαθητές.
1: Τους μαθητάς του, ναι. Δηλαδή,
0: δεν οφείλεται αυτό το ότι δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν στη δική τους αδυναμία, αλλά στην πολύ σας απιστία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ακριβώς
1: και στην απιστία του πατέρα. Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό ακριβώς και άφησε και το παιδί πρώτα να τυραννιστεί λίγο, για να μαλακώσει λίγο η σκληρότητα του πατέρα. Mm-hmm. Που ήταν έτσι ολιγόπιστος. Γι' αυτό και είπε: Βοήθησε μου την απιστία, βοήθησε μου. Καταλαβαίνω. Όταν ομολόγησε τελικά από τη δική του ολιγοπιστία, οφειλόταν έτσι το ότι δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν οι Απόστολοι, τότε πραγματοποιήσε ο Κύριος το θαύμα.
1: Ναι. Με αυτό θέλω να πω ότι ο Χριστός, όταν ήταν ανάγκη να υπερασπίσει τους μαθητάς του, τους υπερασπιζότανε. Δεν τους άφηνε στην τύχη τους έτσι. Θυμάσαι μια φορά ότι δεν πλένουν τα χέρια τους οι μαθητές σου, δεν πλένουν, η κατηγορία ότι οι μαθητές σου δεν πλένουν τα χέρια τους όταν τρώνε. Ναι, και δεν τηρούν τις παραδόσεις των πρεσβυτέρων. Και εκεί τους υπερασπίστηκε. Και εκεί, βλέπετε, δεν είπε η περινηστίας που είπε ο Κύριος. Και τους έκανε τη διδασκαλία ότι ο Δαβίδ, όταν πείνασε, μπήκε και έφαγε τους άρτους προθέσεως, επί αβιάθαρτου αρχιερέως κλπ. Αυτό δεν είναι το περιστατικό. Λοιπόν, έκανε υπερασπίση και τους μαθητάς του από τις κατηγορίες των Φαρισαίων. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Ότι είχε τους μαθητάς του, αλλά δεν τους θεωρούσε ξένους. Θα λέγαμε ότι οι μαθητές του ήταν αυτοί που εξέφραζαν τη διδασκαλία του, έτσι, οι μέλλοντες Απόστολοι. Γι' αυτό και για να μην τους καταρακώσει ο κόσμος, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όταν τους κατηγορούσαν οι άλλοι, τους περασπιζόταν ο Κύριος με ακρίβεια. Ναι. Ας πούμε, να πάω τώρα σε ένα άλλο. Χρησιμοποιούσε και διάφορα ανθρώπινα σχήματα. Παραδείγματος χάρη, χρησιμοποίησε κάποια στιγμή και ένα σχήμα ειρωνίας, χωρίς, όχι αμαρτωλής όμως, όχι αμαρτωλής. Θυμάστε μετά, όταν μπήκε στο τελωνείο του Ματθαίου και του είπε ακολούθημη, και τον ακολούθησε ο Ματθαίος και πήγε στο σπίτι του. Μετά πήγαν στο σπίτι του Ματθαίου και εκεί έκανε δοχή μεγάλη, όπου είχαν καθίσει πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί, και ο Κύριος κάθισε και έφαγε. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι είπαν στους μαθητάς: «Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί και πίνει ο διδάσκαλος ημών? Δεν ξέρει, λέει, ότι όλοι αυτοί που είναι μαζεμένοι μέσα εδώ είναι άνθρωποι επιλήψιμοι?»

0: σαν να τους έλεγε ότι μεγάλη ιδέα έχετε για τον εαυτό σας, ε? Μεγάλη ιδέα ότι είστε αναμάρτητοι, ότι είστε υγιείς πνευματικά, ότι είστε σπουδαίοι και μεγάλοι. Εγώ δεν ήρθα για εσάς τους σπουδαίους που έχετε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σας, ήρθα για ποιους, για τους αμαρτωλούς.
1: Κάτι παρόμοιο σεβασμιότητα μπορούμε να πούμε συνέβη και όταν θεράπευσε τον εκγενετή τυφλό.
0: Μάλιστα.
1: Που μετά από τη θεραπεία και όλα όσα έγιναν, είπε: εγώ ήρθα εις κρίμανη στον κόσμο. Έτσι ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να αποκτήσουν το φως τους, ενώ αυτοί που βλέπουν να αποδειχτούν τυφλοί. Και όταν οι Φαρισαίοι του είπαν: μήπως και εμείς δεν βλέπουμε, και τι τους είπε: αν καταλαβαίνετε ότι δεν βλέπετε, θα βλέπατε. Τώρα όμως λέτε ότι βλέπετε. Γι' αυτό μένει σε εσάς η αμαρτία σας.
0: Ναι. Και ο Χρυσόστομος το σχολιάζει: να πως σχολιάζει. Τον Χριστόν τούτο κατηρωνίαν υπήν. Είδες τι ωραίο που λέει. Αυτό το είπε, λέει, με μια δόση ηρωνίας. Ότι ούκ ήλθω καλέσε δικαίως. Ή εστέ ημείς, όπως είστε εσείς. Ή δοκούντες αυτούς. Αυτοί που έχετε υψηλή ιδέα για τον εαυτό σας. Ότι είσαι σπουδαίοι, μεγάλοι. Δεν ήρθα εγώ για εσάς, λέει. Εγώ ήρθα για αυτούς τους αμαρτωλούς που τους κατακρίνετε και λέτε είναι αμαρτωλοί και είναι άξιοι μεμτοί. Έτσι. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε εδώ πέρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συμπεριφορά του Χριστού έχει μια γκάμα. Δεν είναι μονολυθική, έτσι δεν είναι. Δεν είναι μονολυθική. Πώς τη βλέπετε εσείς?
1: Ασφαλώς, ναι.
0: Ναι, δεν είναι μονολυθική. Ανάλογα με τους ανθρώπους που τον πλησίαζαν, έδειχνε και τη συμπεριφορά του. Εδώ έχω σημειώσει και κάτι ακόμη, να το πω έτσι για να πάνω στο σημείο αυτό. Λέει εκεί που είπε «Ουγ αρήλθω καλέσε δικαίως αλλά αμαρτωλούς μετάνοια», λέει «Καθαψάμενος τίνει αυτόν και από των κοινών υποδειγμάτων και απογραφών επάγει πάλι». Λέει τους κατηγόρησε, τους σύλλεξε. Και λέει από των κοινών υποδειγμάτων, δηλαδή πήρε το παράδειγμα του γιατρού, έτσι δεν είναι? Πήρε το παράδειγμα του γιατρού που λέει ο γιατρός εξετάζει τους ασθενείς, δεν εξετάζει τους υγιείς. Είπε ούγα ρίχνουν καλές δικαίως, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Ταύτα δε ηρωνευόμενος προς αυτού λέει, ή όταν λέγει, λέει ο Χρυσόστομος στην Παλαιά Διαθήκη που είπε ο Θεός όταν έπεσε ο Αδάμ, ειδού ο Αδάμ γέγονε,
1: ως εξημών,
0: λέει. Και δεν το λέει, λέει, το λέει με κάποια ειρωνία. Να και ο Αδάμ έγινε σαν και εμάς, έτσι. Γενικά θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε τα εξής, πατέρα. Τα γάρ μίζωνα εξουσιαστικός ποιόν εν της ελάττωσιν εις των ουρανών αναβλέπει. Τα γάρ μίζωνα εξουσιαστικός ποιόν εν της ελάττωσιν εις των ουρανών αναβλέπει. Λέγει τα μεγάλα τα έκανε ως εξουσίαν έχουν, ενώ τα μικρά τα προσευχόταν στον πατέρα του. Παράδειγμα του χάρη, όταν επρόκειτο να λύσει τα αμαρτήματα, να αποκαλύψει τα απόρριτα, να ανοίξει τον παράδεισο, σήμερα με τεμού έστει το παραδείσο, να διώξει τους δαίμονες, να καθαρίσει τους λεπρούς, να χαλιναγωγήσει το θάνατο, να σηκώσει μύριους νεκρούς, εξ επιτάγματος τα αυτά επί. Υπάρχουν πράγματα λέει, που τα έκανε σαν Θεός, θεοπρεπός, ε?
1: Mm.
0: Όταν είπε τέκνο να φέω τέσσερις αμαρτίες, τα λέει, μιλούσε εδώ σαν Θεός. Σαν Θεός. Mm. Ή όταν είπε νεανής και εσύ λέγω εγέρθητη, έτσι δεν είναι, της χείρας της να είναι. Το έκανε ως Θεός εξουσιαστικός. Όταν όμως επρόκειτο να κάνει κάτι πολύ κατώτερο από αυτά, παραδείγματος χάρη να πολλαπλασιάσει ποιους?
1: Σπέρα
0: τους άρτους, τότε προσευχότανε, έτσι. Τότε κοίταζε στον ουρανό δείχνοντας ότι ούδη ασθένεια του το εργάζεται.
1: Ναι, και ότι δεν είναι αντίθετος με το Θεό Πατέρα.
0: Ναι, δεν είναι αντίθετος με το Θεό Πατέρα. Πάνω σε αυτά θα μπορούσε να πει κανείς και άλλα πράγματα.
1: Ναι, πάρα πολλά υπάρχουν.
0: Να, εγώ θέλετε να πείτε εσείς κάτι?
1: Να πω έτσι χαρακτηριστικά με τους γραμματείς και φαρισαίους πάλι ένα άλλο παράδειγμα. Λέμε στην Επιτούς, ο όρος ομιλία μιλάει φανερά πόσα και πόσα δεν αποκαλύπτει. Για ποιο λόγο? Ο Χρυσόστομος λέει εκεί ήταν στην αρχή ο απλός λαός που άδουλα είχε έρθει να ακούσει τη διδασκαλία του. Αργότερα, όταν βλέπουμε να έρχονται ανάμεσα σε αυτούς και πολλοί γραμματείς και φαρισαίοι, όχι για να μάθουνε,

0: για να πιαστούν από κάποιο λόγο και να το κατηγορήσουν, αρχίζει με παραβολές να τους μιλάει. Κρύβει το λόγο του. Δηλαδή, όταν έβλεπε ότι υπήρχε απλότητα και δεν υπήρχε δόλος, τότε μιλούσε πιο φανερά. Όταν έβλεπε ανθρώπους που είχαν περισσότερο δόλο, έκρυβε το λόγο του. Κυρίως μέσα από τις παραβολές. Και άλλα πάρα πολλά.
1: Εγώ να πω και μερικά ότι και με τους ανθρώπους, ας πούμε, έδειχνε πολλές φορές τα αισθήματά του, έτσι, τα αισθήματά του. Είδε σε εκείνο τον νεανίσκο που πήγε και του είπε ότι εκ νεότητός μου φύλαξα όλα εκείνα που λέει ο νόμος. Λέει, δεν είχε φωνεύσει, δεν είχε μυχεύσει, δεν είχε ψευδομαρτυρήσει κλπ. Λέει ένας ευαγγελιστής, εμβλέψας ο Κύριος, ηγάπησεν αυτόν. Είδε σαν άνθρωπος, εξέφρασε τη συμπάθειά του, λέει, ένα παλικάρι πάνω στην ακμή της ηλικίας του, τήρησε όλους τον νόμο. Το έδειξε ο Κύριος. Γι' αυτό και του είπε, ακόμη σου λείπει κάτι, παιδάκι μου. Δηλαδή, πήγαινε στο σπίτι σου, πούλησε τα υπάρχοντά σου, δώσε στους φτωχούς και έλα να με ακολουθήσεις και θα βρεις θησαυρό των ουρανών. Πάρα πολύ σπουδαία. Γι' αυτό να καταλήξουμε σε αυτό, σε αυτή στην εκπομπή μας, σε αυτό το συμπέρασμα, ότι ο Κύριος δεν είχε ποτέ μονολυθική συμπεριφορά. Πάντοτε έπαιρνε υπόψη του αυτούς που τον πλησίαζαν και τις ανάγκες που είχαν. Έκανε μια εξειδικευμένη ποιματική. Δεν τους έβαλε όλους στο ίδιο σακί, δεν τους αντιμετώπιζε όλους με τον ίδιο τρόπο, όπως και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έτσι έκαναν. Λέγανε για τον Ιωσήφ το Σπηλαιώτη, αυτό το πρώτο εκεί στο Άγιον Όρος, που είχε μαθητές. Λέει, η συμπεριφορά του ήταν ανάλογα με εκείνους, με το χαρακτήρα που είχε, είχαν οι μαθητές. Παραδείγματος χάρη, λέει, αυτόν τον Ιωσήφ που ήταν από την Κύπρο, του μιλούσε σχεδόν στον πληθυντικό αριθμό. Τον άλλο, τον παπά Εφραίμ που ήταν στην Αμερική, τον πατσαβούριαζε. Το γράφει ο ίδιος, το λέει, ναι. Γιατί άντυχε αυτό το πράγμα. Τον άλλο διαφορετικά. Ήταν πιο ευαίσθητος, μάλιστα, ναι. Θέλω να πω ότι οι πατέρες ανάλογα με το χαρακτήρα των ανθρώπων ενεργούσαν κιόλας. Μιμούμενοι των Ιησούν Χριστών. Αυτό πρέπει να το πούμε και για τους κληρικούς και για τους επισκόπους και για τους γονείς και για τους διδασκάλους. Πρέπει να μάθουμε να διδαχθούμε από τη συμπεριφορά του Χριστού και να μην είμαστε μονολυθικοί, μονοκόμματοι, έτσι, με παροπίδες. Να, δεν είδες μια φορά ο Άγιος Σιλουανός εκεί στο Άγιον Όρος, ενώ ήταν η μέρα νηστείας, όταν τον κάλεσε κάποιος εκεί, έπαυσε την νηστεία και πήγε λίγο τσάι με το φιλοξενούμενο. Γιατί δεν το έκανε για να παραβεί την νηστεία, αλλά για να ευχαριστήσει ποιον. Ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό που λέει στα αποφθέγματα των πατέρων, ότι είχαν κηρύξει νηστεία στη σκήτη τρεις ημέρες. Και όταν λέει νηστεία, να μην φάνε τίποτα, αυτό για κάποιο θέμα. Και το κελί του Ιωάννου του Κολοβού δέχτηκε επισκέψεις. Ο Άγιος δέχτηκε επισκέψεις. Και τους έψησε λίγες φακές, αυτά όσπρια. Και λέει ένας, πήγε και τον κατήγγειλε ένας στους πατέρες της σκήτης. Λέει, κοίταξε, ο Ιωάννης παρεύει την εντολή σας. Ναι, λέει, παρεύει την εντολή μας, αλλά ετήρησε την εντολή του Θεού. Εντολή του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει στην καθημερινή μας συμπεριφορά, όσα έχουν σχέση με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, να τα πούμε φανερά. Αλλά κατά τα άλλα να παίρνουμε υπόψη μας και το χαρακτήρα του ανθρώπου που μας πλησιάζει και ζητάει τη βοήθειά μας, το χρόνο που μας τον ζήτησε, τον τόπο, την εργασία του, όλα αυτά. Όλοι δεν μπορούν να δεχθούν την ίδια, έτσι, εφαρμογή των λόγων του Θεού με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει ανάλογα με τη δύναμη που έχεις, την αντοχή που έχεις και ανάλογα με την εργασία που κάνεις και τον τόπο που μένεις και με τις ελπίδες που τρέφεις και χίλια δυο άλλα πράγματα. Την ευαισθησία που έχεις, το DNA σου, έτσι δεν είναι, ανάλογα με το DNA σου. Η συμπεριφορά του Χριστού πρέπει να μας διδάξει πάρα πολλά πάνω στο σημείο αυτό. Αυτό είχα να πω εγώ, έτσι, να πω σήμερα, Πάτερ Παντελέη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότητα, που ενώπιόν μας σήμερα με πολύ ωραίο τρόπο έτσι παρουσιάσατε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, το φρόνημά Του, τον τρόπο συμπεριφοράς Του. Και έτσι τον αισθανθήκαμε έτσι και πολύ κοντά μας. Έτσι και εγώ Εύχομαι και παροτρύνω τους αγαπητούς μας τηλεθεατές να στρέφουν τον νεαρό οφθαλμό τους έτσι προς το Ευαγγέλιο, έτσι την προσοχή τους προς το Ευαγγέλιο, να μελετάνε με προσοχή πώς συμπεριφερόταν ο Χριστός, έτσι ώστε βλέποντας τον Κύριο πώς ενεργούσε στο κάθε άνθρωπο, από αυτόν έτσι να διδαχτούν και να τον ακολουθήσουμε. Διότι όπου στρέφουμε την όρασή μας, όπου στρέφουμε την προσοχή μας σε οποιοδήποτε θέμα, σε οποιοδήποτε άνθρωπο, επηρεαζόμαστε από αυτόν. Αν λοιπόν στρεφόμαστε προς τον Χριστό και αυτόν μελετάμε, έτσι το φρόνημά του, η ζωή του, το ίδιο το πρόσωπό του, έτσι θα χαρακτεί όχι μόνο στο νου μας, αλλά και στην καρδιά μας και σε όλη μας τη ζωή, και θα τον έχουμε στην αιωνιότητα.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Νότες ελληνικές και ρυθμοί παραδοσιακοί φέρνουν κοντά μας τη μελωδία του ελληνικού πολιτισμού.

Ένα υπέροχο τραγούδι και μια ερμηνεία με πολλή εσωτερικότητα μας φέρνουν και σήμερα μαζί. Και μετά από αυτό σας κερνάμε μια ξανθή Πικρά Θανάση.

Η Μαρία Καραβάρα ήταν μια μακεδονική φωνή λίγο πιο μεγάλη σε ηλικία από τη γενιά της Καραθανάση. Λίγες οι ηχογραφήσεις της από τους καιρούς του σταθμού ενόπλων δυνάμεων και τις εκπομπές του Τάκη Σαμαρά και σπάνιο το άκουσμα που χαιρόμαστε αμέσως.

Το συγκρότημα Φρικαντέλα είναι πρόσφατο δημιουργήμα που κινείται στην παγκόσμια ουσιαστικά παράδοση. Εδώ ακούμε τη Χρυσούλα και Χαγιόγλου από τη Φρικαντέλα σε ένα αγαπημένο θρακιώτικο.

Ο Δημήτρης Ζάχος είχε μια μνημειώδη φωνή και ό,τι τραγούδησε αγαπήθηκε πολύ. Το τραγούδι της Βοσκοπούλας δεν είναι παραδοσιακό, αγαπήθηκε όμως πολύ. Η στίχη του είναι του ποιητή Γιώργου Ζαλουκώστα, η δε μουσική κατάλληλος είναι του Διονύση Λαβράγκα, γραμμένη το 1932, και κατάλληλος είναι μια παλιά σεφαραδιτική μελωδία. Ενδεχομένως να είναι και τα δύο.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη. Απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231 0 202 600.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Συχνά στο περιβάλλον που ζούμε σημειώνονται κόντρες. Υπάρχουν αντιθέσεις, δημιουργούνται συγκρούσεις. Το θερμόμετρο της αγάπης κατεβαίνει κάτω από το μηδέν. Μπαίνουν πάγια ανάμεσά μας. Το βλέμμα γίνεται ψυχρό, τα λόγια κοφτά, παγωμένη η καρδιά, κλειστή. Οι άλλοι μας αδικούν ή είναι υπερβολικοί απέναντί μας. Και εμείς, ανήσυχοι, ταραγμένοι, μόνοι, δυστυχισμένοι και φτωχοί, γιατί η καρδιά έχει περιορίσει τους ενίκους της.

Σε αυτές τις περιπτώσεις κάνουμε μια πρόταση. Αντί να αντιδράσουμε, να πληγώσουμε, να ταπεινώσουμε, να προσβάλλουμε, να κλείσουμε πόρτες και καρδιά και μετά να φορτωθούμε τόνους της τύψης, αντί να διασύρουμε, να κουτσομπολέψουμε, να ξεσκεπάσουμε, μια πρόταση. Να κάνουμε μια προσευχή για αυτόν, είτε είναι αδελφός, είτε συνάδελφος, φίλος ή ξένος, οικείος ή γείτονας. Προσευχή όμως με ειλικρίνεια, με ζέση, με πόνο, με αγωνία, με λαχτάρα για τον συνοδοιπόρο που έχει σπάσει το φρένο της συνέσεως. Προσευχή θερμή, ο Θεός να φωτίσει, να ημερέψει, να καλοσυνέψει την καρδιά, να έρθει σε συναίσθηση. Έτσι δίνουμε περιθώρια στον εαυτό μας να τον αγαπήσει. Έτσι δίνουμε ευκαιρίες στον εαυτό μας να τον πλησιάσει. Δίνουμε ευκαιρίες να τον κατανοήσει, να τον συγχωρήσει. Δίνουμε ευκαιρίες στον εαυτό μας να κρατήσει την ανθρωπιά του, να παραμείνει μέσα στο θέλημα του Θεού. Δίνουμε ευκαιρίες στον εαυτό μας να αυτοσυγκρατηθεί, να φιλοσοφήσει, να καθρεφτήσει τον εαυτό του. Εξάλλου, οι αδυναμίες των άλλων δοκιμάζουν τη δική μας αγάπη. Οι άλλοι, όποιο χαρακτήρα κι αν έχουν, τελικά είναι ευεργέτες μας. Ο καλός τους χαρακτήρας μας εμπνέει να αγαπούμε την αρετή. Ο κακός τους χαρακτήρας μας βοηθά να γινόμαστε περισσότερο αγωνιστικοί.

Ο καθένας από μας είμαστε άγγελοι με ένα φτερό. Μπορούμε να πετάμε, να ανεβαίνουμε ψηλά, να φτάσουμε στον ουρανό, μόνο αν αγκαλιάσουμε τον άλλον, όποιος κι αν είναι αυτός. Μόνο αν τον αγαπήσουμε, τότε τα φτερά μας θα γίνουν δύο. Ένα το δικό μας και ένα το δικό του. Με δύο φτερά κανείς πετά. Η παρουσία του μας είναι απαραίτητη. Λοιπόν, η συμπεριφορά των άλλων είναι για μας πρόκληση προσευχής. Αν κάνουμε προσευχή για αυτόν που μας πλήγωσε, συγκρατούμε τον οδοστρωτήρα της σκληρότητας, του ατομισμού, του πληγωμένου εγωισμού να μας παρασύρει σε ανεπίτρεπτες ενέργειες. Αν κάνουμε προσευχή για αυτόν που μας προσέβαλε, που μας αδίκησε, ομορφαίνουμε τις ανθρώπινες σχέσεις. Αντικαθιστούμε το σκηνικό της ανέδειας ή της πικρίας με εκείνο της γλυκιάς υπομονής, της ήρεμης ανοχής, της γενναίας αγάπης. Αν κάνουμε προσευχή, και αυτή η προσευχή, αγαπητοί μας φίλοι, είναι η ευπροσδεκτότερη δοξολογία του ονόματος του Θεού.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τετάρτη σήμερα 7 Οκτωβρίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Η μέρα ιεραρχίας, η δεύτερη συγκεκριμένα σήμερα, καθώς είχαμε την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερονύμου, στην αίθουσα συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Είχαμε σήμερα την ποιμαντική της μοναξιάς και την ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Είχαμε παρουσιάσεις εισηγήσεων. Για την ποιμαντική της μοναξιάς μίλησε ο Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος. Ενώ είχαμε τον Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσόστομο να μιλά για την παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο. Στη δεύτερη ενότητα, στην δεύτερη αυτή εισήγηση μάλλον, είχαμε και πολλές παρεμβάσεις αρχιερέων. Αύριο ολοκληρώνονται οι εργασίες με τη συζήτηση για την εκλογή βοηθών επισκόπων. Στα υπόλοιπα τώρα, στην ειδησιογραφία σήμερα αρκετά ψηλά, το θέμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας βρίσκεται ήδη από χθες το απόγευμα εδώ. Σήμερα συναντήθηκε με τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Έλληνα ομόλογό του, ενώ σε δηλώσεις που έκαναν στις κάμερες σημείωσε ο κύριος Γεραπετρίτης το γεγονός ότι η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ αναδεικνύεται μέσω των F-35. Ο κύριος Ρούμπιο ρωτήθηκε για τις ενστάσεις της Τουρκίας πάνω στο θέμα αυτό, παρέπεμψε στη δημοκρατία, στην διπλωματία, με συγχωρείτε. Το απόγευμα θα συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στα υπόλοιπα θέματα τώρα, πλήθος βομβών που φαίνεται να χρονολογούνται από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχουν εντοπιστεί στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Έχουμε εργασίες επέκτασης του λιμανιού, οι οποίες είναι σε εξέλιξη και περιμένουν να δουν τι θα πούνε οι ειδικοί κατά τη διάρκεια της ειδικής αυτής έρευνας με μαγνητική ανίχνευση που εντόπισε τα ευρήματα των βομβών για να δουν αν μπορούν να προχωρήσουν ομαλώς οι εργασίες εκεί στο λιμάνι. Αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ο Φίλιππος Καμπούρης, δημοσιογράφος και αρχηγός του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, και η σύζυγός του για την απάτη κατά του ΕΦΚΑ. Θυμίζουμε εκατομμύρια ευρώ τα οποία απέκρυψαν, δεν απέδωσαν, εγκληματική οργάνωση, γι' αυτό κάνει λόγο η αστυνομία, κατά επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης η επίθεση σε 13χρονη, την οποία παρέσυραν σε γήπεδο, χτύπησαν και τραβούσαν μάλιστα και βίντεο. Ταυτοποιήθηκαν 8 ανήλικοι, κάποιοι από αυτούς συμμαθητές σε γυμνάσιο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλιείς. Θυμίζουμε ότι οι αλιείς βρίσκονται εδώ, στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης, έχουν αποκλείσει την ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, διαμαρτύρονται για την τιμή του πετρελαίου αλλά και για την κατάσταση στον κλάδο τους. Εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε στη Μύρινα της Λίμνου. Με μεγάλη επιτυχία μάλιστα και σε συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου με την 88η Στρατιωτική Διοίκηση Λίμνου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εκδήλωση μνήμης για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Βιέννης υπό την αιγίδα του Μητροπολίτη Αυστρίας κ. Αρσενίου. Την επιστροφή από τη Βουλγαρία των κλαπέντων θρησκευτικών και πολιτιστικών κοιμηλίων μετά την επίτευξη μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδος και Βουλγαρίας συμφωνίας θέτησε δημόσιο διάλογο η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου.
Πλησιάζει η γιορτή της Αγίας Χρυσής. Η Χρυσή Αλμοπίας προετοιμάζεται να υποδεχθεί επίσημα τα μαρτυρικά λείψανα της Αγίας, τα οποία εντοπίστηκαν πρόσφατα και ταυτοποιήθηκαν επιστημονικώς. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε απευθείας μεταδόσεις από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας, από την 4Ε, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, η επίσημη υποδοχή των μαρτυρικών λειψάνων της Αγίας Χρυσής, και θα ακολουθήσει ο αρχαιρατικός Εσπερινός. Ενώ την Τρίτη, ημέρα της εορτής, 13 Οκτωβρίου, από το πρωί, το αρχαιρατικό Συλλήτρουγος σε απευθείας πάντα μετάδοση. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να τα διαβάζουμε ένα-ένα, τους πρωτοσέλιδους τίτλους δηλαδή, με την Καθημερινή να φιλοξενεί φωτογραφίες από τα επεισόδια στους δρόμους του Παρισιού. Φωτιές εκεί, είχαμε τραυματισμούς, θυμίζουμε, έχουμε δυνάμεις καταστολής στους δρόμους κατά πληθών μαθητών στο Παρίσι, οι οποίοι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ζητούν αύξηση κρατικών δαπανών για την παιδεία, λένε ότι τα σχολικά συγκροτήματα δεν είναι σε καλή κατάσταση και τα τμήματα είναι πολυπληθή. Έχουμε εκατοντάδες σχολεία τα οποία είναι κλειστά εδώ και μέρες στη Γαλλία για το θέμα αυτό, με τους νέους να μην φεύγουν από τους δρόμους, με τα συνδικάτα πλέον να τους στηρίζουν, να βρίσκονται και αυτοί στο πλευρό τους. Τα νέα, το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας επισπεύδεται τη διαδικασία, στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί σε ΦΕΚ. Απογευματινή, άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου, 18 μηνύσεις σε επηρεαστές κοινής γνώμης, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και κρυπτονομίσματα. Η εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ρίζοσπάστης, το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, για το Μάρκο Ρούμπιο εδώ. Χιλιάδες λαού στα συλλαλητήρια, έγιναν μεγάλα συλλαλητήρια χθες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις για την επίσκεψη εδώ του Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ελεύθερος τύπος, τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Μανιφέστο 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων. 3 χρόνια πέρασαν από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που σόκαρε τον πλανήτη, και τα 3 χρόνια αυτά του πολέμου με τις δύο πλευρές να θυμούν, να θρηνούν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες θύματα. Τύπος Θεσσαλονίκης, βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο βυθό του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Ζητείται άμεση λύση από την πολιτεία για να προχωρήσει ομαλά η επέκταση του λιμανιού. Η εστία, όχι Νέξανς σε Μακρόν και Μητσοτάκη. Διαψεύδει με επιστολή η γαλλική εταιρεία διαρροή κυβερνητικών πηγών. Μιλάμε για την εταιρεία που έχει αναλάβει να κατασκευάσει το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Και λέει η γαλλική εταιρεία ότι δεν θα ζητήσουν άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσουν, αφού δεν εμπλέκονται σε γεωπολιτικά ζητήματα. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό, 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο, info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, και φυσικά μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας περιμένουμε και εκεί. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά πανηγυρής και ανακομιδή ιερών λειψάνων της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Χρυσής της Εγχρυσή της Αλμοπίας. Εορταστικό πρόγραμμα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, πρώτη υποδοχή των ευρεθέντων ιερών λειψάνων της Αγίας Χρυσής και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον Φερόνιμό της Ιερό Ναό, στη Χρυσή Αλμοπίας. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Ιερός Ναός της Αγίας θα παραμένει ανοιχτός και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας θα τίθενται σε προσκύνηση προς αγιασμό των πιστών. Κάθε μέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Αποστόλου και Διακόνου Φιλίππου, νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, μέγας αρχιερατικός εσπερινός της εορτής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός εμεθέορτος εσπερινός και εν συνεχεία ιερά παράκληση για το κτητορικό μνημόσυνο.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
4: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
5: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Οκτωβρίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το ρόλο της ύλης αναλύει ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Θεολογίας κύριος Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο. Τον ζήλο ου κατεπίγνωση παρουσιάζει η σελίδα «Πάθη και αρετές». Σχόλια στην επικαιρότητα από τα μικρά σημειώματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στη τηλεόραση της 4Ε. Η οικογένεια της 4Ε αποχαιρετά το γιατρό της, Παύλο Φυρινίδη. Σύναξη νέου γονέων στην Ιερά Μονή Σπαρμού Ολύμπου. Η στήλη της Αγίας Λιδίας φιλοξενεί κάθε μήνα μια αληθινή θαυμαστή ιστορία. Σελίδες αφιερωμένες στις εθνικές επετείους και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που ομορφαίνουν τη ζωή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγγιαλιδία.com.

0: οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρα και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Ο 10ος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες, μηχανήματα πρωτοποριακά, εμπειρία πολυετής, ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 23970-23313. Email μέλισσα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και ακούμε την συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο πατήρ Γεώργιος Λαδουκάκης, πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου και συντάκτης του κατέτους τυπικού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και τον ακούμε να μας εξηγεί διάφορα ζητήματα και θέματα τα οποία υπάρχουν στο τυπικό μας.
1: Καθώς περνάνε τα χρόνια στην Εκκλησία μας, βλέπουμε και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια επί Πατριαρχίας Βαρθολομαίου, πλέον αναγνωρίζονται, ανακηρύσσονται πολύ σύγχρονοι Άγιοι, οι οποίοι έχουν ακολουθίες.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
2: Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει το εξής πρόβλημα. Βλέπετε ότι στην Εκκλησία, στην Αρχαία Εκκλησία, η Εκκλησία, ακόμα και στη μνημόνευση των Αγίων, υπάρχει μια ομαδοποίηση. Δεν υπάρχει, ας πούμε, ειδικά ονόματα. Ειδικά ξεχωρίζει η Εκκλησία μας στους Αποστόλους, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, την Παναγία, τον Τίμιο Σταυρό, τους Μεγαλομάρτυρες Γεώργιο, Θεόδωρο, Δημήτριο. Ναι. Και θέλω να πω, με τον τρόπο αυτό, η Εκκλησία πάντα, τα μηνέα, τα λειτουργικά βιβλία, δεν έχουν ακόμα, δεν έχουν κύριες ακολουθίες ακόμα, και τα ίδια οι Απόστολοι, οι Ευαγγελιστές. Ναι. Αν εξαιρέσει κανείς τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που έχει πλήρη ακολουθία, οι άλλοι Ευαγγελιστές δεν έχουν κύρια ακολουθία. Θέλω να πω ότι η Εκκλησία μας ήταν πολύ φιδωλής αυτό το θέμα. Τώρα όμως στις ημέρες μας δημιουργούνται πολλές ακολουθίες. Γιατί υπάρχουν νέες αγιοποιήσεις.

0: Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, αυτές οι ακολουθίες να, κατά κάποιο τρόπο να έχουν ισχύ με την έννοια ότι πρέπει να ψάλλονται. Νομίζω η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι ο Άγιος να τιμάται στον τόπο τον οποίο έζησε και το ξέρει ο κόσμος. Γιατί με τον τρόπο αυτό δεν ψάλλουμε καθόλου τις καθημερινές ακολουθίες.
1: Έτσι είναι.
0: Η παρακλητική μας έχει πολύ ωραία τροπάρη. Πότε θα ψαλούν αυτά, όταν κάθε μέρα βάζουν και μια ακολουθία ενός Αγίου, ας πούμε, που δεν τον ξέρει καν ούτε καν, ας πούμε, εδώ η περιοχή δική μας.
1: Και κάθε μέρα γίνεται πανηγυρική.
0: Πανηγυρική, αυτό βλέπω. Ακόμα υπάρχει μια. Τώρα να το πω, δεν ξέρω, που είδα στο Άγιο Όρος, σε πολλά μοναστήρια. Για να έχουν και κατάλυση ελαίου, έχω βάζει και ένα Άγιο, έχει μεγάλη τοξολογία, άρα έχει και κατάλυση ελαίου. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάθε μέρα έχουμε και ένα εορταζόμενο Άγιο. Ενώ βλέπετε πόσο λιτά είναι τα. Λιτή είναι η παρακλητική μας, είναι γραμμένη, ας το πούμε. Και θέλω να πω ότι αυτή η εισαγωγή πολλών ακολουθιών, πολλών φυλάδων κατά κάποιο τρόπο δεν είναι ότι καλύτερο. Ακόμα εμένα δεν μου άρεσε ακόμα προσωπικά και αυτό που έκανε ο Μακαριστός, ο Γεράσιμος, ο Μικρατζιανίδης. Που έκανε ακριβώς, συμπλήρωνε τις ακολουθίες όλες. Και βλέπετε ότι έχουν μπει ένα σωρό πολιτίκια, κοντάκια, εξαποστηλάρια μέσα. Έπρεπε να μείνουν αυτά όσοι έχουν. Και σας είπα, όπου γιορτάζει το Άγιος, εκεί να χρησιμοποιείται και η ακολουθία, η φυλάθρατος του. Να γυρίσουμε να είναι οι ακολουθίες λίγο πιο απλές. Φαίνεται ότι σήμερα είναι καθημερινή και δεν είναι, ας πούμε, γιορτή.
1: Ναι, και δυστυχώς και με τα πολιτίκια που λέτε, πλέον σε κάθε ημέρα χάθηκαν και τα παλιά πολιτίκια των Αγίων, που ήταν κοινά για πολλούς Αγίους.
0: Κοινά για πολλούς Αγίους, βεβαίως.
1: Αλλά και χωρίς να έχει με μόνο τρία στοιχειρά ένας Άγιος, αμέσως λέμε και ένα πολιτίκιο.
0: Ναι, αμέσως πολιτίκιο. Με αυτό. Γι' αυτό βλέπετε ότι με βάση το πατριαρχικό τυπικό του Βιολάκη, ιδιαίτερα τις Κυριακές, όταν κάποιος Άγιος δεν έχει δοξαστικά, δεν μνημονεύεται στην απόλυση.
1: Μάλιστα.
0: Το Σάββατο, δηλαδή Κυριακή, στην αγαστάσμα ακολουθία.
1: Δεν μνημονεύεται καθόλου,
0: Δεν μνημονεύεται καθόλου, δεν μνημονεύεται. Και ούτε είναι σωστό στην απόλυση να βγαίνουμε και να λέμε ένα σωρό Αγίους που δεν είναι του τόπου μας, ας πούμε. Ναι. Υπάρχουν γενικές μνημονεύσεις, ιδιαίτερα στην απόλυση. Το θέλω να πω ότι να μην βάζουμε, ας πούμε, Αγίους δηλαδή, που δεν είναι κατά κάποιο τρόπο σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, διαδεδομένοι ή γνωστοί, ας πούμε. Βέβαια είναι κάποιοι Άγιοι, ας πούμε, ο Άγιος Νεκτάριος, το οποίο είναι πάντως γενικά και σε όλα τα πατριαρχεία, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιοι ξεχωρίζουν, αλλά θέλω να πω όμως γενικά πρέπει να είμαστε φιδωλοί στα θέματα αυτά.
1: Στο Πατριαρχείο η απόλυση είναι συγκεκριμένη, δεν βάζει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Όχι τίποτα, και ούτε μπορεί να πας στο Πατριαρχείο παρά να μνημονεύεις Αγίους του τόπου σου κατά κάποιο τρόπο. Εκεί είναι αυτή η μεγάλη απόλυση, ο κανονικός τύπος. Χριστός ο αληθινός, τις πρεσβείες του τόπου,
1: των Αποστόλων,
0: του Τιμίου Σταυρού, σε μεγάλη απόλυση.
1: Ναι.
0: Του Τιμίου Σταυρού, τον προηγούνται πρώτα οι Αρχάγγελοι, οι Άγγελοι, του Τιμίου Προδρόμου, των Αποστόλων, των Γαλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, και εκεί μνημονεύεται και ο Άγιος του Ναού. Ανάλογα, αν είναι μάρτυρας μετά που λέμε τη γενική μνημόνευση των Αγίων Οδόξων και Γαλλινίκων Μαρτύρων, ή αν είναι Όσιος μετά των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, και στο τέλος του Αγίου της ημέρας, εάν ο Άγιος έχει δοξαστικό. Δηλαδή έχει έστω ή με εορτάσιμη ακολουθία κατά κάποιο τρόπο. Εγώ έχω ακούσει δυστυχώς και μεγάλες εορτές, εορτές να μειωνεύουν ονόματα στο τέλος του Αγίου, κάποιος Άγιος. Βλέπετε ότι τα ίδια τα μηνέα μας οδηγούν στη σωστή τάξη. Ποτέ στις αποδόσεις των δεσποτικών θεμητορικών εορτών δεν πρέπει να συμβάλλονται άλλες ακολουθίες. Μια εξαίρεση υπάρχει όλοι. Είναι η απόδοση της Αγίας Εκατερίνης που ψάλλεται στην απόδοση της εορτής των εισοδίων. Αλλά όπως ξέρουμε, η Αγία Εκατερίνη, η μνήμης είναι στις 24. Αλλά οι συναίτες, για να προσδώσουν μια πιο μεγάλη έγκλη, ας πούμε, δεν έκανε τη μέρα της αποδόσεως. Ενώ τα μηνέα, βλέπετε, 31 Δεκεμβρίου, λέει ότι η ακολουθία της Οσίας μελάει προψάλλεται 30, για να είναι μόνη της η απόδοση της εορτής. και σε άλλες περιπτώσεις, σαν το δείτε, ας πούμε, και το απόδοση των Φανίων και του Τιμίου Σταυρού με τον προφήτη Ιωνά, ναι. Και τώρα της τιμήσεως προημερών.
1: Ναι, η ακολουθία του Αγίου πάει την προηγούμενη ημέρα.
0: Ναι, ναι, το ναι, ναι. Πρέπει να ψάλλονται οι ορτές μόνες τους.

0: για την απόδοση του Πάσχα.
1: Μάλιστα.
0: Που διαφωνούν και τα τυπικά διαφωνούν, αλλά και εδώ οι ψάλτες μεταξύ τους υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει να γίνεται αυτή η απόδοση.
1: Μάλιστα. Δηλαδή το πεντηκοστάριο έχει δύο περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Η μία είναι όταν αποδίδεται την τρίτη η ορτή, ξεχωριστά η ορτή του τυφλού,
0: ναι,
1: και τετάρτη του Πάσχα. Και εμείς τηρούμε, και αυτό τηρούμε σήμερα. Και υπάρχει άλλη, όπως έχει το πεντηκοστάριο, που γίνεται μαζί η απόδοση του Πάσχα και του τυφλού την Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Της εβδομάδας.
0: Στο Πατριαρχείο τι τηρείτε?
1: Κάνω ξεχωριστά, όπως όλες τις δεσποτικές εορτές. Δηλαδή την Τετάρτη. Μόνο είναι τα Αναστάσιμα. Μόνο, τίποτα άλλο. Τυφλού αποδίδεται την Τρίτη της εβδομάδας. Αυτή τη ρούμε και εμείς εδώ, τουλάχιστον εμείς εδώ στην Κρήτη, αυτό κάνουμε. Και στο Άγιον Όρος έχουν, και αυτοί αρχίζουν να το παρακολουθήσουν. Δεν ξέρω αν είναι σε όλες τις μονές, αλλά και αυτοί σε πολλά μοναστήρια έχουν ξεχωριστά τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια. Γιατί ήταν υποβαθμισμένη ίσως η απόδοση του Πάσχα. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια είναι μια, θα λέγαμε, προβολή, ας πούμε, τι είναι μια ευκαιρία για τον κόσμο ο οποίος δεν παρακολουθεί τη βραδιά της Αναστάσεως. Το ξέρουμε όλοι μας ότι όταν ακούν το Χριστό Ανέστη, διασκορπιστήσαν οι εχθροί αυτού, φεύγουν όλοι να πάνε για φαγητό και όλα αυτά. Και με τον τρόπο αυτό δίνεται μια ευκαιρία. Θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο τον Μακαριστό, τον καθηγητή, τον Φιλιππίδη, που μας έλεγε την ημέρα της αποδόσεως, Λεωνίδα, δεν πηγαίνω στο ναό να ακούσω τελευταία φορά το Χριστό Ανέστη, διότι το χρόνο δεν ξέρω αν ζω να το ξανακούσω. Ναι, θυμάμαι που μας το έλεγε αυτό. Και τώρα λοιπόν δίνω μια πιο μεγάλη, έτσι.
0: Ναι, έχει μια μεγαλοπρέπεια.
1: Μεγαλοπρέπεια, κάνω προχή σε Ευαγγελίου όπως το Πάσχα, κρατάω κόσμο στα λαμπάδες αναστάσιμες. Είναι ωραίο, το θέλει και ο κόσμος, δηλαδή το. Αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Σε ορισμένε ενορίε γίνεται και βραδινή ακολουθία. Από σπέρα, ναι. Να θυμίζει πιο πολύ Πάσχα.

Μα ναι. Αυτό θέλω να πω, ότι αυτή είναι η ομορφιά στην Ορθόδοξη Παράδοση, ότι υπάρχει αυτή, το πούμε, ο τρόπος με το τελέσιο των ακολουθιών να μεταφέρονται, να μετατίθενται, να μπλουτίζονται, απλώς να είναι μόνο σωστή κατεύθυνση, ας πούμε.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις AIR.
1: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
0: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
1: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η Μερσίνα έκανε όρκους και τάματα χωρίς να έχει στην τσέπη της ούτε μία δραχμή στη μέλους ανήφη της. Ούτε ένα ζωβαΐρι να της περάσει το λαιμό, λίγο να την κλικάνει. Μα ο Θεός ποτέ της δεν την άφησε. Τότε το ορφανό που έπεσε στα χέρια της ήθελε να το βοηθήσει να στήσει το σπιτικό του. Να χαρεί αυτά που τόσα χρόνια δεν χάρηκε εκείνη. Η Γεωργία σηκώθηκε. Σκούπισε με την ανάστροφη του χεριού τα μάτια της και πήγε να βοηθήσει την πεθερά της. Μήτε οι μαλαματένιες βέρες, μήτε τον δανδελωτόν ηφικό της άλλαξαν γνώμη. Όσο κι αν αγαπούσε το Δημήτρο, τη Σαλονίκη το ζωγραφιστή δεν ήθελε να τη δει. Τρεις μέρες το μετόχει ανάστατο. Μπόγοι, πραμάτιες και ζωντανά, στηβάζονταν στα κάρα και από εκεί στην παραλία της Φούρκας. Ο Νικολιός κάθεται εκεί να τα φυλάει. Από τότε που έχασε το Ρώσο, η Κασάνδρα άλλο δεν το χωράει. Την απόφαση του γιού του πρώτος την καλοδέχτηκε. Το βεβιού το είχε στο αίμα του πάντα. Ο αέρας κάλμαρε, αγναντεύει το πέλαγος, σαν άλλοτε. Κι όμως οι εικόνες στο μυαλό του είναι όλο ζώντανες.

0: Μυρωμένη έφτασε η άνοιξη και αγκάλιασε τις Κυκλάδες. Οι Γλυσσίνες και οι Περικοκλάδες στεφάνωσαν τις αυλόπορτες και έντυσαν σαν αρχόντισσα την Άνδρο. Ο Νικολιός δένει τα λογό του έξω από το καστρομονάστηρο της Παναχράντου. Μπαίνει στην εκκλησιά που μοσχοβολά λάδι και λιβάνι. Η τύχη νοτισμένη από τις παρακλήσεις των πιστών αποπνέουν ζεστασιά και ηρεμία. Γονατίζει μπρος το εικόνισμα της Παναγιάς. Αφουγκράζεται τις προσευχές των μοναχών στην αέναη πορεία τους και ενώνεται μαζί τους. Θέλει να εξαλαφρώσει την ψυχή του, να βρει έλεος. Μετάνιωσε που δεν άκουσε τον κύρι του. Σε τούτο το ταξίδι ήθελε να τον πάρει μαζί του. Φόρτωσε στο τρεχαντήρι τους όλα τα καλούδια του νησιού και σάλπαρε για την Ιωνία. Πάτησε στα 16, άσε πια τα παιδιαρίσματα, έλα να σου μάθω τα λησβερίσι. Να πουλάς τίμια, να αγοράζεις με κέρδος. Αύριο μεθαύριο το τερχαντήρι θα είναι δικό σου. Μα πριν πεις τιμονιέρης, πρέπει πρώτα να μάθεις να τραβάς κουπί. Άσε με τούτη τη φορά να τρέξω στους αγώνες. Ένα αράβικο άλογο είναι το έπαθλο. Το είδα και μ' άφησε άλαλο. Μαύρο γυαλιστερό, με πόδια δυνατά και ψηλά. Στήθος πλατή και μάτια που βγάζουν φλόγες. Περήφανο αντιπατέρα, το θέλω δικό μου. Μην είσαι μωρέ κουζουλός. Σε αυτό τον υπόδρομο θα τρέξουν και οι Τούρκοι. Λες να αφήσουν το έπαθλο σε χέρια Ρωμαϊκά. Ο αγώνας ήταν ανοιχτός και τίμιος. Παπεσχές δεν χωράνε. Ακόμη καλά δεν τους ξέρεις. Πρόσεχε γέ μου. Όποιος γυρεύει άλογο χάνει και το πέταλο. Πρόσεχε. Ποιος του γονιού του δεν αγρικά, κακός κακού θα πάει. Η νιώτη ακούει τις συμβουλές, μα γρήγορα τις ξεχνάει. 20 καβαλάριδες πήρανε μέρος στον αγώνα. Ένας Τούρκος ζαπτιές με τον αέρα της εξουσίας και με ένα εγγλέζικο άλογο αμέσως ξεχώρισε. Κανείς δεν μπορεί να τον φτάσει. Ο Νικολιός φύγεται πάνω στο δικό του. Άλογο και αναβάτης έχουν γίνει ένα, ανάσες καυτές. Ο Ιδρούς τρέχει στα πρόσωπά τους και οι καρδιές χτυπούν γρήγορα στον ίδιο ρυθμό. Το έχει εκπαιδεύσει με ακρίβεια στα πιο δύσκολα παιχνίδια. Καλογυμνασμένο και δυνατό καθώς είναι, του δίνει ακόμη την ελπίδα της νίκης. Εύκολα ξεπερνά τους αντιπάλους του και δεν αργεί να βρεθεί δίπλα στον Τούρκο. Ο Ζαπτιές προσπαθεί να του κλείσει το δρόμο. Ο αγώνας μετατρέπεται σε μονομαχία. Ο Νικολιός φύγει τα χαλινάρια στα ιδρωμένα του χέρια. Με γρήγορες κοφτές κινήσεις πάνω σε μια στροφή τον προσπερνά και με δυο δρασκελιές τερματίζει πρώτος. Η γερομνιοσύνη για λίγο σηκώνει κεφάλι. Ζητοκραυγάζει, χαίρεται και αποθεώνει τον νικητή. Ο Ζαπτιές πίνει λίγο νερό και φτύνει προς το μέρος του.
1: «Μπρε για όριμα τον Αλλάχ θα μου το πληρώσεις. Θα μου το πληρώσεις πολύ ακριβά».
0: Τον απείλησε υψώνοντας τη γροθιά του. Τον όρκο του τον κράτησε. Ο ίσκιος του πέφτει βαρύς πάνω στον Νικολιό. Τον παρακολουθεί σε κάθε του βήμα. Καρτερεί μια στρατιβοτιμονιά, ένα παραπάτημα, κάπου να τον απομονώσει για να το στείλει στο καρακόλι ή να του πάρει το άλογο. Μερικές μέρες αργότερα έφυπος ο Νικολιός φεύγει από το μοναστήρι και τραβά για το ερυπωμένο Βραχονήσι. Αν όλα πήγαν καλά, σήμερα θα γύριζε ο κύρις του. Δένει προσεκτικά το άλογο και περνά την πέτρινη καμάρα. Ένα ρίγος διαπερνά το κορμί του κάθε φορά που περπατά μέσα στο χορταριασμένο κάστρο. Η μανία του χρόνου το σόριασε, μα οι ιστορίες του δεν λένε ακόμη να σβήσουν. Τη σεριανίζει ο ανδριώτικος άνεμος πάνω στα ξασπρισμένα λιθάρια. Σαν να ήταν χτες, βλέπει τους σιδερόφραχτους υπότες να περνούν καμαρωτή πάνω στα άλογα στις πετρόχτιστες καμάρες. Και όταν έρχονται από το πέλαγος ο τρόμος του κουρσάρου, οι άνθρωποι αλλοπαρμένοι έτρεχαν να ετοιμάσουν τις αιματίστρες και να πιάσουν θέσεις άμυνας. Άλλοτε πάλι φαντάζεται τις όμορφες πυργοδέσποινες να κοιτούν μέσα από τα τοξωτά παράθυρα τα μανιασμένα κύματα και να στέλνουν χαιρετίσματα στον καλό τους με τα θαλασσοπούλια. Ο Νικολιός κάθεται πάνω σε ένα λιθάρι και γναντεύει το πέλαγος. Κάποιο τρεχαντήρι αχνοφαίνεται στον ορίζοντα. Λαχταρά να είναι το δικό τους. Να πέσει στην αγκαλιά του πατέρα του και να ζητήσει συγχώρεση. Αυτή τη φορά είναι έτοιμος να του τάξει πως από τον άλλον άβλο θα είναι πάντα μαζί του. Ένα δυνατό κλιμήτρισμα το χτυπά σαν γροθιά στο στομάχι. ξυπόλυτο σπηδά πάνω στα βράχια. Τα πόδια του ματώνουν, μα δεν το νιώθει. Ο πόνος ο δικός του είναι μη χάσει τάλογο. Σαν αστραπή βρέθηκε απέναντι στο Ζαπτιέ. Έκπληκτος τον κοιτά, με το ένα χέρι να κρατά το χαλινό και με τ' άλλο να τον απειλεί με μαχαίρι. Το αίμα ανεβαίνει στο κεφάλι του. Δεν κάνει ζάφτη την οργή του. Λείψε από μια κακή ώρα να ζήσεις 1000 χρόνια. Νόμισε πως του ψιθύρισε η μάνα του. Η καρδιά του όμως δεν θέλει να ακούσει. Πέφτει επάνω στον Τούρκο και προσπαθεί να τον αφοπλίσει. Παράτολμη νιώτη. Δεν λογάει μήτε το θάνατο. Ο Ζαπτιές αντιστέκεται. Τα μάτια του αστραποβολούν μίσος και εκδίκηση. Πάνω στην πάλη παραπατά. Χτυπά το κεφάλι του στα βράχια και μένει ανέστητος. Το αίμα που κυλά στο πρόσωπό του πανικοβάλλει τον Νικολιό. «Το σκότωσα», μουρμουρίζει, έχοντάς τα σχεδόν χαμένα. Με μια δυνατή φωνή διώχνει τα λογό του. Πότε κατέβηκε στο λιμάνι ούτε κατάλαβε. Ένα καράβι έχει λύσει τους κάβους και είναι έτοιμο να σαλπάρει για τη Σμύρνη. Καιροφυλακτεί με κομμένη ανάσα. Με την πρώτη ευκαιρία δίνει ένα σάλτο και κρύβεται στα μπάρη. Ο φόβος δεν τον άφησε να νιώσει πως η τωρινή στιγμή είναι η πιο σημαντική της ζωής του. Το άλογο γύρισε μόνο στο σπίτι. Καρδιοχτύπησε η μάνα του. Ο Νικολιός ελπίζει να επιστρέψει στο νησί όταν περάσει το κακό. Με ήρθαν αλλιώς τα πράγματα. Κάποτε έμαθε ότι ο Ζαπτιές δεν σκοτώθηκε. Τώρα όμως ήταν πλέον αργά. Είχε γεράσει.

0: «Ήρθε το καΐκι! Ήρθε το καΐκι!» ξεφώνιζε η Φροσύνη, μόλις έσκασε μύτη από τον κάβο στο ποσίδι. Ο πατέρας έστειλε μήνυμα να κατεβούμε όλοι στο γυαλό. Έτρεχε, χοροπηδούσε και δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της. Αγκάλιασε τη Γεωργία και την έκανε γύρες. «Πάμε στη Σαλονίκη! Πάμε στη Σαλονίκη! Επιτέλους θα δούμε κόσμο και ντουνιά!» Συνομήλικες ήταν, μα εκείνη πιο ζωηρή από γεννησιμιού της. Κανένας δεν μπορούσε να την κάνει ζάφτη. Η Γεωργία την άκουγε μουνθιασμένη. Ένας κόμπος κάλωσε στο λαιμό της και την πήρανε τα κλάματα. Με δύο δρασκελιές ο Δημητρός έφτασε κοντά της. Την έπιασε από τον μπράτσο και την τράβηξε παράμερα. «Μη μ' αφήνεις να φύγω μόνος. Λίγο να σταθώ στα πόδια μου να τους βολέψω και αμέσως να παντρευτούμε». Φοβισμένη έγειρε στον ώμο του. Ήθελε να κουρνιάσει μέσα στην απέραντη καλοσύνη του και να ξεχάσει. Μα η μνήμη είναι σκληρή. Σέρνεται έξω πίσω της και της κλείνει την πόρτα στο όνειρο. «Φύγε. Άλλη σανίδα σωτηρίας δεν έχεις?» Λες και τη στιτίβησε ένας πουργίτης που κρύφτηκε στη φιλοσιά μιας λιγαριάς. «Δεν μπορώ», ψέλησε εκείνη πικραμένη και άφησε τα δάκρυά της να κυλήσουν πάνω στο φανελένιο του πουκάμισο. Ο Δημητρός πάγωσε. Σήκωσε τα μάτια του σαν να ζητούσε βοήθεια από τον ουρανό. Ένα μεγάλος μήνος πουλιών έφευγε. Νοέμβρης, μήνας της αποδημίας. Αμίλητος, την άφησε απότομα και με δύο δρασκελιές ανέβηκε στα λογό του. Η Μερσίνα λαφιασμένη τρέχει ξοπίσω του. «Πού πας, γέ μου?»
1: «Κατεβαίνω στο χωριό, να φέρω τον παπά να μας στεφανώσει. Ετοίμασε την ύφη».
0: Η Γεωργία τον βλέπει να ξεμακραίνει και δεν πιστεύει αυτό που άκουσε. Τον παρακολουθεί και εκείνος το νιώθει. Γυρίζει και τη χαιρετά πριν χαθεί πίσω από τα δέντρα. Ο Δημητρός πήρε το μονοπάτι που κατηφόριζε προς το χωριό. Ο ήλιος είχε φτάσει στην κορυφογραμμή και παίζε κρυφτό ανάμεσα στα πολύχρωνα πεύκα. Δεν του έμενε χρόνος να αναλύσει τα γυναικεία καμώματα. Πήρε μια βαθιά ανάσα και άρχισε να σκέφτεται το γάμο. Αλλιώς τον είχε φανταστεί. Με μια κίνηση του κεφαλιού προσπάθησε να διώξει τις κακές σκέψεις. Του έφτανε η αγάπη τους. Το χθες δεν ήθελε να το αναμοχλεύει και το αύριο ήταν στα χέρια του Θεού. Διέσχιζε ένα μεγάλο ελαιόνα όταν άκουσε ποδοβολητό αλόγων πόσο πήγαινε και δυνάμωνε. Μέχρι να καταλάβει από πού έρχονταν, οι τέσσερις καβαλάριδες τον είχαν κιόλας κυκλώσει. Τράβηξε απότομα το χαλινό και το άλογο σηκώθηκε στα δυο του πόδια και πισωπάτησε. Ήταν οπλισμένη, με γένια πυκνά, μαλλιά ανάκατα και βλέμμα φιλίποπτο.
1: «Για πού το έβαλε η αφεντιά σου?»
0: ρωτά αυστηρά ένας ψηλός γερεδεμένος άντρας που έμοιαζε έναν αρχηγός.
1: «Κατεβαίνω στο χωριό να βρω τον παπά και να τον πάω στο μετόχι». «Ο γιος του φύλακα είναι»,
0: εξηγεί ο διπλανός του.
1: «Έχουν μαζεμένες τις πραμάτιες τους στην παραλία και φεύγουν για το Σαλονίκι». «Και τον παπά τι τον εγυρεύεις, να ευλογήσει το φευγιό σας?» «Είμαι αραβωνιασμένος και θέλουμε πριν φύγουμε να μας στεφανώσει».
0: Ένα άγριο γέλιο τους τράνταξε όλους. Τα χνότα τους μύριζαν κρασί και θυμό.
1: «Δεν είναι καιρός για παντριές»,
0: είπε ο μεγάλος και έφτισε ένα μισολιωμένο τσιγάρο που είχε στο στόμα του.
1: «Ο πόλεμος τελείωσε», το απάντησε ο Δημητρός χωρίς να δηλιάσει. «Πρέπει να βρούμε δουλειές, να αναστήσουμε ξανά την πατρίδα».
0: Εκείνος τον διέκοψε με αυταρχική φωνή.
1: «Αν θέλεις να βοηθήσεις την πατρίδα, έλα μαζί μας. Ο αγώνας τώρα αρχίζει. Έχω μεγάλη φαμελιά και όλοι κρέμονται από πάνω μου. Πού να τους αφήσω?» «Γιατί, εμείς φαμελιάς δεν έχουμε. Στην Κοπριά γεννηθήκαμε»,
0: είπε και η οργή άστραψε στο πρόσωπό του. Ένας αποδάφτος, κοντός, μαυριδερός, πλησιάζει τον αρχηγό και του λέει χαμηλόφωνα.
1: «Αν θυμούμε καλά, τούτος μας την έχει κοπανίσει κι άλλη φορά. Το ψάχναμε σε όλη τη Χαλκιδική. Σαν δεν θέλει πάλι να έρθει, το χαλάμε εδώ και το πετάμε στο χαντάκι».
0: Ο Δημητρός αφουγκράστηκε το ψήθυρο του θανάτου και αναρρίγησε. Αν και ήταν ακόμη πολύ νέος, είχε συνειδητοποιήσει πως η ζωή, ειδικά στις καταστάσεις που ζούμε, ήταν πρόσκαιρη. Με μια σκέψη του έτρεξε στην αραβωνιαστικιά του, στους δικούς του που τον περίμεναν. Τι θα απογίνουν? Για να στασίτσα μου, κάμε κάτι. Προσευχήθηκε σιωπηλά και ίσα που πρόλαβε να σκεφτεί. Ο μεγάλος πήρε ένα χοντρό σκοινί και το πέταξε στο τσούρμο του.
1: Δέστε το να το πάμε στο καπετάνιο. Εκείνος ξέρει να συγκυρίζει καλά τους ανυπόταχτους. Αν δεν προλάβει να το περάσει σήμερα από δικαστήριο, θα τον βάλει στη φυλακή και αύριο θα λογαριαστούνε.
0: Ο τελευταίος πως εκείνη τη στιγμή σώπαινε μπήκε στην κουβέντα.
1: Να το σύρουμε πεζόπισο από το άλογο, να κάνουμε και χάζι.
0: Ευτυχώς δεν τους έπαιρνε η ώρα, βιάζονταν. Πριν προλάβει να αντιδράσει, τον έδεσαν σφιχτά πάνω στο άλογο του, σαν θυμονιά σταλόνι, και άρχισαν να ανεβαίνουν την πλαγιά. Για άλλη μια φορά το μίσος έστεινε παγίδα στη χαρά. Μην πλησιάσει να αγκαλιάσει τους ανθρώπους και γελάσει λίγο το χείλη τους.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

φίλοι μας, στα κορφοπαγοβούνια της Πίνδου που δεν ζει πετούμενο, τους είδα τους φαντάρους του 40, δίχως ψωμί, σταλιά νερό, με την πανάρχια προσταγή υπερβομών και εστιών, θυσία.

Γυναιρία περιβάλλεται από τα βλήματα. Ούτε μπρος μπορεί να πάει, ούτε πίσω. Ο προμηθευτής του οπλοπολιβόλου, ο καλόγερος Γαβριήλ, συλλογέται. Τετέλεστε. Το πέτοπο του καίει, τα χείλια του είναι στεγνά. Γράφει στο χώμα με το δάχτυλο το σημείο του τιμίου σταυρού και ξαπλώνεται επάνω. Σώσον με, Ευαγγελίστρα, λέει, και αφιερώνεται σε αυτή μόλι τη δύναμη της ψυχής του. Από την απελπισία που τον κυρίευε, μόνο εκείνη μπορεί να τον γλιτώσει. Ευαγγελίστρα μου, σώσε με, ψιθυρίζει και σβήνει η φωνή του. Και τότε βλέπει μπροστά του μαυροφορεμένη και πανέμορφη την ίδια την Παναγία της Θήνου, εκείνη που προσκάλεσε. Τόσο ταράχθηκε από την εμφάνισή της, ώστε ξέχασε ολότελα τον κίνδυνο, ανασηκώθηκε στα γόνατα και τη σιγομίλησε. Σορκίζομαι, Παναγιά μου, σ' όλη μου τη ζωή, να μην αμαρτήσω πια, να μην σε επικράνω, αν με σώσεις. Η βασίλισσα των ουρανών καταδέχεται τον αφοσιωμένο δούλο της, σκύβει κοντά του και του σκουπίζει το μέτωπο που σταζε από υδρότα. Ο Γαβριήλ νιώθει το άγγεγμα του ανάλαφρου χεριού της και αναθαρεύει. Τώρα ξέρει πως δεν τον αφήνει εκείνη απροστάτευτο. Μια οβίδα πέφτει πολύ σημά του, αλλά βροντάει με ορμή κατά γης, χωρίς να εκραγεί. Όσες έρχονται κατόπιν σκάνε μακρύτερα, δεν τον βλάφτουν. Ο Γαβριήλ σηκώνεται μεταμορφωμένος. Άφοβα στέκει τώρα ολόρθος. Το αίσθημα της ατομικής του στενότητας έχει πλατείνει ως τον ουρανό. Δείχνει στους συντρόφους του την Παναγιά. Ο Μανώλης και άλλοι απλοϊκοί χωριάτες τη διακρίνουν αμέσως. Δες οι μεγαλόχαροι, ποτέ στη ζωή τους κανένα αίσθημα δεν τους κλώνησε όσο τούτο το όραμα. Μέσα στη βάση της μάχης για τρεμούλα τους συνεπαίνει. Από τα πανάρχια χρόνια κρύβεται στα τρίσβαθα της ελληνικής ψυχής ένα ίνδαλμα, μια εικόνα, η εικόνα της Παναγίας μας. Έναν έναν μεταμόρφωνε τους φαντάρους αυτό το όραμα και τους έλειωνε σε μια εκστατική μάζα. Φαντάζονται πως η θεϊκή εξουσία είναι μαζί τους και πετώντας από πάνω τους ό,τι τους βάρνε γυλιούς κουβέρτες, βάζουν βιαστικά εφόπλου λόγχη και ορμούν προς την κορυφή χωρίς διαταγή, σαν τρελοί. Προφύλαξη δεν παίρνουν καμιά, ούτε άλματα κάνουν, ούτε εκμεταλλεύονται το έδαφος. Έχουν μια ανασπίδα από θαυμάσιο ατσάλι, την πίστη τους στο Θεό, την εμπιστοσύνη τους στην Παναγία. Μ' αυτήν ανεβαίνουν το ύψωμα μονορούφι. Και συμβαίνει τούτο το απίστευτο. Οι λίγοι αυτοί φανατισμένοι τρομοκρατούν τους Ιταλούς και τους αναποδογυρίζουν. Έπρεπε ο εχθρός όχι μόνο να μην χάσει τέτοιο ύψωμα, αλλά και να πιάσει το τάγμα του Πύλικα εχμάλωτο. Οι φαντάροι που πιστεύουν πως η μεγαλόχαρη τους προφύλαξε ξεσπούν σε πλατιά σταυροκοπήματα άμα βρέθηκαν στην κορυφή. Ο Σπύρος ο άπιστος κάνει και αυτός το σταυρό του. Οι τραγικές στιγμές του κινδύνου που πέρασε του ζωντάνεψαν την πίστη. Ένιωσε πως ούτε οι γνώσεις που είχε αποκτήσει ούτε η εξυπνάδα αρκούσαν για να τον σώσουν. Κατάλαβε ότι περισσότερο από αυτές η αδύνατη ανθρώπινη ύπαρξη εξαρτάται
από αόρατες ανώτερες δυνάμεις που τις περιφρονούσε ως τώρα, και κάνει ο Σπύρος το σταυρό του.

από το ύψωμα που κυρίεψε ο λόχος, αντικρίζει τώρα μέσα στη χαράδα του χυμάρου βούρκου το κεράσομο. Ο Βασίλης ο Μπακάλης μόλις μπορεί να πάρει την αναπνοή του από την τρεχάλα που έκανε κατά την έφοδο και είναι κόκκινος σαν αστακός. Η θέα όμως του χωριού τον ξετρελαίνει γιατί πεινάει. Δεν σταματάει καθόλου να ξαποστάσει, παραπαίνει μόνος του τον κατήφορο με μικρά γοργά βήματα. «Ε, Βασίλη», του φωνάζουν, «μη φας όλο το ψωμί, άφησε λίγο και για μας». Κάτι φαντάρι κάνουν να τον ακολουθήσουν, μα του σταματάει ο λοχαγός, επειδή έχουν τελειώσει οι χειροβοβίδες τους και θέλει να τους μοιράσει μερικές από τα λάφερα των Ιταλών. Ανοίγουν μια κατακένουργη κάσα και βρίσκουν μέσα κάποιο άγνωστο είδος με μαύρη μύτη και κόκκινα φτερά, μικρογραφία βόμβας αεροπλάνου. Σπάνε τον γκρίκο της ασφάλειας και τις πετάνε, μα δεν σκάζουν, δεν είναι χειρομοβίδες. Τι είναι, δεν το ξέρουν. Ένας τις θεωρεί νάρκες για τους δρόμους, άλλος βλήματα ολμίσχων. Ο λοχαγός διατάζει να τις αφήσουν κατά γης πριν συμβεί το δυστύχημα και ξεκινά για το Κεράσοβο αμήλικτος. Συλλογιέται όμως τι μπορεί να πάθει αν επιτηθούν απόψε οι Ιταλοί, επειδή χειρομοβίδες δεν έχει καθόλου και του τελειώνουν τα φουσέκια των πολυβόλων. Το τάγμα τους προχώρησε τόσο γρήγορα όλες αυτές τις μέρες, ώστε δεν μπόρεσαν να τα ακολουθήσουν τα μεταγωγικά μάχες. Θεός ξέρει πόσο πίσω έχουν μείνει. Έξω από το χωριό απαντούν ένα χάνι. Ο Χανιτζής τους φέρνει έναν εχμάλωτο δεκανέα των Αλπίνων και τους λέει: «Καθώς είδα τους μακαρονάδες να υποχωρούν, έκρυψα τη γυναίκα μου στο υπόγειο και τους έστησα καρτέρι από το παράθυρο της κουζίνας. Ετούτος εδώ με έναν άλλον περνούσαν πίσω τελευταίοι. Πυροβόλησα και λάβωσα τον άλλο στην κοιλιά. Του λόγου του παραδόθηκε χωρίς αντίσταση». Ο Ιταλός δεκανέας με νοήματα τους δίνει να καταλάβουν ότι θέλει νερό. Κάποιος του προσφέρει το παγούρι του, αλλά ο Αλπίνος δεν πίνει, παρά πηγαίνει στο χάνι να δροσίσει τον πληγωμένο που βογκάει. Ο Αντώνης του αρπάζει το παγούρι από το χέρι. «Ανόητε», του εξηγεί ελληνικά, «και ας μην τα καταλαβαίνει ο ξένος. Άμα κανενός τρυπηθεί η κοιλιά, δεν τις ρίχνουν υγρά μέσα». Σκύβει, βρέχει το μαντίλι του και με αυτό μουσχεύει πολλές φορές τα χείλια του τραυματία. Ο Σπύρος απορεί για τις ιατρικές γνώσεις του Αντώνη και τον ρωτάει: «Πού τις έμαθε?» «Απάνω μου, με έχουν μαχαιρώσει και μένα στην κοιλιά», του απαντάω.

Εμπρός από το Κεράσοβο τους υποδέχονται οι κάτοικοι με δάκρυα στα μάτια. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά φιλούν τους πεζούς, τους χαϊδεύουν, δεν ξέρουν με τι τρόπο να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους. Οι φαντάροι τους ζητούν να φάνε κάτι και οι άνθρωποι αυτοί απελπίζονται ότι το μόνο που θέλουν οι ελευθερωτές τους δεν είναι σε θέση να το δώσουν. Επειδή οι Ιταλοί φεύγοντας λαϊλάτισαν τα σπίτια, πήραν μαζί τους πρόβατα, κότες, ψωμιά, δεν άφησαν τίποτα. Το χωριό βομβαρδίστηκε 3 φορές από αεροπλάνα χωρίς να πάθει μεγάλες ζημιές. Μόνο όσοι βγήκαν να κρυφτούν έξω στα βράχια σκοτώθηκαν, γιατί οι περισσότερες βόμβες αστόχησαν και έπεσαν απάνω τους. Άλλος έχασε τη γριά μάνα και άλλος το παιδί του. Ώστε το Κεράσοβο, που ο λόχος τον ρεύτηκε από μακριά για παράδεισο, δεν ήταν παρά ένας δυστυχισμένος τόπος όπου θα κοιμούνταν νηστικοί για δεύτερη βραδιά. Όχι. Οι πρόθυμοι χωριάτες τρέχουν στις γύρω ράχες, μαζεύουν ρίζες, μανιτάρια, χόρτα, όσα απλά πράγματα η φτώχεια τους είχε μάθει πως τρώγονται, και τους τα προσφέρουν με καλοσύνη. Μια γριούλα τους δίνει ένα καράθι κούμαρα και τους λέει: «Να δώσει ο Θεός, παιδάκια μου, να γυρίσετε σπίτια σας πριν οριμάσουν άλλη μια φορά τα κούμαρα». Μα με τα χορταρικά δεν σβήνει η πείνα. Ούτε καν ο Βασίλης κατάφερε να χορτάσει, μολονότι έψαξε πριν από τους άλλους τα σπίτια. Στο σακίδιο ωστόσο ενός σκοτωμένου Ιταλού βρήκε ένα κουτί σαρδέλες, το ξεκύλιασε με την ξυφολόχη και ρούφηξε τις σαρδέλες όλες μαζί. Πηγαίνει στο ροκαγό και παραπονιέται: «Μας είχατε πει πως θα καλοφάμε στο

Όπως εδώ, οι χωριάτες που τους ακούν να παραπονούνται χωρίς να πούν σε κανένα τίποτε, ξεκινούν με τα μολάρια τους να φέρουν τρόφιμα από γειτονικά χωριά. Ο ταγματάρχης πηγαίνει στο τηλεγραφείο να δει αν μπορεί να συνοηθεί με τον στρατηγό. Η μονάδα του δεν έχει ασύρματο. Πολεμάει στα τυφλά. Η συνεννόηση με το στρατηγείο γινόταν με πεζοδρόμους, μα όσο να έρθει μια διαταγή, η κατάσταση είχε αλλάξει και η διαταγή ήταν άχρηστη. Ο Πύλικας γυρίζει ύστερα από πολλή ώρα όλο χαρά. Μαζεύει γύρω τους άντρες του και μιλάει με φωνή που πάλεται από συγκίνηση. «Παιδιά μου, οι κόποι σας δεν πήγανε χαμένοι. Έχετε χωθεί βαθιά στα πλευρά των Ιταλών. Το 8ο Σύνταγμα των Αλπίνων, αυτό που χτυπιέται κάθε μέρα από τα δικά μας πυρά, υποχωρεί χωρίς να νοιάζεται για τη μεραρχία του που προχώρησε προς Μέτσοβο και που τώρα κινδυνεύει να κυκλωθεί. Για να την εχμαλωτήσουμε πρέπει να την αποκόψουμε τον δρόμο της Κόνιτσας. Παιδιά, σφίχτε τα δόντια σας για να αποτελειώσουμε τον εχθρό. Στην Κόνιτσα θα ξεκουραστείτε. Έννοια σας, κύριε ταγματάρχα, πέστε μας μόνο τι ώρα θα ξεκινήσουμε». «Στις 6 το πρωί»,

επειδή αρχίζει κατακλυσμός, οι φαντάροι χώνονται στα σπίτια όπου οι κερασοβίτισες αλάβουν φωτιά, τους στρώνουν ψάθες και βελέντες κατά γης, πλένουν τα σπρόρουχά τους και τα μαντάρουν για να τους παραδώσουν κατακάθαρα. Καθώς βλέπουν τα πόδια των στρατιωτών πληγιασμένα, σκίζουν σε λωρίδες τα καλά σεντόνια από τις πρίκες τους και τα επιδένουν με αγάπη και στοργή. Μόνο με τις κάλτσες τους τα χάνουν οι χωριάτισες, γιατί είναι τόσο κουρελιασμένες ώστε δεν καταφέρουν να τις μπαλώσουν. Η ζεστασιά και η περιποίηση κάνει τους φαντάρους τους εκτιθειμένους τώρα μια βδομάδα στην αγριάδα των καταιγίδων να σαστίσουν. Δεν χορταίνουν να χαζεύουν το τζάκι που τους θερμαίνει, δεν χορταίνουν να κοιτούν τα φτωχικά ταβάνια που τους προστατεύουν από τα νερά. Έξω ακούγεται δυνατή η βροχή, μα ποιος νοιάζεται. Απόψε ζουνε μέσα σε μια γλυκιά ατμόσφαιρα που την απολαμβάνουν, γιατί δεν ξέρουν πότε θα την ξαναβρούν. Αυτή η ζεστασιά τους κάνει να θυμηθούν τα σπίτια τους. Η Εύα, αχ ναι, η Εύα τι άραγε να γίνεται. Είναι δυνατόν να ξεχαστεί εξαιτίας του πολέμου σε τέτοιο βαθμό μια αγαπημένη γυναίκα? Η Εύα, τι θυμάται τώρα ο Λοχίας Σπύρος, έτσι όπως μπήκε η φούλα στο σπίτι του όταν μετά το γάμο τους έμειναν μόνοι. Μολονότι ήταν καλοκαίρι και έκανε ζέστη, η Εύα φορούσε τα γάντια της, ούτε καν αυτά δεν έβγαζε. Στάθηκε απέναντι από ένα μεγάλο ντουλάπι και το άνοιξε να δει τι περιέχει. Δεν βρήκε τίποτα εξαιρετικό μέσα, εκτός από τη μυρωδιά της καρυδιάς που ευωδίαζε σαν να ζούσε το ξύλο του επίπλου ακόμα στο δάσος.

Μολονότι η αναχώρηση είχε οριστεί για τις 6 το πρωί, το τάγμα είναι από τις 5 έτοιμο στην πλατεία του χωριού κάτω από τα πλατάνια. Βρέχει ακόμα, όμως όλοι ανυπομονούν να ξεκινήσουν για την Κόνιτσα. Οι χωριάτες που πήγαιναν για τρόφιμα σε γειτονικά χωριά δεν έφεραν πολλά πράγματα, μα το τσάι του βουνού που ψήνουν ζωογονεί τους φαντάρους. Δεν τους αφήνουν να φορτωθούν τους γελιούς των. Τους φορτώνονται αυτοί, οι γυναίκες και τα παιδιά, παίρνουν τα σακίδια και τα παγούρια τους. «Θα έρθουμε να πολεμήσουμε μαζί σας, παιδιά», έτσι τους λένε. «Μη δεν κινδυνεύει και η δική μας λευτεριά». Το ξεκίνημα του λόγου είναι θέαμα γραφικό. Μπροστά τραβούν οι στρατιώτες, κρατώντας μόνο το όπλο, πίσω τους οι χωριάτες με τα μουλάρια που αντικαθιστούν τα χαμένα μεταγωγικά και τελευταίες, οι γυναίκες και τα παιδιά φορτωμένα. Έτσι βαδίζουν μέσα στη βροχή κάμποσες ώρες, ωστόσο αντικρίζουν ένα χωριό χωρισμένο σε τρεις συνοικισμούς. Είναι μόλις τα λένε οι ντόπιοι. Έχει μοναστήρι με εικόνα καμωμένη από το ίδιο το χέρι του Ευαγγελιστή Λουκά. Ο Βασίλης ξεφεύγει και προχωρεί για να γεμίσει πριν από όλους το στομάχι του, μα το φεκές από τα εξωτερικά σπίτια τον είχουν καταγείς. Πάει ο Βασίλης, σκοτώθηκε. Καλά να πάθει ο Λυκουδιάρης. Ο Λοχαγός βλέπει τους φόβους του να πραγματοποιούνται τώρα. Θα υποχρεωθεί χωρίς πυρομαχικά να δώσει μάχη και μάλιστα οδομαχίες που χρειάζονται τις περισσότερες κυροβοβίδες. Είναι όμως πολύπυρος, ξέρει για κάθε δυσκολία το φάρμακό της. Κράζει κοντά του την πρώτη δημιουργία και διατάζει τον άνθρωπο Λοκαγό. «Με τους άντρες σας θα επιτεθείτε εναντίον εκείνου του μεγάλου σπιτιού από όπου πυροβόλησαν. Προσπαθήστε να το πάρετε με τα οπλοπολιβόλα σας. Εκεί μέσα ελπίζω να βρείτε χειρομοβίδες. Με αυτές θα προχωρήσουμε στα άλλα σπίτια». Η δημιουργία ξανοίγεται αμέσως σε ακροβολισμό και ορμά προς το σκοπό της. Εμπρός τρέχει ο Αντώνης κρατώντας το οπλοπολιβόλο, καθώς δεν του απομένουν παρά λίγοι γεμιστήρες. Δε σπαταλά τα φυσέκια του. Πλησιάζει έρχοντας ένα ανοιχτό παράθυρο και με την πρώτη ρηπή που ρίχνει στους αλπίνους τους απομακρύνει από εκεί. Πηδά μέσα κι όσο να τον ακολουθήσουν, ο Σπύρος με τον Βανά εκεί κιόλας εχμαλωτήσει τέσσερες που μένουν σαν παράλυτοι από το τρελό θάρρος του. Τα σακίδια των Ιταλών είναι γεμάτα χειρομομβίδες. Από αυτές παίρνουν και προχωρούν στο πάνω πάτωμα. Η τόλμη που ανεβαίνουν οι τρεις τους τη σκάλα φέρνει το ίδιο αποτέλεσμα. Οι Ιταλοί τα χάνουν. Αν είχαν καρδιά θα μπορούσαν να τους σκοτώσουν και τους τρεις. Μα δεν έχουν, προτιμούν να παραδοθούν. Οι χειρομομβίδες τους χρησιμοποιούνται κατά το σχέδιο του Λοχαγού για να πάρθουν άλλες θέσεις.

στη μεσαία συνοικία της Μόλισσας, το Μεσοχώρι, ένας από τους προμηθευτές του Σπύρου τρώει στο στήθο σφαίρα και γονατίζει. Θαμώνει το φως του, βάζει σαν τυφλό στα χέρια μπρος και πέφτει στις παλάμες του. Πριν τρέξουν κοντά του οι σύντροφοι, μια γερή χωριά της τον αρπάζει σαν παιδί στην αγκαλιά της και τον μεταφέρει στο λοχαγό με την ιδέα πως αυτός που είναι αρχικός θα είναι άξιος και να τον γιατρέψει. Μα το τραύμα είναι πολύ βαρύ. Ο στρατιώτης ξεψυχάει. Μόλις κατορθώνει να ψιθυρίσει. Μεγάλη η Ελλάδα μας.

Ωστόσο ο Αντώνης έχει όρεξη να σκοτώσει κι άλλους Ιταλούς και δεν το κρύβει. Εξακολουθεί να πλησιάζει τα παράθυρα και να πηδάει μέσα. Έχει την απίστευτη τύχη να μην το βρίσκει πόλη, αλλά ο δημιουργός του τον διατάσσει να προφυλάγεται. Μη σας νοιάζει κύριε Αντιπολοκαγέ, εμένα μου χρωστάει ακόμα μέρες η ζωή. Το χωριό με τους τρεις μαχαλάδες είναι μεγαλούτσικο, αργούν να το ξεκαθαρίσουν. Οι οδομαχίες είναι η πιο δύσκολη εργασία του πεζικού, μόνο λίγο πριν σκοτεινιάσει γίνεται όλη μόλι στα δική τους. Όσοι Ιταλοί βαστούσαν τα τελευταία σπίτια, το βάλανε στα πόδια και χάθηκαν. «Σταθείτε μωρέ», τους φωνάζει ξανεμένος ο Αντώνης, «σταθείτε να πολεμήσετε, τι φεύγετε έτσι». Κατά το σούροπο συγκεντρώνουν τους εχμαλώτους που πιάσανε σήμερα 112 αλπίνους.

Δεκανέας Κώστας από τα Τρίκαλα είναι εκείνος που είχε ορκιστεί στο πτώμα του αδελφού του να σκοτώσει όσους Ιταλούς εχμαλώτιζε. Πλησιάζει τον καλόγερο Γαβριήλ και του λέει: «Εσύ που είσαι σαν παπάς, θέλω να με λύσεις από τον όρκο μου εδώ μπροστά στους συντρόφους. Έπιασα σήμερα δυο εχμαλώτους και την ώρα που τους πήγαινα πέρα να τους φάξω, φαίνεται πως το κατάλαβαν, γιατί πέσανε στα πόδια μου, ένας μου χάιδευε τα γόνατα και ο άλλος μου φιλούσε τα βρώμικα παπούτσια. Τους λυπήθηκε η ψυχή μου. Δεν μπορώ να τους κόψω. Έχεις τη δύναμη, Γαβριήλ, να με λύσεις από τον όρκο μου?» «Την έχω», αποκρίθηκε ο ιερομόναχος με πεποίθηση. «Την έχω, αλλά δεν σου χρειάζεται. Ο αδελφός σου από ψηλά, τώρα που ζει ήσυχος με τους αγγέλους και δεν νιώθει μίσος, αυτός σε εμπόδισε να τους φάξεις. Εκείνος έχει λύσει κιόλας από τον όρκο σου». Εκεί που στρατιώτες και γυναικόπαιδα παρακολουθούσαν αυτή τη βιβλική σκηνή, ακούστηκαν οι φωνές του Βασίλη: «Κύριε Λοχαγέ, κύριε Λοχαγέ, ελάτε να δείτε μια αποθήκη γεμάτη πυρομαχικά». Όσοι τον θεωρούσαν νεκρό απόρρισαν: «Πού ξεφύτωσες, βρε Βασίλη, δεν σκοτώθηκες?» «Δόξα σε ο Θεός, τότε έκανες το χτυπημένο». Ο Βασίλης αλλάζει ομιλία: «Ελάτε να δείτε, κύριε Λοχαγέ, η αποθήκη είναι τίγκα από κόκκινες καλές χειρομοβίδες». Ο Λοχαγός ξεκινά προς τα εκεί, επειδή το ζήτημα των πυρομαχικών τον ενδιαφέρει όσο κανένα άλλο, και οι φαντάροι που τον ακολουθούν δεν αφήνουν ήσυχο τον Βασίλη. «Βρε μπακάλι», τον ρωτάνε, «πότε σηκώθηκες από χάμω?» «Άμα συνήρθα, είχα χτυπήσει άσχημα». «Πού, μωρέ, εσύ είσαι κατακένουργιος. Μακάρι να πληγωνώσουν, να άδειαζες λίγο αίμα». Αλλά τον ρωτάνε: «Βρήκες στο λάχιστο τίποτα φαγόσιμο?» «Όλο κάτι υπάρχει», κάνει ο Βασίλης χαμογελώντας. «Να ξέρετε, παιδιά, πως αυτός ο Μπαμπέσης είναι χορτάτος», λέει ο Αντώνης. «Την ώρα που εμείς πολεμούσαμε, αυτός ερχόταν πίσω μας σαν το τσακάλι και έψαχνε τα σπίτια».

Δόξα σε Κύριε που μας έσωσες από τον εχθρόν την καταφρόνια. Δόξα σε Κύριε που μας ύψωσες τους ουρανούς των ουρανών, από τη σπίνδου της κορφές εις φως εθνών.

Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Οσιοπαρθένο Μάρτυρα Παρασκευή. Ψάλουν μοναχές της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Λιβαδιάς.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζώ. Ότι και τεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτεσα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστόν ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ λύπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαφαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκισισέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίαση και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του πρόσωπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτήριου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίσθην σου. Ό,τι ήθελησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους και ελεησόν με ο Θεός σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των εν ασκήσει λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας ως Ιωπαρθένο Μάρτυρος Παρασκευής, εις και την Ιεράν Παράκληση ετελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Οσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευή. Έψαλαν μοναχές της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Λιβαδιάς.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
2: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
5: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
6: Energizers! Νιώθω άνετα!
7: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
6: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
7: Χαμογελώ μέσα τους!
8: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Αγαπημένη μου μικρή μου φίλη, χαίρετε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, χθες παιδιά παρακολουθήσαμε ένα μέρος από τη ζωή του Αποστόλου Θωμά που γιόρταζε χθες 6 Οκτωβρίου. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Είστε έτοιμοι να παρακολουθήσετε το μαρτύριο ενός ακόμα Αποστόλου, παιδιά? Ένας Απόστολος απλός όπως και οι άλλοι που άφησαν τα πάντα για να ακολουθήσουν τον Χριστό και έγιναν, τους αξίωσε ο Θεός να γίνουν οι μεγαλύτεροι ευεργέτες της ανθρωπότητας.

0: Ο Άγιος Απόστολος Θωμάς. Όταν οι περισσότεροι κάτοικοι εκείνης της περιοχής γνώρισαν τον Χριστό, έφυγε ο Άγιος και πήγε σε μια άλλη μεγάλη πόλη των Ινδιών και εκεί προσήλκησε πολλούς ανθρώπους στην πίστη στον ένα και μόνο Θεό. Ανάμεσά τους και τη γυναίκα του εκεί βασιλιά, τη Μυγδονία, καθώς και μια άλλη από τις γυναίκες του παλατιού, την Τερτιανή, που ήταν σύζυγος κάποιου τρανού άρχοντα που ονομαζόταν Χαράσιος. Σαν έμαθαν τα νέα, ο βασιλιάς Μύσδιος και ο άρχοντας Χαράσιος θύμωσαν και διέταξαν να οδηγηθεί μπροστά τους ο Απόστολος.
1: «Δεν σου έφτανε, Θωμά», του είπε ο βασιλιάς, «που πλάνησες όλη τη χώρα μου και τους έπεισες να προσκυνούν το Θεό σου, αλλά τόλμησες να παρασύρεις και αυτές ακόμα τις γυναίκες του παλατιού μου, ε! Εγώ σε λυπήθηκα και σε άφησα στη ζωή με την ελπίδα να διορθωθείς. Εσύ όμως νόμισες την επιείκεια για αδυναμία και γίνες ακόμα χειρότερος».
0: Αυτά είπε ο βασιλιάς Μύσδιος και φυλάκισε τον Άγιο. Σαν βράδιασε όμως, συγκεντρώθηκαν οι χριστιανοί έξω από τη φυλακή και παρακαλούσαν τον Απόστολο να βαφτίσει όσους δεν πρόλαβε. Εκείνος τότε προσευχήθηκε στο Θεό και οι πόρτες της φυλακής άνοιξαν θαυματουργικά. Συνοδευόμενος από το πλήθος, κατέληξε σε κάποιο γειτονικό σπίτι όπου δίδαξε στους κατηχούμενους την ορθόδοξη πίστη και τους βάπτισε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ανάμεσά τους ήταν και πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Αφού τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και τους κοινώνησε, επέστρεψε στη φυλακή, κλείνοντας τις πόρτες με τον ίδιο θαυμαστό τρόπο που τις είχε ανοίξει.

Οι φυλακές του δεσμοτηρίου που είδαν όλα αυτά έτρεξαν και τα μήνυσαν στο βασιλιά. «Βασιλιά, ο άνθρωπος που μας έβαλες να φρουρούμε ανοίγει τις πόρτες της φυλακής οπότε θέλει και φεύγει. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ανάμεσα σε αυτούς που τον επισκέπτονται είναι η γυναίκα και ο γιος σου». Φοβήθηκε πολύ ο βασιλιάς και έδωσε αμέσως διαταγή να βγάλουν τον Άγιο έξω από την πόλη και να τον φωνεύσουν. Οι πιστοί που έμαθαν τα νέα τον ακολούθησαν μέχρι τον τόπο της καταδίκης για να τον αποχαιρετήσουν. Σαν έφτασαν στον ορισμένο τόπο, ο Άγιος γονάτισε και προσευχήθηκε στο Θεό. Ύστερα σηκώθηκε και αφού ευλόγησε τους χριστιανούς, είπε στους στρατιώτες: «Ορίστε, τώρα μπορείτε να εκτελέσετε τη διαταγή του βασιλιά». Εκείνοι τότε τον χτύπησαν με τα κόντια τους. Έτσι παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στον διδάσκαλο και κύριό του. Από τότε η πόλη εκείνη που ονομαζόταν Μαλιαπούρ πήρε και δεύτερο όνομα. Την είπανε Άγιος Θωμάς. Και με αυτά τα δύο ονόματα είναι γνωστή μέχρι σήμερα.

Οι πιστοί πήραν το τίμιο λείψανο του Αποστόλου και το κύδευσαν με μεγάλες τιμές. Μάλιστα, έμειναν εκεί όλη εκείνη τη μέρα και τη νύχτα και έκαναν αγρυπνία, θρηνώντας για το χαμό του. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ολοζώντανος ανάμεσά τους ο Απόστολος και τους λέει: «Τι κάθεστε και θρηνείτε πάνω στον τάφο μου? Δεν βρίσκομαι πια εδώ, όπως εσείς νομίζετε, αλλά στους ουρανούς, κοντά στον αγαπημένο μου Χριστό. Γυρίστε λοιπόν στα σπίτια σας και μη λησμονήσετε όσα σας δίδαξα, και ο Κύριος θα είναι μαζί σας». Αυτό το όραμα χαροποίησε τους πιστούς και γύρισαν στην πόλη, κηρύττοντας άφοβα πια το Ευαγγέλιο.

Ύστερα από λίγο καιρό έγινε κι άλλο μεγάλο θαύμα το Αποστόλου Θωμά. Ένας από τους γιους του Μυσδίου δαιμονίστηκε και δεν μπορούσε κανείς να τον γιατρέψει. Πάνω στην απόγνωσή του ο βασιλιάς θυμήθηκε τα θαύματα του Αγίου και οδήγησε τον γιο του στον τάφο του. Όταν όμως άνοιξαν τον τάφο για να προσκυνήσει το παιδί, δεν βρήκαν μέσα το σώμα του Αγίου. Κάποιος χριστιανός, για να το προστατεύσει από την οργή του βασιλιά, το είχε πάρει κρυφά σε άλλον τόπο. Απογοητευμένος ο Μύσδιος γύρισε στο παλάτι. Τότε το εμφανίζεται ο Άγιος και του λέει: «Όσο ζούσα δεν πίστευες και τώρα πιστεύεις? Για να δεις όμως πόσο φιλάνθρωπος είναι ο δεσπότης μου ο Χριστός, πάρε χώμα από τον τάφο μου και με αυτό να λείψεις το γιο σου. Έτσι θα βρει την υγειά του». Ο βασιλιάς υπάκουσε στην εντολή του Αγίου και χωρίς καθυστέρηση οδήγησε το παιδί στο μνήμα. Ύστερα πήρε χώμα από αυτό και το ακούμπησε στο δαιμονισμένο παιδί, λέγοντας με πίστη: «Πιστεύω στον Κύριο Ιησού Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό». Δεν είχε προλάβει καλά-καλά να τελειώσει τα λόγια του και το παιδί ελευθερώθηκε από το δαιμόνιο και έγινε τελείως καλά. Τώρα πια τίποτα δεν μπορούσε να κλονίσει την πίστη του βασιλιά. Αμέσως βαπτίστηκε χριστιανός, καθώς και οι υπόλοιποι άρχοντες του παλατιού, και έγινε μεγάλη γιορτή στην χώρα εκείνη. Ζήτησε μάλιστα με μεγάλη ταπείνωση συγχώρηση από τη γυναίκα του και τους άλλους χριστιανούς για όσα τους είχε κάνει. Από τότε έλαμψαν με τη ζωή ή το μαρτύριό τους πολλοί άγιοι σε εκείνα τα μέρη, όχι μόνο απλοί άνθρωποι αλλά και άρχοντες και βασιλιάδες ακόμα. Δυστυχώς, με το πέρασμα του χρόνου και τους μεγάλους διωγμούς που έγιναν εκεί, κινδυνεύσε να εξαφανιστεί η πίστη.

Όμως και στις μέρες μας υπάρχουν άνθρωποι συνεχιστές του έργου του Αποστόλου Θωμά, που αγωνίζονται να σπείρουν τον λόγο του Ευαγγελίου και σε εκείνους τους μακρινούς τόπους με τη διδασκαλία, την προσευχή και την ευλογημένη ζωή τους προσπαθούν να ελκύσουν κοντά στο Χριστό πολλές βασανισμένες ψυχές από τις ψεύτικες διδασκαλίες και να τους δώσουν την πραγματική ευτυχία, την ευτυχία του Παραδείσου.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό βιβλίο για τη ζωή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ολομόναχος και σε μεγάλη ηλικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
1: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες. Μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
2: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τετάρτη σήμερα 7 Οκτωβρίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Ημέρα Ιεραρχίας, η δεύτερη συγκεκριμένα σήμερα, καθώς είχαμε την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος να συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερονύμου, στην αίθουσα συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Είχαμε σήμερα την ποιμαντική της μοναξιάς και την ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Είχαμε παρουσιάσεις εισηγήσεων. Για την ποιμαντική της μοναξιάς μίλησε ο Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος. Ενώ είχαμε τον Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσόστομο να μιλά για την παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο. Στη δεύτερη ενότητα, στην δεύτερη αυτή εισήγηση μάλλον, είχαμε και πολλές παρεμβάσεις αρχιερέων. Αύριο ολοκληρώνονται οι εργασίες με τη συζήτηση για την εκλογή βοηθών επισκόπων. Στα υπόλοιπα τώρα, στην ειδησιογραφία σήμερα αρκετά ψηλά, το θέμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας βρίσκεται ήδη από χθες το απόγευμα εδώ. Σήμερα συναντήθηκε με τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Έλληνα ομόλογό του, ενώ σε δηλώσεις που έκαναν στις κάμερες σημείωσε ο κύριος Γεραπετρίτης το γεγονός ότι η συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ αναδεικνύεται μέσω των F-35. Ο κύριος Ρούμπιο ρωτήθη για τις ενστάσεις της Τουρκίας πάνω στο θέμα αυτό, παρέπεμψε στη δημοκρατία, στην διπλωματία, με συγχωρείτε. Το απόγευμα θα συναντήσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στα υπόλοιπα θέματα τώρα, πλήθος βομβών που φαίνεται να χρονολογούνται από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχουν εντοπιστεί στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Έχουμε εργασίες επέκτασης του λιμανιού, οι οποίες είναι σε εξέλιξη και περιμένουν να δουν τι θα πούνε οι ειδικοί κατά τη διάρκεια της ειδικής αυτής έρευνας με μαγνητική ανίχνευση που εντόπισε τα ευρήματα των βομβών για να δουν αν μπορούν να προχωρήσουν ομαλώς οι εργασίες εκεί στο λιμάνι. Αντιμέτωποι με 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ο Φίλιππος Καμπούρης, δημοσιογράφος και αρχηγός του ΛΑΟΣ, του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, και η σύζυγός του για την απάτη κατά του ΕΦΚΑ. Θυμίζουμε εκατομμύρια ευρώ τα οποία απέκρυψαν, δεν απέδωσαν, εγκληματική οργάνωση, γι' αυτό κάνει λόγο η αστυνομία, κατά επάγγελμα και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης η επίθεση σε 13χρονη, την οποία παρέσυραν σε γήπεδο, χτύπησαν και τραβούσαν μάλιστα και βίντεο. Ταυτοποιήθηκαν 8 ανήλικοι, κάποιοι από αυτούς συμμαθητές σε γυμνάσιο της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ανακοίνωσε σήμερα τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλιείς. Θυμίζουμε ότι οι αλιείς βρίσκονται εδώ, στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης, έχουν αποκλείσει την ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, διαμαρτύρονται για την τιμή του πετρελαίου αλλά και για την κατάσταση στον κλάδο τους. Εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε στη Μύρινα της Λίμνου. Με μεγάλη επιτυχία μάλιστα και σε συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου με την 88η Στρατιωτική Διοίκηση Λίμνου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εκδήλωση μνήμης για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Βιέννης υπό την αιγίδα του Μητροπολίτη Αυστρίας κ. Αρσενίου. Την επιστροφή από τη Βουλγαρία των κλαπέντων θρησκευτικών και πολιτιστικών κοιμηλίων μετά την επίτευξη μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδος και Βουλγαρίας συμφωνίας θέτησε δημόσιο διάλογο η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου.
Πλησιάζει η γιορτή της Αγίας Χρυσής. Η Χρυσή Αλμοπίας προετοιμάζεται να υποδεχθεί επίσημα τα μαρτυρικά λείψανα της Αγίας, τα οποία εντοπίστηκαν πρόσφατα και ταυτοποιήθηκαν επιστημονικώς. Θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε απευθείας μεταδόσεις από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας, από την 4Ε, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, η επίσημη υποδοχή των μαρτυρικών λειψάνων της Αγίας Χρυσής και θα ακολουθήσει ο αρχαιρατικός Εσπερινός. Ενώ την Τρίτη, ημέρα της εορτής, 13 Οκτωβρίου, από το πρωί, το αρχαιρατικό Συλλήτρουγος σε απευθείας πάντα μετάδοση. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να τα διαβάζουμε ένα-ένα, τους πρωτοσέλιδους τίτλους δηλαδή, με την Καθημερινή να φιλοξενεί φωτογραφίες από τα επεισόδια στους δρόμους του Παρισιού. Φωτιές εκεί, είχαμε τραυματισμούς, θυμίζουμε, έχουμε δυνάμεις καταστολής στους δρόμους κατά πληθών μαθητών στο Παρίσι, οι οποίοι μαθητές διαμαρτύρονται ζητούν αύξηση κρατικών δαπανών για την παιδεία. Λένε ότι τα σχολικά συγκροτήματα δεν είναι σε καλή κατάσταση και τα τμήματα είναι πολυπληθή. Έχουμε εκατοντάδες σχολεία τα οποία είναι κλειστά εδώ και μέρες στη Γαλλία για το θέμα αυτό, με τους νέους να μην φεύγουν από τους δρόμους. Με τα συνδικάτα πλέον να τους στηρίζουν, να βρίσκονται και αυτοί στο πλευρό τους. Τα νέα, το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας επισπεύδεται τη διαδικασία. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί σε ΦΕΚ. Απογευματινή, άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου, 18 μηνύσεις σε επηρεαστές κοινής γνώμης, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και κρυπτονομίσματα. Η εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ρίζοσπάστης, το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, για τον Μάρκο Ρούμπιο εδώ. Χιλιάδες λαούς στα συλλαλητήρια, έγιναν μεγάλα συλλαλητήρια χθες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις για την επίσκεψη εδώ του Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Ελεύθερος τύπος, τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Μανιφέστο, 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων. 3 χρόνια πέρασαν από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που σόκαρε τον πλανήτη και τα 3 χρόνια αυτά του πολέμου με τις δύο πλευρές να θυμούν, να θρηνούν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες θύματα. Τύπος Θεσσαλονίκης, βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο βυθό του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Ζητείται άμεση λύση από την πολιτεία για να προχωρήσει ομαλά η επέκταση του λιμανιού. Η εστία, όχι Νέξανς σε Μακρόν και Μητσοτάκη. Διαψεύδει με επιστολή η γαλλική εταιρεία διαρροή κυβερνητικών πηγών. Μιλάμε για την εταιρεία που έχει αναλάβει να κατασκευάσει το καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Και λέει η γαλλική εταιρεία ότι δεν θα ζητήσουν άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσουν, αφού δεν εμπλέκονται σε γεωπολιτικά ζητήματα. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Info-papaki, radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και φυσικά μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σας περιμένουμε και εκεί. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Αποστόλου και Διακόνου Φιλίππου νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, μέγας αρχιερατικός εσπερινός της εορτής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριο Βαρνάβα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριο Βαρνάβα. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός εμεθέορτος εσπερινός και εν συνεχεία ιερά παράκληση για το κτητορικό μνημόσυνο.

λόγος λειτουργικός. Μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι ο Ιερός Ναός και η Θεία Λατρεία. Η λειτουργική δηλαδή διάσταση του ναού. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στην έννοια της λέξεως ναός ή νεός με έψιλο και ωμέγα. Θα δούμε το ναό στον προχριστιανικό κόσμο και στον χριστιανικό κόσμο. Ποια έννοια έχει. Θα δούμε στη συνέχεια την εξέλιξη με βάση όσα μας λένε οι αρχαιολόγοι, την εξέλιξη του ναού και τους συμβολισμούς του ναού. Ακολούθως θα δούμε την εσωτερική διάταξη του ναού και θα τελειώσουμε με ένα θέμα το οποίο συζητείται έντονα και στις μέρες μας και αφορά την αισθητική του ναού. Όταν λέμε ναός, εννοούμε τον τόπο όπου τελούνται οι ιεροπραξίες και κυρίως τα μυστήρια ή τον τόπο που προσεύχονται οι άνθρωποι και τον χώρο όπου καλλιεργείται η πνευματική έτσι άνοδος, ας το πούμε έτσι, του ανθρώπου εν Χριστώ. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Η λέξη ναός ή νεός σημαίνει το κατοικητήριο του Θεού. Είναι αρχαία λέξη, ελληνική λέξη. Και παράγεται από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που επί προσώπων σημαίνει κατοικό. Ναούς δεν έχουν μόνο οι χριστιανοί. Ναούς είχαν και οι άνθρωποι προ-Χριστού. Και οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι και οι Ιουδαίοι. Ας ξεκινήσουμε από τον Ιουδαϊσμό, τον πιο γνωστό ναό που νομίζω σε όλους είναι γνωστός. Πρόκειται περί του ναού του Σολομώντος, του οίκου του πατρός μου όπως τον ονομάζει ο Κύριος, ο οποίος πήγαινε στο ναό εκείνον και με πολύ σεβασμό παρίστατο εκεί, διάβαζε από τις γραφές, τον ονομάζει όπως είπαμε προηγουμένως οίκο του πατρός του, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Άλλωστε και οι Ιουδαίοι τον κατηγόρησαν ότι θέλει να καταλύσει το ναό, το λένε οι Ευαγγελιστές, και σε τρεις μέρες να τον ξαναχτίσει. Ακόμα και ο Στέφανος ο πρωτομάρτυρας είχε την ίδια έτσι άποψη περί του ναού, ότι δηλαδή ο Θεός δεν κατοικεί σε συγκεκριμένο τόπο, παντού μπορεί να κατοικήσει ο Θεός και όχι μόνο σε χειροποίητους ναούς. Ο δε Απόστολος Παύλος όταν πήγε στην Αθήνα πάλι το ίδιο είπε, ουκ εν χειροποίητης ναής κατοικεί. Αλλά αυτά όλα σαν μια απάντηση σε αυτούς που έργανε μόνο σε ένα συγκεκριμένο τόπο λατρεύεται ο Θεός. Ο Θεός είναι πνεύμα και κατοικεί παντού. Αλλά χρειάζεται όμως, όπως αποδείχθη από την ιστορία, και ο συγκεκριμένος τόπος με την έννοια που είπαμε προηγουμένως. Άλλωστε, κατά τον Απόστολο Παύλο και τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο ναός έχει άλλη έννοια, όχι μόνο το κτίριο. Έχει εκκλησιολογική διάσταση. Είναι το σώμα του Χριστού. Και ο καθένας από εμάς είναι ένα λιθαράκι που με θεμέλιο τους Αποστόλους χτίζει αυτό το σώμα της Εκκλησίας. Με ακρογωνιαίο πανταλήθο τον Χριστό. Ας σημειώσουμε και αυτή την έννοια, την άποψη ότι στην αρχαϊκή εποχή ο ναός εννοείται με εκκλησιολογικούς όρους και όχι με χωροταξικούς όρους. Μιλήσαμε προηγουμένως για τον ναό του Σολομώντος. Ο ναός του Σολομώντος έχει μια διαίρεση εσωτερικά, τριμερή, όπως ακριβώς και η σκηνή του μαρτυρίου. Ήτανε τα Άγια, ο κεντρικός ναός, τα Άγια των Αγίων, το Ιερό, όπως λέμε στους δικούς μας ναούς, και ο πρόναος, έτσι, η αυλή. Ήταν μια συνέχεια ο ναός του Σολομώντος της σκηνής του μαρτυρίου. Η σκηνή του μαρτυρίου είναι φορητός ναός που τον δημιούργησε ο Μωυσής κατά εντολή του Θεού στο όρος Σινά για τις λατρευτικές ανάγκες των Ιουδαίων κατά την πορεία τους τα πολλά χρόνια κατά την πορεία τους προς τα Ιεροσόλυμα. Και βεβαίως η Παλαιά Διαθήκη μας περιγράφει η Έξοδος, αλλά και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους έτσι επιστολή μας λέει τι ήταν η σκηνή του μαρτυρίου. Και διαβάζω το κείμενο και το σχολιάζω. Αδελφοί, λέει, είχε η πρώτη σκηνή δικαιώματα λατρείας. Η πρώτη διαθήκη ερμηνεύουν, εγώ το παίρνω την ερμηνεία από την ερμηνεία των τεσσάρων καθηγητών, όπως λέμε τον Εν Θεσσαλονίκη. Είχε λατρευτικές διατάξεις η πρώτη διαθήκη. Τότε Άγιον Κοσμικών και ένα θυσιαστήριο υγιεινο. Σκηνή γάρ κατεσκευάστη η πρώτη. Το πρώτο μέρος της σκηνής του μαρτυρίου, λέει και ο Απόστολος Παύλος, και από την έξω το βρίσκουμε αυτό, εν είτε λιχνία και η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων, της λέγεται Άγια. Είναι το κεντρικό μέρος της σκηνής του μαρτυρίου, όπου ήταν η επτάφωτος λιχνία μέσα για το φωτισμό χώρου, η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων. Ένα τραπέζι όπου τοποθετούν οι 12 άρτοι, οι οποίοι άλασαν κάθε Σάββατο και δεν επιτρεπόταν να φάει κάποιος αν δεν ήταν ιερεύς. Μετά το δεύτερο καταπέτασμα, υπήρχε χώρισμα, καταπέτασμα είναι ένα χρυσοστόλιστο έτσι φαντό, το οποίο πέφτει και χωρίζει το ένα μέρος από το άλλο, το καταπέτασμα. Όπως έχουμε στο Ιερό Βήμα, στα Βημόφυρα, πέφτει ένα ύφασμα κάτω και χωρίζει το ιερό, υπάρχει το τέμπλο εκεί, από το καθολικό. Χώριζε λοιπόν τα Άγια από τα Άγια των Αγίων, χωρίζοντα με το καταπέτασμα. Μετά λοιπόν το δεύτερο καταπέτασμα, σκηνή λεγόμενη Άγια Αγίων, το ιερό δηλαδή, όπου μέσα είχε χρυσούν θυθυμιατήριον και την κυβωτών της Διαθήκης, περικυκαλυμένη πάντοθεν χρυσίο. Χρυσή ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, ήταν ο τόπος συναντήσεως του Θεού με τους ανθρώπους. Εκεί ανακοίνωνε τις βουλές του, τις εντολές του κατά κάποιο τρόπο. Και εκεί συνομιλούσε ο Μωυσής με το Θεό ενώπιος ενωπίων. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Επίσης στην κυβωτό της Διαθήκης υπήρχε το μάνα, σαν να λέμε η ευχαριστία. Η μάνα ήταν τροφή την οποία έστελνε ο Θεός στις δύσκολες ώρες κατά την πορεία του στην έρημο. Η ράβδος του Αρών η βλαστήσασα και οι πλάκες της Διαθήκης, ο νόμος. Εμείς έχουμε το Ευαγγέλιο επάνω στην Αγία Τράπεζα. Επειδή υπάρχουν παράλληλα, για αυτό τα αναφέρω, της σκηνής του μαρτυρίου, της δομής της, με τη δομή που έχει ο ναός. Υπεράνω δε αυτής, της κυβωτού της Διαθήκης δηλαδή, λέγει προς Εβραίους επιστολή, χεροβήμ δόξης. Στα δύο άκρα υπήρχαν τα χεροβήμ, κατασκιάζοντα το ηλαστήριο, υπήρχε το ηλαστήριο από πάνω. Και έχει συνεχίζει, δεν θα πω περισσότερα. Τριμερής λοιπόν η διαίρεση της σκηνής του μαρτυρίου, Άγια, Άγια των Αγίων και ο πρόναος έξω. Τριμερής η διαίρεση και του ναού του Σολομώντος, κατά το ίδιο παράδειγμα θα έλεγα. Τώρα, εκείνο που πρέπει να δούμε εδώ είναι ότι εντός των μερών αυτών, στα Άγια των Αγίων έμπαινε μόνο ο αρχιερεύς. Μία φορά το χρόνο, τη γιορτή του εξυλασμού. Στα Άγια έμπαιναν ιερείς. Ο λαός πού? Έξω εντελώς. Δεν είχε θέση μέσα στην σκηνή του μαρτυρίου. Κατά το ίδιο παράδειγμα και οι ναοί των ιδωλολατρών δεν επιτρέπεται να είναι ο λαός εντός του ναού. Υπήρχε μόνο το άγαλμα, το οποίο μάλιστα εφωτίζεται από τον ήλιο και αναδεικνύει το άγαλμα της Αφροδίτης, του Απόλλωνα και οποιοδήποτε θεού. Κατοικητήριο λοιπόν μόνο του Θεού ο χώρος του ναού. Ο λαός καμία παρουσία εκεί. Σ' αντίθεση τώρα με το ναό της Παλαιάς Διαθήκης, με τους ναούς των ιδωλολατρών, ο ναός της εκκλησίας μας έχει την ίδια δομή περίπου, αλλά άλλη θέση έχει ο λαός εντός του ναού. Ο λαός είναι παρόν. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή, ο ναός είναι ο τόπος όπου συνάζονται οι πιστοί για να ασκήσουν τα λατρευτικά τους έργα, να συμμετάσχουν στα μυστήρια και κυρίως στη Θεία Λειτουργία, να προσευχηθούν και να καλλιεργήσουν την πνευματική τους παιδεία και αγωγή. Εδώ που πρέπει να ξανατονίσουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως, που λέγει ο Βαγγέλης της Ιωάννης, ο Απόστολος Παύλος, ότι είμαστε μέλη αυτού του σώματος. Δεν μιλάμε για ναό ως κτίριο, αλλά μιλάμε εν εκκλησία. Πάμε, λέμε, στην εκκλησία, όχι πάμε στο ναό. Πάμε για να συγκροτήσουμε αυτό που είμαστε. Το σώμα του Χριστού, προς Εφεσίους, προς το λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και να συμμετάσχουμε, όπως είπα προηγουμένως, στα μυστήρια. Εκτός λοιπόν από συμβολικός τόπος κατοικίας του Θεού, αυτό είναι σε όλες τις θρησκείες, έτσι, κατοικεί ο Θεός. Ο ναός εξελίσσεται και σε ένα τόπο σύναξης του πληρώματος της Εκκλησίας. Στη συνέχεια θα μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη αναφορά στο πώς εξελίχθηκε ο ναός. Τα παίρνουμε από τους αρχαιολόγους. Τα διδάσκουν στα πανεπιστήμια και σε άλλα ερευνητικά κέντρα. Τους διαβάζουμε και από εκεί αντλούμε τα συμπερασματά των. Πώς εξελίχθηκε ο ναός ως οικοδόμημα, ως μορφή. Αυτό που λέμε ρυθμή των ναών. Ο πιο παλιός τόπος σύναξης γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια είναι το Ιππερό. Είναι το εστρωμένον ανόγιον, όπου τελέστηκε ο μυστικός δείπνος, αλλά και κατά την ημέρα της Πεντηκοστής οι μαθητές επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, μάλιστα με μια βοή έτσι δυνατή. Λατρευτικοί χώροι ήταν επίσης κατοικίες, σπίτια. Ευρύχωρα τα έβρισκαν ιδιωτικού χαρακτήρα. Αυτό που λέμε κατοίκον εκκλησία. Εκεί, όπως μας λένε οι πράξεις των Αποστόλων, συνάζονται οι πιστοί για την προσευχή, για την κλάση του άρτου κάθε μέρα. Ο όρος κατοίκον εκκλησία παραπέμπει και στην οικογένεια, αλλά είναι μεταγενέστερη αυτή η έννοια. Αρχική έννοια αυτού του όρου είναι μια ευρύχωρος κατοικία όπου ετελείτο η Θεία Ευχαριστία. Μέχρι τώρα τον 4ο αιώνα, την προκοσταντίνια θα λέγαμε περίοδο και εποχή, δεν είχαμε ακόμα ναούς έτσι, με συγκεκριμένη δομή και μορφή. Ήταν δύσκολα. Επίσης οι χριστιανοί μιλούσαν με σύμβολα στις κατακόμβες, είχαν την Άγκυρα, σύμβολο ελπίδος, γράφαν το Ιχθύς, το ζωγραφίζαν εκεί, Ιχθύς, Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός Σωτήρ. Μιλούσαν με αυτή τη γλώσσα. Υπάρχει ένα ωραίο βιβλίο του Κωνσταντίνου Καλίνικου, ενός κληρικού του περασμένου αιώνα, που έχει τον τίτλο «Χριστιανικός ναός και τα τηλούμενα αυτό», και έχει πάρα πολλά στοιχεία για τους συμβολισμούς της Εκκλησίας στην αρχαϊκή εποχή. Κυριαρχούσε δηλαδή η ιδέα του ναού αυτήν την περίοδο των διωγμών, των κατακομβών, ως σύναξη ευχαριστιακή και όχι ως οικοδόμημα. Τα πράγματα όμως αλλάζουν σιγά σιγά, οι διωγμοί σταματούν, υπάρχει ελευθερία στην έκφραση, ο χριστιανισμός αναγνωρίζεται ως η επίσημη θρησκεία του ρωμαϊκού κράτους, αποκτά ένα οικουμενικό θα λέγαμε χαρακτήρα, και όπως είναι φυσικό μαζί με όλα τα άλλα τα καλά δημιουργούνται και ναοί. Βεβαίως αρχικά οι χριστιανοί χρησιμοποίησαν και ιδωλολατρικούς ναούς για τις λατρευτικές τους ανάγκες, όπως ο Παρθενώνας παραδείγματος χάρη στην Αθήνα υπήρξε και ναός, το Πάνθιον στη Ρώμη και άλλοι ναοί. Ο πρώτος ναός που δημιουργήθηκε κτηριακά εννοώ είναι ο λεγόμενος ο ρυθμός της Βασιλικής, είναι κατά τα πρότυπα των ρωμαϊκών, ρωμαϊκά κτίρια ήταν, ορθογόνια έτσι και επιμήκη, και τα έκανε κάποιες παρεμβάσεις, χώριζαν το χώρο τον εσωτερικό με κύονες σε τρία ή σε περισσότερα μέρη, τα λεγόμενα κλήτη. Το μέρος της εισόδου, καθώς μπαίναμε στο ναό δηλαδή, ονομαζόταν έθριο, και το μέρος όπου κατέληγε ο ναός ήταν μια κόγχη ημικυκλική. Δεν υπήρχαν ακόμα τα παστοφόρια πρόθεσης, όπως είναι αριστερά όπως βλέπουμε προς το ιερό, και το σκευοφυλάκιο δεξιά. Στον τύπο αυτό χτίστηκαν και ναοί σπουδαίοι, της βασιλικής δηλαδή, όπως είναι στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, η Αχυροποίητος του 5ου αιώνα, Τρίκλητος, ο Άγιος Δημήτριος, παρά την πορεία που είχε, τις καταστροφές και τις ανοικοδομήσεις, Πεντάκλητος, βασιλική, σπουδαίοι ναοί. Τη χριστιανική ναοδομία επηρέασαν και τα μαυσολεία. Τι ήταν τα μαυσολεία? Οικοδομήματα που ενταφιάζονταν οι επιφανείς, θα λέγαμε, Ρωμαίοι. Και είχαν κυκλικό σχήμα ή πολυγωνικό. Με αυτή τη μορφή μας είναι γνωστά τα μαρτύρια, να είδε πάνω από τους τάφους των μαρτύρων, τα βαπτιστήρια, ξεχωριστά κτίρια ή ενσωματωμένα στο ναό. Στην αρχαϊκή εποχή υπήρχαν βαπτιστήρια για να βαπτίζονται οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Και έχουμε και παραδείγματα στη Θεσσαλονίκη, έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα του Αγίου Γεωργίου της Ρωτώντας, που ήταν μαυσολείο του γαλερίου. Όσοι ξέρουν το ναό αυτό ή όσοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη, όσοι είναι εδώ το γνωρίζουν, και όσοι έρχονται οφείλουν να επισκέπτονται αυτά τα μνημεία αυτής της Βυζαντινής πόλης, της πρωτεύουσας. Δεν θα επιμείνω στους ρυθμούς γιατί δεν είναι η ειδικότητά μου, απλώς αντλώ τη γνώση αυτή από τα βιβλία των αρχαιολόγων. Να πω μόνο τούτο, ότι η βασιλική εξελίχθηκε και διαμορφώθηκε και με Τρούλο, όπως είναι παραδείγματος χάρη Αγία Σοφιά Κωνσταντινούπολης και Αγία Σοφία εδώ της Θεσσαλονίκης τον 7ο αιώνα. Και η Αγία Σοφία από τον 5ο, βεβαίως με τις μετέπειτα πανεπορίες που είχε και τις ανοικοδομήσεις της Ιουστινιανού. Στην εποχή της οικονομαχίας, αυτή την σπουδαία, τη σημαντική μάλλον περίοδο, με τις τόσες συνέπειες, αλλάζει και για θεολογικούς λόγους η μορφή, ο ρυθμός του ναού. Και έχουμε πλέον τον σταυροειδή με Τρούλο ναό. Έχει σχήμα σταυρού, και εκεί που διασταυρώνονται κεραίες έτσι της στέγης, ψώνεται και ένας Τρούλος που στερείται σε τέσσερις κύονες. Βεβαίως έχουμε και οκταγωνικούς ναούς, περιμετρικά έχουμε 8 κύονες, φεύγουν οι 4 και λοιπά, όπως είναι, αν δεν επατώμε, ο ναός του Οσίου Λουκά στο στήριο της Βιωτίας. Ο Βυζαντινός ναός γενικότερα επικράτησε και στη μετέπειτα περίοδο, είτε και με τη μορφή της βασιλικής και με τη σταυροειδής με τα Τρούλο και κάποιες άλλες παραλλαγές που δεν είναι της ώρας. Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι είναι ότι ο ναός είναι ο τόπος, όπως είπα και προηγουμένως, όπου κατοικεί ο Θεός. Οποιαδήποτε μορφή και ρυθμό ενέχει ο ναός. Ταυτόχρονα όμως, όπως μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έχει ένα συμβολισμό το οικοδόμημα, το κτίριο του ναού. Είναι και η κοινή οικία όλων. Είναι το σπίτι, θα λέγαμε, του Θεού που κατοικεί, αοράτος βέβαια, ή με τα μυστήρια που ο ίδιος τα τελεί με το χέρι και το στόμα του επισκόπου ή του ιερέα και την παρουσία των πιστών. Αλλά είναι και τόπος της παρουσίας όλων των χριστιανών, του πληρώματος της Εκκλησίας. Έτσι το λέει οι ευχές, το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ο ναός, πάλι μας λέγει ένας άλλος τώρα Άγιος, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, παρόλο που είναι κτισμένος από υλικά πράγματα, εν τούτης υπερκόσμιον, λέει, έχει χάριν. Από έναν ύμνο που βρίσκουμε στην Παρακλητική φαίνεται ότι ο ναός είναι ο ουρανός πάνω στη γη. Εν το ναό εστώτε στις δόξεις σου, εν ουρανό εστάνε νομίζομεν. Πόσο σημαντικό είναι, φίλοι τηλεθεατές, να μπαίνεις σε ένα ναό και να αισθάνεσαι ότι ανεβαίνεις στον ουρανό. Και όλα όσα υπάρχουν εντός του ναού μας βοηθούν σε αυτή την πνευματική μας έτσι άνοση και πορεία. Ο ναός, όπως μας λέει ένας άλλος Άγιος, γιατί μπαίνουν οι συμβολισμοί σιγά σιγά, ο Γερμανός Κωνσταντινούπολης τον 9ο αιώνα τον ονομάζει επίγειο ουρανό. Από εκεί πήρα την ιδέα αυτή. Όπου πνέει το πνεύμα το Άγιον, θα μας πει ο Μέγας Βασίλης. Υπήρχε ο προβληματισμός ότι πού είναι καλύτερα να λατρεύουμε τον Θεό. Και απαντά ο Μέγας Βασίλης, εκεί που υπάρχει το πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα του Άγιον υπάρχει με τις τυφογραφίες, με τα μυστήρια, με τη λειτουργία, με όλα αυτά. Αυτή η αίσθηση, αυτή την αίσθηση την έχει ο κάθε πιστός όταν ξέρει γιατί πηγαίνει στην Εκκλησία. Όταν φεύγει, έχει αυτή την άβρα, την αισθάνεται την άβρα του Πνεύματος στην ψυχή και στην καρδιά του. Ο δε Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σε ένα ωραίο βιβλίο με τον τίτλο «Χριστοήθεια των Χριστιανών», λέγει ότι ο ναός, αυτή η κοινή οικία όλων κατά τον Χρυσόστομο, είναι το λιμάνι όπου ηρεμούν οι θαλασσομαχούντες, τη ζωή οι θαλασσομαχούντες, αλλά και το ιατρείο όπου οι ασθενείς βρίσκουν το πανδοχείο. Είναι ωραίες αυτές οι σκέψεις των πατέρων για να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο, να ξεφύγουμε από το κτηριακό του ναού και να πάμε στον συμβολισμό που εκφράζει το κτίριο κάθε μορφής και κάθε, θα λέγαμε, ρυθμού. Να δούμε τώρα, φίλοι τηλεθεατές, την εσωτερική διάταξη του ναού. Είπαμε προηγουμένως ότι κατά τον τύπο της σκηνής του μαρτυρίου, κατά τον τύπο του ναού του Σολομώντος, η διάταξη του ναού εσωτερικά είναι τριμερής. Και το κάθε ένα από τα μέρη του ναού έχει και ένα συμβολισμό, ένα θεολογικό νόημα και περιεχόμενο. Και υπηρετεί και συγκεκριμένους λειτουργικούς σκοπούς. Η εξέλιξη του ναού, μας το λένε ειδικοί, έγινε ανάλογα με τις ανάγκες τις λειτουργικές του ναού. Δεν είναι τυχαίο. Πρώτα-πρώτα να μιλήσουμε για τον πρόναο. Πάμε από κάτω. Τον άρθηκα δηλαδή. Στη συνέχεια είναι ο κυρίως ναός, το καθολικό όπως το λένε, και στη συνέχεια το ιερό βήμα. Αυτό το σχήμα κατά τον Άγιο Σήμεων Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει γράψει ολόκληρο έργο μέσα στον τόμο που είναι τα κείμενά του, πέρα από το διάλογο περί πασών των αιρέσεων, έχει και εκεί μιλάει για τον ναό, αλλά και έχει και ένα άλλο έργο περί ναού, περί της ερμηνείας του. Λέει πάρα πολλά πράγματα για τη δομή, για τα σκεύη, για τα άμφια, για τα στασίδια. Αξίζει κανείς να το μελετήσει το έργο αυτό. Ξέρει όλη την παράδοση ο Άγιος Σημειών της Εκκλησίας μας και ως λειτουργιολόγος, έτσι πατήρ, δίνει εύστοχες και θεολογικές ερμηνείες για το κάθε τι που υπάρχει στο ναό. Για το τριμερές λοιπόν του ναού, ο Άγιος Σημειών Θεσσαλονίκης γράφει «Και πρόναον μεν τα εν τη γη». Ο νάρθηκας δηλαδή, πρόναος είναι η γη. «Ναός δε των ουρανών». Ο ναός, το κεντρικό, το καθολικό, εκεί που καθόμαστε, που υπάρχουν τα στασίδια και ακούμε και συμμετέχουμε στις ακολουθίες, συμβολίζει τον ουρανό. Άρα από τη γη πάμε στον ουρανό. Τα υπερουράνια δε το αγιότατον βήμα. Το βήμα, το ιερό, εικονίζει τα υπερουράνια. Γι' αυτό στη συνέχεια των αιώνων, δηλαδή μετά τον 11ο αιώνα και κυρίως τουρκοκρατία, ανυψώθηκε το τέμπλο για να εκφραστεί αυτό. Είναι ένα θέμα τώρα το θέμα του τέμπλου. Υπάρχουν και προβλήματα να μην χωρίζει ο ιερεύς από το λαό. Υπάρχει διάκριση δηλαδή, υπάρχει συλλειτουργία. Υπάρχουν και ναοί, παλαιότερα είχαν τα θωράκια χαμηλά. Ο πρόνος λοιπόν, ο νάρθηκας που βρίσκεται στο δυτικό μέρος του, γιατί ο ναός κοιτάει προς την Ανατολή. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Προς Ανατολάς βλέψαστε, λένε οι παλιές λειτουργίες. Και ο Μεγας Βασίλειος μιλάει για την στάση της προσευχής μας προς την Ανατολή, προς τον ήλιο της δικαιοσύνης. Δεν είναι τυχαίο που το ιερό του κάθε ναού βλέπει προς την Ανατολή, προς τον ήλιο της δικαιοσύνης. Στον Άρθικα λοιπόν, που βλέπει προς τη Δύση, αυτός ο χώρος δηλαδή, αξιοποιεί το παλαιότερα και τώρα για τις προβαπτισματικές πράξεις. Παραδείγματος χάρη, την απόταξη, σύνταξη, την ομολογία, την κατήχηση οπότε. Αν και αυτές οι πράξεις γινόταν την παραμονή ή και κάθε μέρα κατά τη Μεγάλη Σαρακόστη, τώρα συγκεντρώθηκαν λόγω του νήπιου βαπτισμού όλες μαζί και γίνονται στο χώρο αυτό του Νάρθηκα. Είτε βασιλική είναι ο ναός, είτε σταυροειδής με τα τρούλου. Εκεί επίσης κάθονταν οι διάφορες κατηγορίες των χριστιανών, των ανθρώπων της στην αρχαϊκή εποχή, όπως οι κατηχούμενοι, η ενμετανία, αυτοί που είχαν κάποιο επιτίμιο και άλλες κατηγορίες, ομάδες, και μετά τα αναγνώσματα και το κήρυγμα τους διάβαζε ο επίσκοπος ή ο ιερέας μια ευχή και αποχωρούσαν. σε μεταγενέστερους ναούς και κυρίως σε μοναστηριακούς ναούς, αυτός ο χώρος χωρίστηκε στον Έσονάρθικα, προς τα μέσα δηλαδή, την λεγόμενη Λυτή. Εκεί στη Λυτή τηρούνται κάποιες ακολουθίες, όπως είναι η Ενάτη. Εκεί καταλήγει η λιτάνευση όταν γίνεται σημερινός μιας γιορτής. Καταλήγουν εκεί οι ιερείς με την εικόνα και ξεκινούν την Λυτή, τη λιτανία δηλαδή. Από τη γη, από τη Λυτή προς τον ουρανό. Την πορεία, το σημαίνει Λυτή, λιτανία. Είναι κομμάτι του Εσπερινού, τμήμα του, το τελευταίο τμήμα του Εσπερινού, Λυτή. Και ξεκινάει από το χώρο αυτό. Και άλλες ακολουθείς, το απόδειπνο ίσως γίνεται εκεί, στα μοναστήρια. Γιατί στο καθολικό, στο κέντρο του εννοείται η λειτουργία περισσότερο και τα μυστήρια. Ο κυρίως ναός ονομάζεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, καθολικό. Και γίνεται η θεία λειτουργία, αλλά και άλλες έτσι ακολουθίες. Στο κέντρο του ναού, παλαιότερα, θα έχουμε και κάποιες εικόνες, κάποιες φωτογραφίες, να βλέπετε αυτά που λέγω, τα περισσότερα τουλάχιστον. Υπήρχε ο άμβωνας. Αν ξέρει κανείς από την Καλαμπάκα, ο άμβωνας είναι στο κέντρο του ναού, όπως και στην Αγία Σοφία παλαιότερα, και υπάρχει ο άμβωνας, όχι τώρα στην Αγία Σοφία, αλλά σε κάποιο μουσιακό ενδεχομένως χώρο. Επάνω στον άμβωνα λοιπόν ανέβαινε ο διάκονος ως διεντολέας της συνάξεως, όπως λένε τα ερμηνευτικά κείμενα, και έλεγε τα διακονικά παραγγέλματα. Σοφία, πρόσχομαι, συνετός ψάλατε, εκτείνατε, πετάσατε, εκτείνατε, αυτό σημαίνει πετάσατε, στις λειτουργίες του Αγίου Μάρκου και άλλες. Τα διακονικά παραγγέλματα, για να τον ακούνε, να τον βλέπουν και να τον ακούνε όλοι, δεν είχαν μικρόφωνο την εποχή εκείνη. Σημαντικός λοιπόν ο ρόλος του διακόνου, ο οποίος ανέβαινε στον άβωνα. Και άλλες ακολουθίες γινόταν στον άβωνα. Εδώ στην Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης, επάνω στον άβωνα γινόταν η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Με τα 1400 κύρια λέει, όπως γράφει ο Άγιος Σημειών Θεσσαλονίκης. Αργότερα βέβαια, μετά την οικονομαχία, θα φανίσει μια εικόνα που έχουμε από τον καθεδρικό ναό της Αναστάσεως στην Αλβανία, όπου φαίνεται και το καθολικό και ο άμβωνας έτσι αριστερά όπως βλέπουμε και δεξιά το στασίδι του αρχιερέα. Φαίνονται, είναι καινούργιος ναός, αλλά έχει μια ανεποπτική εικόνα πάρα πολύ καλή, θα το δείτε αυτό. Στην εποχή λοιπόν της, μετά την οικονομαχία, ο άμβωνας έφυγε από το κέντρο και πήγε αριστερά. Και δεξιά, όπως βλέπουμε προς το ιερό, είναι το δεσποτικό. Είναι το στασίδι του αρχιερέα που στέκεται, ή του ηγουμένου στα μοναστήρια, στέκεται ο αρχιερέας και χωροστατεί. Τι σημαίνει χωροστατεί? Προείσταται του δεξιού χορού. Αλλά δίδει από εκεί και τις ευλογίες. Δεν λειτουργεί μέσα, αλλά χωροστατεί. Στέκεται στο στασίδι του εκεί. Κανονικά όμως ο θρόνος του επισκόπου δεν είναι αυτός. Είναι πίσω από την Αγία Τράπεζα, στο σύνθρονο. Ο κεντρικός θρόνος όπου κάθεται μόνο ο επιχώριος αρχιερεύς. Και δεξιά και αριστερά κάθονται οι ιερείς, στα συλλήτωργα βέβαια, και βγαίνουν μέχρι τα αναγνώσματα. Είναι η Άνω Καθέδρα, που δεν είναι πολύ γνωστό σήμερα αυτό, αλλά έτσι μαρτυρείται στα τυπικά. Δεξιά και αριστερά τώρα του καθολικού, στα μοναστήρια κυρίως, είναι η χωρή των ψαλτών. Τα αναλόγια όπου ψάλλουν οι ψάλτες. Είναι κάποιες κόγχες, το λέμε τρίκοχος ναός του Ιερού Βήματος, και δεξιά και αριστερά στο καθολικό που είναι η χωρή των ψαλτών. Όλα αυτά έχουν τους συμβολισμούς τους. Εκεί είναι και οι ηχητικές εγκαταστάσεις. Αλλού υπάρχουν τα αντικείμενα του φωτισμού, θα μιλήσουμε σε κάποια στην μεθεπόμενη ενδεχομένως εκπομπή, τα καντήλια, οι πολυέλη κλπ. Για να εξυπηρετούν τον φωτισμό του ναού και κάποιους άλλους συμβολισμούς. Ανατολικά του ιερού ναού είναι το Ιερό Βήμα ή πρεσβυτέριον ή ιερατείον. Είναι το σημαντικότερο, το σπουδαιότερο μέρος του ναού. Με κέντρο την Αγία Τράπεζα, όπως λέγαμε στην σκηνή του μαρτυρίου, οι πλάκες του νόμου κλπ. Το μάνα, το κέντρο και του ναού ολοκλήρου, αλλά και κυρίως του Ιερού Βήματος, είναι η Αγία Τράπεζα, η οποία έχει το συμβολισμό της. Είναι τάφος και θρόνος του Χριστού. Δεν είναι όπως ένα τραπέζι. Είναι σύμβολο του θανάτου και της Ανάστασής του. Επάνω στην Αγία Τράπεζα δεν πρέπει να υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από το Ευαγγέλιο, το Σταυρό δεξιά και δύο κυροπήγια. Κάποιες φορές φορτώνεται η Αγία Τράπεζα με πράγματα που δεν χρειάζεται, τοιχογραφίες. Φαίνεται ότι έχει επάνω η Αγία Τράπεζα. Είναι λιτή επιφάνεια της Αγίας Τραπέζης. Πίσω από την Αγία Τράπεζα τώρα βρίσκεται, όπως είπαμε και προηγουμένως, το σύνθρονο με τον θρόνο του επισκόπου του επιχωρίου στο κέντρο. Και εκεί κάθονται ο επίσκοπος και οι ιερείς στα συνήτρογα μέχρι τον καιρό του Τρισαγίου. Αριστερά και δεξιά τώρα της Αγίας Τραπέζης, όπως βλέπουμε εμείς προς το ιερό, μετά την οικονομαχία, δημιουργήθηκαν δύο χώροι, τα λεγόμενα παστοφόρια. Το ένα λέγεται πρόθεση, κατά τον τύπο της πρόθεσης των άρτων από την Παλιά Διαθήκη. Εκεί τελείται η προσκομιδή, ολόκληρη ακολουθία. Ετοιμάζονται τα δώρα για να εισοδευθούν στη μεγάλη ανίσοδο στη λειτουργία και να κατατεθούν, να αποθετηθούν επάνω στην Αγία Τράπεζα και να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού στην ανάλογη στιγμή. Και δεξιά είναι το σκευοφυλάκιο, όπου διαφυλάσσονται τα σκεύη και τα άμφια των ιερέων. Μετά τον καιρό που παίρνουν στον όρθρο, πήγαινε στο ιερό και ντύνονται, λέγοντας κάποιους ψαλμικούς στίχους. Σε κάποια άλλη στιγμή θα το δούμε αυτό. Τώρα δεν έχουμε κάτι άλλο, φίλοι τηλεθεατές, να πούμε για τη δομή του ναού, αλλά μπορούμε να μείνουμε περισσότερο σε κάποιους συμβολισμούς που έχει ο ναός μας, έτσι. Παραδείγματος χάρη, ας ξεκινήσουμε από την πρόθεση. Είπαμε για την Αγία Τράπεζα, να πούμε για την πρόθεση, η οποία λέγει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, τύπον έχει, επέχει τους σπηλαίοντες και τις φάθνης. Στην πρόθεση, στην προσκομιδή, βέβαια πίσω εικονίζεται η άκρα ταπείνωση, ο Σταυρωμένος Χριστός. Αλλά λίγο μεταγενέστερα, μάλλον από τον 9ο αιώνα, μπαίνει και ο συμβολισμός της φάθνης, της Βηθλέμ. Έχει σημασία αυτό, γιατί ο Χριστός δεν σταυρώθηκε μόνο, γεννήθηκε πρώτα. Σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Όλο το μυστήριο της οικονομίας εκφράζεται μέσα από τους τόπους, τους συγκεκριμένους χώρους, τις συγκεκριμένες πράξεις. Η κόγχη του βήματος παρικάζεται, μοιάζει προς το μικύκλιο του ουρανίου στερεώματος. Πάλι το Αγίου Σημεών ο συμβολισμός αυτός. Στον Τρούλο τώρα, πάνω, είναι ο ουρανός. Εικονίζεται ο Παντοκράτορας. Γιατί η αναγέννησή μας γίνεται πάντοτε εν Χριστώ. Ο Χριστός είναι ο αρχιμάστορας, δημιουργός του κόσμου. Είναι ο νικητής του θανάτου. Το σχήμα του Σταυρού επίσης, των ναών, παραπέμπει στη Θεία Ευχαριστία, η οποία είναι Σταυρός και Ανάσταση. Πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για το συμβολισμό. Ο άμβωνας, να το ξεχάσω, ο άμβωνας, που πρακτικά είναι για να ομιλεί ο ιερεύς, για να λέγει τα παραγγέλματα ο διάκονος. Ο Άγιος Σημεών δίνει μια άλλη ερμηνεία, τον παρουσιάζει, τον παρομοιάζει σαν τον εκκυλισθέντα λίθων παραδελή του μνήματος. Εάν η Αγία Τράπεζα είναι το μνήμα, ο τάφος του Χριστού, ο άμβωνας είναι ο λίθος αυτού του μνήματος. Καθώς ευρίσκεται, όπως είπαμε παλαιότερα, στο κέντρο του, κατέναντι του θυσιαστήριου, τίποτα δεν είναι. Γι' αυτό λέμε ο ναός εξελίχθηκε ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του ναού και τους συμβολισμούς που εκφράζει το κάθε τι μέσα στο ναό. Βέβαια, ίσως σε άλλη εκπομπή θα δούμε και τις κινήσεις που κάνει ο ιερεύς εντός του ναού. Υπάρχουν μικρές λιτανίες, λιτές, που δεν τις υποψιαζόμαστε πολλές φορές. Να πω ένα-δύο παραδείγματα. Όταν έρχεται ο αρχιερεύς στον όρθρο για να λειτουργήσει στη λειτουργία ή και να χωροστατήσει ακόμα, από το έθριο ενδύεται το μανδύα και λιτανεύει, πορεύεται στο στασίδι του για να πει τις καταβασίες. Γι' αυτό είναι προεξάρχη του δεξιού χορού. Είναι λιτή. Στη συνέχεια, όταν τελέσει και τη λειτουργία, στην είσοδο, την μικρή είσοδο, κατεβαίνει, έρχονται οι ρίες με το Ευαγγέλιο από το ιεροβήμα και εισοδεύουν, είναι η αρχική είσοδος, η μικρή λεγόμενη είσοδος, είναι η αρχική είσοδος απ' έξω προς τα μέσα. Τώρα είμαστε μέσα, βγαίνουμε έξω, ξαναμπαίνουμε μέσα. Εισοδεύει, λυτή είναι. Οι λειτουργίες και οι ακολουθίες είναι γεμάτες από τέτοιες λυτές, λιτανίες, κινήσεις. Τίποτα δεν είναι στατικό μέσα στη λατρεία. Τίποτα δεν είναι περιττό. Τίποτα δεν είναι άχρηστο. Όλα έχουν τους συμβολισμούς τους. Δεν θα πω περισσότερο, πάμε προς το τέλος της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Θα μιλήσω για ένα θέμα για το οποίο γίνεται ιδιαίτερα λόγος στην εποχή μας. Πρόκειται για την αισθητική, όπως λέμε, της λατρείας. Τι σημαίνει, έχω ένα κειμενάκι εδώ του Αγίου Σημεών του Θεσσαλονίκης, η αισθητική της λατρείας. Ο ναός, είτε εξωτερικά, είτε εσωτερικά, πρέπει να ελκύει τον πιστό, όχι να τον διώχνει. Βλέπετε παλιούς, βλέπουμε παλιούς ναούς, βυζαντινούς ναούς και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Υπήρχε κοσμήματα, είναι στολίδια. Μόνο που τους βλέπεις απ' έξω, εμπνέεσαι και αισθάνεσαι την ανάγκη να μπεις, να κάνεις ένα σταυρό σου απ' έξω, να μπεις να προσευχηθείς και πιο πολύ να λειτουργηθείς. Ελκύει λοιπόν ο ναός και δεν διώχνει. Ο χριστιανικός ναός, έλεγε κάποιος που ασχολείται με την αρχαιολογία, χτίζεται προς τα μέσα και όχι προς τα έξω, όπως οι αρχαίοι ιδωλολατρικοί ναοί, για να επιβληθούν ο όγκος. Χτίζεται προς τα μέσα. Έχει μια εσωτερική διάσταση. Βοηθάει τον άνθρωπο στην εσωτερική του διεργασία, στην εσωτερική ζωή. Και η διακόσμηση ακόμα που υπάρχει εντός του ναού, οποιασδήποτε μορφής, πρέπει να συντείνει προς την κατεύθυνση αυτή, να βοηθάει τον άνθρωπο πνευματικά. Ακόμα και τοιχογραφίες πρέπει να είναι έτσι ζωγραφισμένες, αγιογραφημένες, που να εμπρέουν τον πιστό. Τα σκεύη, τα άμφια, ο στολισμός των προσκυνηταρίων, δεν είπαμε για τα προσκυνητάρια που τοποθετούνται εικόνες, όλα πρέπει να είναι με μια τάξη και μια αρχοντιά. Τα στασίδια, παρότι δεν είχαμε καρέκλες στο καθολικό, είχαμε τα στασίδια γύρω-γύρω. Γιατί υπάρχει ο συμβολισμός, πρώτα απ' όλα για να ξεκουράζεται το σώμα, ή όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Άγιος Ρήτης παίρνει το σχήμα του σταυρού. Όπως καθόμαστε, το σώμα παίρνει το σχήμα του σταυρού. Είναι ο συμβολισμός. Αλλά του συμβολισμού προηγείται η πράξη. Δηλαδή να ξεκουραζόμαστε γύρω-γύρω στους τοίχους. Δεν υπήρχαν στασίδια στο κέντρο του ναού. Στους Σλάβους δεν υπάρχει καν στασίδι στο κέντρο. Νομίζω και ακόμα δεν υπάρχει στασίδι. Όλα αυτά τα έλεγε και ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε ένα ωραίο λόγο εδώ, τον διαβάσω. Ριτάξει συνέχει πάντα. Και ουκ έστεινα καταστασίας ο Θεός, όπως είναι ο ουρανός και ο Θεός με τάξη και ειρήνη, έτσι είναι και ο ναός κάτω. Αλλά ειρήνης και τάξεως, υπερμάχη να αγωνίζεσαι, λέει λοιπόν, των ιερών τάξεων, ως αγαπών ευπρέπειαν οίκου Κυρίου. Σε μια ευχή, την οπισθάβωνο ευχή που λέγει ο Ιερεύς, είναι απολυτική ευχή στο τέλος, πίσω από τον άβωνα, ο οπισθάβωνος έτσι λέγεται, λέει αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Αυτή η φράση, την οποία την επικαλείται εδώ και ο Άγιος Σημεών, είναι από το ψαλτήριο, από τον 25ο ψαλμό. Κύριε, λέει, γάπησα ευπρέπεια οίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξης σου. Είναι ο τόπος της δόξας του Κυρίου, του φωτός του Χριστού, της παρουσίας του Χριστού. Γιατί τίποτα δεν πρέπει να είναι εκεί περιττό και να ενοχλεί. Θυμάμαι τον μακαριστό δάσκαλο μας Φουντούλη, είχε μια δυσκολία να αποδεχθεί τους πολλούς αητούς μέσα στο ναό. Λέει, ακόμα και στα καλάθια που παίρνουν, στα σκεύη μάλλον που ρίχνουμε τα κεριά, και εκεί επάνω φορτωμένα με αητούς. Ήθελε τη λιτότητα. Το λιτό κάθισμα, στασίδι. Το λιτό σκεύος. Το ασημένιο. Χωρίς φορτωμένο με σμάλτα. Τη λιτή λαβίδα. Όλα αυτά μέσα στο πλαίσιο της ευπρέπειας και της τάξεως. Ξεκουράζουν και το μάτι και την ψυχή του κάθε πιστού όταν τα εντός του ναού είναι τακτοποιημένα με τάξη και ευπρέπεια. Για το θέμα αυτό έχουν γίνει και συνέδρια, και μάλιστα ένα από τα συνέδρια που έκανε η Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στα πλαίσια των σεμιναρίων για τους κληρικούς μας, και από εκεί θα διαβάσω ένα κείμενο και θα τελειώσω τη σημερινή εκπομπή. Είναι από μια εισήγηση μιας αρχαιολόγου, της κυρίας Στουφή. η οποία μιλάει για το μέτρο που πρέπει να υπάρχει μέσα στο ναό και την ευπρέπεια στην τάξη και την τάξη. Και λέει, η διατήρηση του ανθρώπινου μέτρου αποτελεί, όπως και στην ελληνική αρχιτεκτονική, βασικό στοιχείο της ορθόδοξης ναοδομίας. Η ανθρώπινη κλίμακα κυριαρχεί, γιατί ο ναός του Θεού είναι ταυτόχρονα και η εκκλησία των πιστών, όπου ο άνθρωπος είναι το υποκείμενο και όχι το αντικείμενο. Αυτό αποδεικνύει και η παράδοση της ορθόδοξης ναοδομίας. Έτσι, η αντίθεση με τη χριστιανική αρχιτεκτονική του Δυτικού Μεσαίωνα, όπου κυριαρχεί το υπερβολικό μέγεθος, το ύψος και ο εντυπωσιασμός, με σκοπό να δημιουργηθούν στον πιστό συναισθήματα δέος και εκμηδενισμού, μια βυζαντινή εκκλησία δεν μας υποβάλλει κάτι που μας φοβίζει, μας εκμηδενίζει, μας αρνείται. Αντίθετα, μας γεννά συναισθήματα υποδοχής και αποδοχής του ανθρώπου σε ένα χώρο, όπου διαρκώς δηλώνεται η παρουσία του Θεού, χωρίς όμως να εκμηδενίζεται ο άνθρωπος. Με τις σκέψεις αυτές, ας το έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας, ότι δεν πάμε στην εκκλησία για να εκμηδενιστούμε, να ξεφανιστούμε, να κουραστούμε, αλλά πάμε για να γαλινέψουμε, να ηρεμήσουμε, να οικοδομηθούμε, να νιώσουμε την παρουσία του Θεού ζωντανή μέσα μας. Σας ευχαριστώ για την υπομονή που έχετε να ακούσετε την εκπομπή. Καλή αντάμωση στην επόμενη συνάντησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
1: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
0: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
1: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίν επί την ασφάλειαν αυτής. Ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται. Από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται. Ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν. Αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού. Προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει. Εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού. Από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω. Και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του Εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμειν. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης. Και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε. Πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ερθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν άξιον σε εν πάση Κυρίς υμνήστε φωνές Ιησίες Ιε Θεού ζωήν ο διδούς διό κόσμος εδοξάζει.

καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτήτως φυλακθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνες αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δοξαπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πείρας ημών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Επισκέψε, συγχωρήσε και αφέσω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν διαδελφότητη ταύτη, των συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας.

0: Αγιωτός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμαμητοποίησθην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συνδιακή αυτού εκκλησία και την αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον εμάς.
1: Την ημιωτέρα του Χερουβήμ και δοξιτάρα συγκρίτους του Σεραφείμ την ενδιαφθόρος θεολόγων τεκούσεν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πατράγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίαστος Δημητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επρονίων των Άμνων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ανδόξου Προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππησίας, των Οσίων και Θεοφορών Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων Ιακήμ και Άνης, της Οσίας Νεσμών Πελαγίας και των Αγίων Φτρώσιμων Φιλίππου Επισκόπου Γορτίνης, όν και την μνήμη να επιτελούμε. Και πάντων των Αγίων Ελίης εξώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλησπέρα.

Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Οκτωβρίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το ρόλο της ύλης αναλύει ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο. Τον ζήλο ου κατεπίγνωση παρουσιάζει η σελίδα «Πάθη και αρετές», σχόλια στην επικαιρότητα από τα μικρά σημειώματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στη τηλεόραση της 4Ε. Η οικογένεια της 4Ε αποχαιρετά το γιατρό της, Παύλο Φυρινίδη. Σύναξη νέων γονέων στην Ιερά Μονή Σπαρμού Ολύμπου. Η στήλη της Αγίας Λιδίας φιλοξενεί κάθε μήνα μια αληθινή θαυμαστή ιστορία. Σελίδες αφιερωμένες στις εθνικές επετείους και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που ομορφαίνουν τη ζωή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγγιαλιδία.com.

0: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων, Σεμινάριο Ορθοδόξου Αυτοσυνειδησίας, με ομιλητή τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αληθεύοντες εν αγάπη για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα παρέχεται δυνατότητα απασχόλησης των μικρών παιδιών. Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Νικολάου Πλαστήρα 65, Χαριλάου Πηλαία. Οι επόμενες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου, 13 Δεκεμβρίου, 10 Ιανουαρίου, 15 Φεβρουαρίου, 22 Μαρτίου του 2027 και 19 Απριλίου του 2027.
1: Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Αποστόλου και Διακόνου Φιλίππου, νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύριος. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, μέγας αρχιερατικός εσπερινός της εορτής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κ. Βαρνάβα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6 το απόγευμα, πανηγυρικός εμεθέορτος εσπερινός και εν συνεχεία ιερά παράκληση για το κτητορικό μνημόσυνο.

Ιερά πανηγυρίς και ανακομιδή ιερών λειψάνων της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Χρυσής της εν χρυσή της Αλμοπίας. Εορταστικό πρόγραμμα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, πρώτη υποδοχή των ευρεθέντων ιερών λειψάνων της Αγίας Χρυσής και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον φερόνιμό της Ιερό Ναό, στη Χρυσή Αλμοπίας. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός ηλίτουργο. Μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Ιερός Ναός της Αγίας θα παραμένει ανοιχτός και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας θα τίθενται σε προσκύνηση προς αγιασμό των πιστών. Κάθε μέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 7:30. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αδερφή Αθηνά, καλημέρα, φίλοι μας.
0: Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.
1: 7 Οκτωβρίου σήμερα και να δούμε ποιους Αγίους μνημονεύει η Εκκλησία μας σήμερα, ποιους αναφέρει το συναξάρι μας δηλαδή. Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος, στρατιωτικοί Άγιοι, μνημονεύονται πρώτοι και σε αυτούς είναι αφιερωμένη η ακολουθία σήμερα του Όρθρου. Ακόμη οι Άγιοι Ιουλιανός ο Πρεσβύτερος και Κεσάριος ο Διάκονος, ο Άγιος Πολυχρόνιος Ιερομάρτυρας, κληρικός του 4ου αιώνα μετά Χριστόν που θυσιάστηκε για τα ορθόδοξα δόγματα, και τέλος ο Όσιος Ιωάννης και οι όσοι 99 πατέρες που ασκήτευσαν στην Κρήτη. Κατάγονταν από διάφορα μέρη της Λεκάνησης Μεσογείου και ασκήτευσαν στην Κρήτη. Η γιορτή αυτή ιδιαίτερως εορτάζεται, τιμάται στην Κρήτη βέβαια. Και εμείς όλων τις πρεσβείες ζητούμε, αγαπητοί μας φίλοι, για τη σημερινή μας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, ημέρα νηστείας. Να το θυμόμαστε και αυτό όσοι μπορούμε και όσο μπορούμε. Και ευχόμαστε σε όλους καλό αγώνα και σήμερα.
0: Και ακούγοντας το συναξάρι, αδερφή Μάρθα, και τους Αγίους αυτούς που ήταν μαζεμένοι από διάφορα μέρη της γης, σκεφτόμαστε πως και εμείς, όπου και αν βρεθούμε, από όπου και αν καταγόμαστε, έχουμε μία πίστη και αυτή η πίστη μας ακολουθεί παντού. Έτσι και η πίστη μας δηλαδή στο Χριστό, η Ορθοδοξία, δεν μπορεί να μας αφήνει επειδή είτε βρεθήκαμε σε κάποιο άλλο τόπο, σε κάποια άλλη πόλη ή στις διάφορες εργασίες όπου βρισκόμαστε.
1: Είναι ένα χαρακτηριστικό που βρίσκεται πάνω από όλα τα υπόλοιπα και σκεπάζει σαν ομπρέλα όλα τα επαγγέλματα, όλες τις καταγωγές, όλες τις άλλες ιδιότητές μας. Και ενώ μπορεί, αγαπητοί μας φίλοι, σε άλλα θέματα έτσι να διαφωνούμε, να λέμε εγώ είμαι από εδώ, εσύ από εκεί, τα μικρά χωριά, οι πόλεις μεταξύ τους, τα κράτη μεταξύ τους, έχουμε αντιπαλότητες, ζήλιες, διαφωνίες, υπάρχουν διάφορα. Αλλά η πίστη είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό που μας κάνει όλους πολίτες του κράτους του Θεού, πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, από εδώ από τη γη, μας κάνει όλους να έχουμε την ίδια ταυτότητα.
0: Και μπορεί να αφήνουμε πολλά πράγματα να μας χωρίζουν, όπως ανέφερες, και να πούμε και τα κόμματα πολλές φορές και οι ομάδες, κυρίως τους άντρες αυτό. Όμως όντως η κοινή πίστη είναι αυτή που μας ενώνει και είναι αυτή που μας κάνει πιο δυνατούς και είναι αυτή που και στις πιο δύσκολες στιγμές και ώρες θα κάνει την διχόνοια, η οποία είναι και χαρακτηριστικό των Ελλήνων από όλα τα χρόνια, από τότε που ξεκινήσαμε να υπάρχουμε, είναι μέσα στο DNA μας. Η πίστη μας στο Χριστό είναι αυτή που θα μας ενώνει πάντα.
1: Και μακάρι, αδερφή Αθηνά, αγαπητοί μας φίλοι, αυτές τις σοφές σκέψεις να κάνανε και οι γείτορές μας, οι πολιτικοί μας, οι άνθρωποι που μας κυβερνούν, δηλαδή σε δύσκολες ώρες, σε ώρες πειρασμικές για τη χώρα μας μπορούμε να πούμε και για την κοινωνία μας που πολλά τη διασπούν, να βρίσκουμε, να εντοπίζουμε αυτά τα ενοπιά στοιχεία και αυτά να τα αναδεικνύουμε, να τα καλλιεργούμε. Και δεν ξέρω, μεγαλύτερο ενωτικό στοιχείο από την πίστη μας νομίζω δεν υπάρχει. Είναι ένα κοινό σημείο αναφοράς, ένα κοινό ορόσημο στο οποίο όλοι μπορούμε να προσβλέπουμε και μπορούμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το ορόσημο για να ενωθεί ξανά ο κοινωνικός μας ιστός, να δεθεί.
0: Γιατί με βάση την πίστη μας στο Θεό και με, και με τα όσα ο Κύριος μας μας λέει μέσα στο Ευαγγέλιο του, τότε και αν τα ξαναθυμηθούμε, γιατί αυτό είναι νομίζω το πιο μεγάλο μας πρόβλημα, ιδίως στην σύγχρονη κοινωνία, και να το πούμε και αυτό και στους ηγέτες μας, όπως ανέφερες αδερφή Μάρθα, είναι ότι ξεχάσαμε το Ευαγγέλιο, ξεχάσαμε τους λόγους του Κυρίου μας, την πηξίδα μας ουσιαστικά. Γιατί όταν πιστεύεις στο Θεό, δεν θα κλέψεις τον αδερφό σου, δεν θα τον αδικήσεις. Μακάρι, μακάρι να μπορούσαν και πάλι όλοι αυτοί που στέκονται ψηλά να ανοίξουν τις σελίδες του Ευαγγελίου, αλλά και όλοι εμείς. Νομίζω έχουμε πιάσει πιο πολύ το κινητό στο χέρι μας και έχουμε αφήσει το Ευαγγέλιο στην άκρη, να σκονίζεται σε μια γωνιά.
1: Η ζωή χωρίς Θεό ήταν ένα πείραμα που απέτυχε. Έψαξε ο άνθρωπος την ευτυχία του, τη χαρά του, γιατί θεώρησε ότι ο Θεός τον περιορίζει, και την έψαξε μακριά του. Ελεύθερος είναι να κάνει ό,τι θέλει. Το δοκίμασε και απέτυχε παταγωδώς. Μόνο τη δυστυχία βρήκε, μόνο τη θλίψη, την αγωνία και το θάνατο ακόμα. Ακόμα και το σωματικό, όχι μόνο το θάνατο της ψυχής. Όλα τα δεινά που ζούμε αυτή τη στιγμή, στην κοινωνία μας, στη χώρα μας, στον κόσμο ολόκληρο, νομίζω μόνο από αυτό προέρχονται. Από την απομάκρυνσή μας, από το Ευαγγέλιο. Φτιάξαμε νόμους και συνεχίζουμε αφιδόλευτα να δημιουργούμε νόμους για να περιορίσουμε το κακό, αλλά οι νόμοι δεν μπορούν να περιορίσουν το κακό. Μόνο ο νόμος του Ευαγγελίου, όπως μας έλεγε και ο μακαριστός γέροντας Θεόφιλος, μόνο αυτός μπορεί να περιορίσει το κακό και μπορεί να φέρει τη δικαιοσύνη τελικά στον κόσμο. Ας προσπαθήσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, αυτό να φέρουμε ξανά στη ζωή μας, τον νόμο του Θεού, δηλαδή το ίδιο το Ευαγγέλιο, όσο μπορούμε, στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή. Έτσι θα έρθει και στο κράτος μας, όταν τα μικρά μικρά κύτταρα αυτού του κράτους βιώνουν το Ευαγγέλιο.
0: Και στο κάτω κάτω ας το απαιτήσουμε αυτό, όχι μόνο φυσικά από τον εαυτό μας πρώτα, αλλά και από αυτούς που βρίσκονται ψηλά και αυτούς που θα μας κυβερνήσουν, είτε είναι τοπικά κάπου στο χωριό μας, στην πόλη μας, στην πρωτεύουσα ακόμη, είτε και πιο ψηλά.
1: Σύνταγμά μας λοιπόν, καταστατικός μας χάρτης, όπως και πάλι έλεγε ο μακαριστός γέροντας Θεόφιλος, να είναι το Ευαγγέλιο. Με πηξίδα αυτό να προχωρούμε, να διαβάζουμε τις σελίδες του και να τις μεταφέρουμε στη σύγχρονη πραγματικότητα. Δεν είναι για άλλη εποχή γραμμένο, για το σήμερα, ακριβώς για το σήμερα είναι γραμμένο. Θα το διαπιστώσουμε και μία μόνο σελίδα να διαβάσουμε, και αν δεν το έχουμε κάνει, ας το κάνουμε ακόμα και σήμερα. 5-6 στίχους να διαβάσουμε, θα δούμε πόση ηρεμία θα μας μεταφέρουν, πόσο όμορφα μηνύματα, ειρηνικά και ευλογημένα, θα εισέλθουν μέσα στην καρδιά μας.
0: Και κυρίως να σταματήσουμε να δικαιολογούμε τον εαυτό μας λέγοντας πως να ορίστε, αυτός είναι της Εκκλησίας, δες τι κάνει, βλέποντας δηλαδή τους άλλους να δικαιολογούμε τον εαυτό μας και τις πράξεις μας.
1: Όλοι είναι άνθρωποι που πέφτουν και σηκώνονται, και ας σκεφτόμαστε, όπως μας λένε και οι πατέρες μας, αν αυτός ο άνθρωπος που τώρα τον βλέπουμε να πέφτει, ας σκεφτώ εγώ, αν δεν ήταν της Εκκλησίας, πόσο πιο πολλές αμαρτίες θα είχε κάνει. Ίσως αυτά που διάβασε, αυτά που έζησε μέσα στην Εκκλησία, λίγο να το συγκράτησαν και το κακό που έκανε και η αμαρτία του σήμερα να είναι μικρότερη. εαυτό μας βέβαια, εμείς να ελέγχουμε σε αυτόν, να είμαστε αυστηροί κριτές. Τους υπόλοιπους ο Θεός θα τους κρίνει, εμείς δικαιούμαστε και οφείλουμε να κρίνουμε τον εαυτό μας.
0: Ας πορευτούμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, και σήμερα, αυτή τη μέρα που μας χάρισε ο Θεός, ας πορευτούμε έτσι και ίσως κάτι να αλλάξει, ξεκινώντας πάντα πρώτα από τον εαυτό μας. Αν αλλάξουμε κάτι σε μας σήμερα, μικρό, μεγάλο, ή μάλλον ξεκινώντας από τα μικρά θα ακολουθήσουν τα μεγάλα.
1: Καλό αγώνα λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, με αυτές τις σκέψεις σας καλημερίζουμε. Ευχαριστούμε που επιλέξατε για το πρωινό σας καφέ, δεν ξέρω, για την πρωινή σας εργασία, τη συντροφιά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα είμαστε ως τις 10:30 μαζί σας. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας, αν θέλετε, ή την καλημέρα σας, αν έχετε κάτι να μας πείτε, να παρατηρήσετε, στο 231-0735-970 μπορείτε να μας καλέσετε.
0: Ή να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com. Εμείς περιμένουμε. Εδώ είμαστε κοντά σας. Ένα μικρό διάλειμμα θα κάνουμε, ένα μουσικό διάλειμμα. Ένα τραγούδι θα ακούσουμε. Σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας.

του κ. Χρυσοστόμου με θέμα η αυξανόμενη ιερατική παρουσία στο διαδίκτυο, ενώ θα ακολουθήσει η συζήτηση. Από γνωστούς τραγουδιστές της ραπ και τραπ σκηνής μέχρι tiktokers, μοντέλα, influencers και πρώην παίκτες τηλεοπτικών reality συνθέτουν την ανθρωπογεωγραφία των 18 προσώπων για τα οποία έχουν κατατεθεί μηνύσεις σχετικά με την προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Πρόκειται για πρόσωπα με έντονη παρουσία κυρίως στις νεότερες ηλικίες και σε αρκετές περιπτώσεις με ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα. Τα στοιχεία των λογαριασμών τους δείχνουν ότι ορισμένοι είχαν δημιουργήσει κοινότητες εκατοντάδων χιλιάδων ακολούθων, γεγονός που αποτελεί και ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της υπόθεσης, τη δυνατότητα μαζικής διάδοσης ενός διαφημιστικού μηνύματος μέσα από μία ιστορία, ένα βίντεο ή έναν σύνδεσμο. Οι τραγουδιστές αλλά και οι δημιουργοί, οι ψηφιακοί δημιουργοί έχουν πάρει ήδη το δρόμο της δικαιοσύνης. Πλήθος βομβών που φαίνεται να χρονολογούνται από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχουν εντοπιστεί στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της 6ης Προβλήτας. Τα ευρήματα των βομβών εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ειδικής έρευνας με μαγνητική ανίχνευση, την οποία ανέλαβε εξειδικευμένη εταιρεία, προκειμένου να καταγραφεί τι υπάρχει στο βυθό στην περιοχή όπου εξελίσσονται οι εργασίες επέκτασης του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε χθες αργά το απόγευμα στην Ελλάδα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το πρόγραμμα επαφών του κυρίου Ρούμπιου, να πούμε ότι ξεκίνησε αυτή την ώρα από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου έχει και συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ θα ξεκινήσει αμέσως μετά ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Θα συνεχιστούν οι επαφές, θα συναντηθεί με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, με τον κύριο Ρούμπιο να ολοκληρώνει τις επαφές του με συνάντηση με τον Πρωθυπουργό σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου. Αξιοσημείωτο ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ, κάτι που ζήτησε ο ίδιος. Στο μεταξύ, είχαμε μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αλλά και πορείες εχθές στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη για την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στη χώρα μας. Ενώ και αυτή την ώρα η Αθήνα κινείται υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας όσον αφορά στην κίνηση, υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Σχέδιο στήριξης της βιομηχανίας ποσού 95 εκατομμυρίων ευρώ ως αντιστάθμισμα στο υψηλό ενεργειακό κόστος ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ανοιχτής εκδήλωσης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από τη σφαγή της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν οι μαχητές της οργάνωσης εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας ομήρους περισσότερους από 250. Η έκταση και αγριότητα τότε της επίθεσης σόκαραν τη διεθνή κοινότητα. Σύμφωνα με τα πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας της Γάζας, οι Παλαιστίνοι που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου ξεπερνούν τους 74.000, ενώ χιλιάδες ακόμη άνθρωποι εκτιμάται ότι παραμένουν θαμένοι κάτω από τα ερείπια. Στην Κύπρο μετέβησαν εχθές Τρίτη Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, εκπροσωπώντας αντίστοιχα την ελληνική κυβέρνηση και την Εκκλησία της Ελλάδος, προκειμένου να υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και της Εκκλησίας της Κύπρου και του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού της Κύπρου. Στόχος η ανάδειξη της ιστορίας και των αγώνων του κυπριακού ελληνισμού αλλά και της ιδιαίτερης προσφοράς του στον μείζωνα ελληνισμό.

συμπληρώθηκαν 195 χρόνια από τη δολοφονία που πραγματοποιήθηκε στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου Βιέννης σε εκδήλωση τιμής για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια, με τίτλο Ιωάννης Καποδίστριας 250 χρόνια από τη γέννησή του. Ο κυπριακής καταγωγής έντιμος κυβερνήτης της Ελλάδος και ευεργετικός διπλωμάτης της Ευρώπης ήταν ο τίτλος της εκδήλωσης, η οποία τελούσε υπό την αιγίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας και μες Ευρώπης κ. Αρσενίου. Τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων στη Βενετία επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος συναντήθηκε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιταλίας κ. Πολύκαρπο. Από μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση ευγνώμονος ιστορικής μνήμης και εθνικής εγρήγορσης με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Μητρόπολη Λίμνου, με την 80η Στρατιωτική Διοίκηση Λίμνου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο Γαριφαλίδιο κτίριο στη Μύρινα ο κόσμος συνέρευσε από νωρίς, γεμίζοντας την κεντρική αίθουσα στην εκδήλωση αυτή για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Η ενορία του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνιας υποδέχθηκε τους ιεράρχες της Συνέλευσης των Κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι τέλεσαν πανορθόδοξο αρχιερατικό συλλήτουργο. Αναχώρησε για την Αυστραλία ο Πατριάρχης Σερβίας Πορφύριος, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο τύπου του Πατριαρχείου. Θα πραγματοποιήσει ποιμαντική επίσκεψη στη Μητρόπολη Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Πυρετώδης προετοιμασίες για τη φετινή πανήγυρη της Αγίας Χρυσής στη Χρυσή Αλμοπίας. Η Ιερά Μητρόπολη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας άλλωστε ανακοίνωσε ήδη εδώ και μέρες ότι κοντά στα ερείπια του παλιού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο κάστρο της Χρυσής βρέθηκαν τα ιερά λείψανα της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος και Μεγαλομάρτυρος Χρυσής. Τα ιερά λείψανα, αφού εξετάστηκαν από ειδικά επιστημονικά εργαστήρια της Γερμανίας, τα οποία διαπίστωσαν ότι τα οστά ανήκουν σε νεαρή γυναίκα ηλικίας περίπου 17 ετών και ότι το έτος του θανάτου ήταν το 1795, όπως μαρτυρείται και στο βίο της Αγίας. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι φέτος είναι η πρώτη φορά που θα πανηγυρίσουν εκεί στη Χρυσή Αλμοπίας παρουσία των ιερών λειψάνων. Τη Δευτέρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή των μαρτυρικών λειψάνων της Αγίας Χρυσής, ενώ την Τρίτη το πρωί, η μέρα της εορτής, θα τελεστεί το αρχιερατικό συλλήτρουργο. Θα παρακολουθήσετε απευθείας μεταδόσεις από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στα πρωτοσέλιδα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, Τετάρτη, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις εκεί, με τις δυνάμεις καταστολής να επιχειρούν να ερεμήσουν τα πνεύματα, να διαλύσουν πλήθη μαθητών που συγκεντρώνονται καθημερινά στο Παρίσι και ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Τα νέα, το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβριο το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου. Απογευματινή άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου, νόμος σκούπα από τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη. Ενώ, όπως είπαμε και πριν, 18 μηνύσεις έχουμε σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και κρυπτονομίσματα. Η εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς, ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ριζοσπάστης, το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου. Το πρωτοσέλιδο έχει να κάνει με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας. Ελεύθερος τύπος, τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Μανιφέστο 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων. Το φεστιβάλ Supernova τότε, οι θηριωδίες της Χαμάς στο Ισραήλ που σόκαραν τον πλανήτη και τα 3 χρόνια του πολέμου που ακολούθησαν με τα χιλιάδες θύματα. Τι
Κήπος Θεσσαλονίκης. Βόμβες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στο βυθό του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Ζητείτε άμεση λύση από την πολιτεία για να προχωρήσει ομαλά η προβλητά 6. Κόντρα, προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτήσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Η εφημερίδα Λόγος, κομπίνα σε βάρος του δημοσίου. Απατεώνες Ολκής ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του. Και η εφημερίδα Εστία, όχι Nexans σε Μακρόν Μητσοτάκη. Διαψεύδει η εταιρεία πόντισης του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου με επιστολή της στην εφημερίδα διαρροή κυβερνητικών πηγών. Αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα, με απλά λόγια. Η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, όπως λέει, ούτε θα την ενημερώσει, αφού δεν εμπλέκεται σε γεωπολιτικά ζητήματα. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα και οι τίτλοι των εφημερίδων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζετε τώρα με την πρωινή σας ενημέρωση.

Ευχαριστούμε το Θανάση Κλιμασίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για την συνέχεια της εκπομπής μας, αφού πρώτα σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com. Και να χαιρετήσουμε όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, να χαιρετήσουμε την κυρία Δέσποινα από τα Βασιλικά της Θεσσαλονίκης. Να χαιρετήσουμε την φίλη μας την Άννα, που μας ακούει από εδώ, από τους Αμπελόκηπους. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος ο καιρός. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται από το μεσημέρι, που τη νύχτα στο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά της χώρας. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο τα Δωδεκάνησα και τα Ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Πέμπτη στο Ιόνιο και βαθμία στα δυτικά Ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει και αύριο αξιόλογη μεταβολή. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ 19 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 11 βαθμούς έχει η Πάτρα και 18 το Ηράκλειο της Κρήτης. 18 βαθμούς έχει και η Χίος και 19 η Σάμος. 14 βαθμούς έχουμε στη Λάρισα και 13 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη. Στην Έδεσα και τη Βέρεια το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 17 βαθμούς. 19 βαθμούς έχει η Κατερίνη, 18 ο Πολύγυρος, 16 το Κιλκής και 14 βαθμούς έχουμε στις Σέρες. Να πάμε και σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 17 βαθμούς έχουμε στη Δράμα, την Ξάνθη και την Κομοτηνή. 13 βαθμούς έχει η Καβάλα και 12 η Αλεξανδρούπολη.

για την πρόγνωση του καιρού και να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, αυτές τις ημέρες, στις 6 Οκτωβρίου συγκεκριμένα, η Ελασσόνα γιόρτασε τα ελευθέρειά της, γιόρτασε τη μάχη της Ελασσόνας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την τιμή να έχουμε τον κύριο Μπίσμπα Κωνσταντίνο, κάτοικο της Ελασσόνας, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτή την ιστορική μάχη. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να αναπτύξω τις ελάχιστες ιστορικές μου γνώσεις, γιατί δεν είμαι σπουδαγμένος ιστορικός. Αυτά τα οποία θα σας πω είναι όσα διδάχθηκα από τα μαθητικά μου χρόνια και στη συνέχεια με υπερηφάνεια την οποία μου ενεφίσισαν τόσο οι δάσκαλοι μου όσο και οι γονείς μου, αλλά και όλοι σχεδόν οι μεγάλης ηλικίας, λέγοντας αφηγούμενοι τα ιστορικά γεγονότα που ήδη είχαν βιώσει. Αυτή την περηφάνεια δεν την έχω εγκαταλείψει από τότε και ειλικρινά αισθάνομαι να ξεχωρίζει η ημέρα του πολέμου αυτού, η απελευθέρωση της Ελασσόνας, γιατί μας δόθηκε η ευκαιρία να αποδείξουμε περίτρανα σε όλους αυτούς που επιβολεύονται τη χώρα και θέλουν σώνει και καλά τη σκλαβιά να επιβάλλουν στους άλλους λαούς, ότι η ελευθερία δεν πεθαίνει όσο υπάρχει ο Θεός, η ελπίδα και η αγωνιστικότητα στον άνθρωπο.
0: Με μεγάλη χαρά λοιπόν θα σας ακούσουμε, κύριε Μπίσμπα, να μας εξιστορείτε τα γεγονότα που οδήγησαν στην ημέρα αυτή, στην 6η Οκτωβρίου, στη μάχη της Ελασσόνας.
1: Θα πρέπει να κάνουμε μία μικρή ανασκόπηση της κατάστασης που επικρατούσε τα χρόνια εκείνα στους χώρους των Βαλκανικών χωρών. Τα χριστιανικά κράτη της Βαλκανικής, αποκτώντας την ανεξαρτησία τους και εκμεταλλευόμενα τις εσωτερικές αδυναμίες που τελευταία είχε ο μεγάλος ασθενής, όπως τον αποκαλούσαν, του Βοσπόρου, η Τουρκία, αναδιοργανώνοντας και με πρόσχημα βασικά την βελτίωση της κατάστασης των υπόδουλων ομοεθνών τους, μεθοδεύουν τον επεκτατισμό στην Μακεδονία και τη Θράκη. Ακριβώς στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνω ότι ο ελληνισμός και η αδιαφιλονίκητη ελληνικότητα αυτών των περιοχών διατρέχουν τον έσχατο κίνδυνο από πλευράς Βουλγαρίας όσο και Σερβίας, που συμμαχούν μεταξύ τους στοχεύοντας να βάλουν, όπως λέμε, πόδι στο Αιγαίο. Το 1885 η Βουλγαρία προσάρτησε την Ανατολική Ρωμιλία πραξικοπηματικά, εκμεταλλευόμενη δε την άτυχη έκβαση του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897, που ταπεινώθηκε πραγματικά ο ελληνικός στρατός, οργανώνει τους κομιταζίδες για να πετύχει τον εκβουλγαρισμό των κατοίκων Μακεδονίας και Θράκης. Βρεθήκαμε με λίγα λόγια σε ένα σημείο που πραγματικά ο κίνδυνος δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθεί παρά μόνο από μία αποφασιστική παρέμβαση αυτών οι οποίοι κυβερνούσαν τη χώρα μας στα χρόνια εκείνα. Ο μακεδονικός αγώνας, σκληρός, πάρα πολύ σκληρός και ανελαίητος με τις πολυέμακτες θυσίες του, εμποδίζει τα σχέδια μέχρι σε ενός σημείου και διασώζει τα πατρώα μας εδάφη και τον ελληνισμό, μπορώ να πω, αυτής της περιοχής. Το θέμα παίρνει μια ξεχωριστή διάσταση όταν πλέον ερχόμαστε στο σημείο που δεν είναι δυνατόν χωρίς την συμπαράσταση των βορείων γειτόνων μας, οι οποίοι στόχευαν να κάνουν τον πόλεμο, στόχευαν να πάρουν όμως και την Θράκη και τη Μακεδονία. Ως εκ τούτου έπρεπε να τους πλησιάσουμε. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να θεωρήσω μεγάλη σύμπτωση και ευτυχία για το ελληνικό έθνος το ότι η διπλωματικότητα που διέκρινε τον τότε πρωθυπουργό, τον Βενιζέλο, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, έδωσε κυριολεκτικά μια τελείως διαφορετική τροπή στα γεγονότα όπως εκείνα εξελίσσονταν με τις προσπάθειες των γειτόνων μας. Κατόρθωσε να έρθει μαζί τους σε επαφή, ουσιαστικά να συνάψει συμμαχία και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οργανώνοντας και τον ελληνικό στρατό με την εξαίρετη ηγεσία που είχε. Βέβαια δεν θα παραλείψω να πω ότι στο σημείο αυτό έχουμε και την παρουσία του Κωνσταντίνου, ο οποίος αναλαμβάνει να διαδραματίσει τον ρόλο που του έταξε η θέση στην οποία κατήχε. Βουλγαρία και Σερβία 29 Φεβρουαρίου και 13, μέχρι 13 Μαρτίου του 12, με τη μυστική τους συνθήκη έφτασαν στο σημείο να κηρύξουν τον πόλεμο κατά της Τουρκίας. Πέτυχε όμως ο Βενιζέλος, και θα πω πέτυχε για τον λόγο του ότι ο ταπεινωτικός για τον ελληνικό στρατό πόλεμος του 97 δεν στάθηκε απλώς συμπτωματικά οι λύσεις για την επιτυχία του Βενιζέλου, αλλά του έδωσε φτερά κυριολεκτικά, όπως το εκφράζομαι, για τον λόγο του ότι η Βόρειοι, Σερβία, Βουλγαρία δεν μας υπολόγιζαν καθόλου, διότι δεν ξέρανε ποια είναι πλέον η πραγματική κατάσταση της οργάνωσης του στρατού μας. Εκείνο που τους ξάφνιασε είναι ότι εκείνο που τους προέτρεψε να δεχθούν την πρόταση του Βενιζέλου ήταν το γεγονός ότι θα απασχολούσαν ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι των τουρκικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα εκείνοι να έχουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Και επόμενο ήταν, σύμφωνα με τα δεδομένα των ιστορικών γεγονότων, ότι όποιες εκτάσεις καταλάμβανε ο καθένας από τους στασιαστές πλέον, τους εμπόλεμους, θα ήταν και δικό τους κομμάτι. Πετύχαμε με τη μάχη της Ελασσόνος, η οποία ήταν μία από τις πλέον εύκολες, για τον λόγο του ότι οι Τούρκοι είχαν διαβλέψει και είχαν πιστέψει ότι η όλη έκβαση μιας τέτοιας πιθανής διαμάχης θα ήταν να οχυρωθούν όπως και οχυρώθηκαν στα στενά 40 μπόρου, τα οποία μάλιστα ο Φόρντεν Γκόλτς, ο Γερμανός ο οποίος επέβλεψε σε αυτά, είχε πει ότι εάν ποτέ αυτά τα οχυρά όπως τα έχει προετοιμάσει και εκτελέστηκαν τα έργα δεχθούν την προσπάθεια των Ελλήνων να καταληφθούν, θα γίνει ο τάφος των Ελλήνων. Όχι μόνο δεν έγινε ο τάφος των Ελλήνων, αλλά πριν ακόμα ο ελληνικός στρατός ολοκληρώσει την επιθετική του ορμή, εκείνη το εγκατέλειψαν το οχυρό στις δύσβατες αυτές περιοχές που είχαν οχυρωθεί, διότι πέτυχε μια κυκλωτική υπερκαιρωτική κίνηση, η οποία έγινε μέσω βογκό πέτρας, δηλαδή της δεσκάτης. από τα θητικά της Ελασσόνος, με αποτέλεσμα να πιστέψουν ότι θα υποστούν πλέον τον εγκλουβισμό τους στις οχυρωματικές θέσεις του Σαρανταπόρου, και μέσα σε μια νύχτα άρων των άρων εγκατέλειψαν ό,τι είχαν και δεν είχαν από πυροβόλα, πολεμικό ή υλικό, τα άφησαν λάθυρα στον ελληνικό στρατό, ο οποίος με μεγάλη ευκολία μετέπειτα κατέλαβε τα στενά Σαρανταπόρου. Και το μεγαλύτερο ευτύχημα είναι ότι στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα, με τις διαβουλεύσεις που υπήρξαν μεταξύ βασιλέως Βενιζέλου και των στρατιωτικών, οι ελληνικές δυνάμεις οδηγηθήκαν με ταχύτητα προς την Θεσσαλονίκη, αν και υπήρξε μία διαφωνία μεταξύ βασιλέως και Βενιζέλου, διότι ο βασιλεύς ήθελε να κινηθούμε προς το μοναστήρι, με την διαφορά όμως ότι εάν καθυστερούσαν, τα μηνύματα που παίρνανε ήταν ότι οπωσδήποτε πρέπει να προλάβουν να απελευθερώσουν τη Θεσσαλονίκη, όπως και έγινε, και ακολούθησαν τα μετέπειτα γεγονότα του 12-13, μετά πλέον τις διαμάχες που είχαμε με τους Βουλγάρους. Για μας τους Ελασσονίτες και γενικά οι ολάκερων τον ελληνισμό, η απελευθέρωση της Ελασσόνας, επιτρέψτε με να πω, και το λέω χωρίς να θέλω να υπερβάλλω με λόγια φανταχτερά, η δεύτερη Αγία Λαύρα είναι η συνέχεια της Επανάστασης του 21, είναι η συνέχεια της φυλής μας. Εάν δεν υπήρχε η νίκη του Σαρανταπόρου, Ελασσόνος και Σαρανταπόρου των στενών, η ιστορία δεν ξέρω εάν θα συνέχισε να γράφεται με ελληνικά γράμματα ή με τα γράμματα και τα στοιχεία των κατακτητών. Θέλω να πιστεύω ότι από εδώ και πέρα, κάθε φορά που τέτοια μέρα θα γιορτάζουμε ανάβοντας ένα κεράκι στην εκκλησία μας, θα κάνουμε ένα μνημόσυνο των επώνυμων και ανώνυμων που αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν για να έχουμε μια Ελλάδα η οποία χάρη των μαχών του 12 είχε γίνει των 5 θαλασσών και των 2 ηπείρων, αλλά οι δίθεν φίλοι μας μας απόθυσαν από την ευκαιρία αυτή να τη διατηρήσουμε την έκταση.
0: Κύριε Μπίσβα, πιστεύετε ότι για την κατάληξη αυτή έφταιγαν μόνο οι μεγάλες δυνάμεις, μόνο εξωγενείς παράγοντες?
1: Ας μην ρίξουμε τις ευθύνες όλες μόνο στους άλλους. Κάπου φταίμε κι εμείς. Πήραν τα μυαλά μας αέρα, αποτολμήσαμε το ακατόρθωτο. Μας πρόδωσαν οι φίλοι και οι σύμμαχοι. Αυτά είναι παιχνίδια τα οποία δυστυχώς παίχθηκαν, παίζονται και θα παίζονται εις βάρος των αδυνάτων.
0: Κύριε Μπίσβα, θα θέλαμε πριν κλείσουμε να στείλετε ένα μήνυμα στους ακροατές μας, ή αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
1: Εύχομαι πραγματικά μέσω του σταθμού σας, κάνοντας το μήνυμα, κάποτε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίδονται, γιατί σαν λαός έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Πλην όμως αυτά που επιτυγχάνουμε με αγώνες, θυσίες, με κατακόβες αίματος, υπάρχουν στιγμές που τα γκρεμίζουμε και μετά αρχίζουμε από την αρχή. Ο Θεός είναι μαζί μας. Εμείς να είμαστε με την Ελλάδα μας. Ας αφήσουμε τις τριβές μεταξύ μας. Να κοιτάξουμε τον Έλληνα κατάματα, την Ελλάδα να τη δούμε όρθια και με τόλμη να τη φωνάζουμε μητέρα.
0: Κύριε Μπίσμπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Μου δώσατε μια ευκαιρία να μιλήσω για τον τόπο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη αν κούρασα εσάς και το ακροτήριό σας.
0: Σίγουρα όχι.
1: Το ακροτήριο ζητώ ιδιαίτερα συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπίσμπα. Σας ευχαριστούμε. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπίσμπα, ο οποίος μας μίλησε για τη μάχη της Ελασσόνα Σαρανταπόρου.

Από την αρχαιότητα, αγαπητοί μας ακροατές, έρχεται η φωνή του Σωκράτη που αναφωνεί: «Η πατρίδα είναι το τιμιότερο των αντικειμένων της ανθρώπινης αγάπης». Είναι πολύ σημαντικό, είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, η ιστορία της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Τιμώντας τις εθνικές επετείους, είτε είναι τοπικές, είτε της απελευθέρωσης της πατρίδας μας, είτε από το τουρκικό ζυγό, είτε από τα γερμανικά στρατεύματα, τιμούμε τον ηρωισμό, την αυτοθυσία των Ελλήνων, των προγόνων μας, των φανερών και κυρίως των αφανών ηρώων, που με ένα σώμα, μία ψυχή, σε όλες τις περιστάσεις νίκησαν κάθε εισβολέα.

Ο μήνας Οκτώβριος, αγαπητοί ακροατές, είναι ο μήνας του μακεδονικού αγώνα, ο μήνας της του όχι. Μετά τον τριγητή Σεπτέμβριο έρχεται λοιπόν ο Οκτώβριος. Και επειδή το πιο σημαντικό δώρο του Οκτωβρίου στους γεωργούς είναι οι πολλές βροχές του, γι' αυτό και σε πολλά μέρη της πατρίδας μας ονομάζεται Βροχάρης, αλλά και μήνας της σποράς. Εξού και τα ονόματα σποριάς, σπαρτός κλπ. Είναι η εποχή με τα πρωτοβρόχια, τα χρυσάνθεμα που βαφτίστηκαν και αηδημητριάτικα και στην Κύπρο μάλιστα ονομάζονται Οκτωβρούδια. Είναι η εποχή που πρωτανθίζουν τα Κυκλάμινα σε πλαγιές και βράχια. Η μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου στις 26 του μήνα έχει δώσει στον Οκτώβριο την προσωνυμία Αηδημητριάτης. Αναφέρεται πως η γιορτή αυτή του Αγίου Δημητρίου θεωρείται από το λαό μας ορόσημο του χειμώνα. Συνδυάζεται με την γιορτή του Αγίου Γεωργίου στις 23 Απριλίου. Στο γεωργικό καλαντάρι, ημερολόγιο, οι δύο αυτές γιορτές αποτελούν τις χρονικές τομές που χωρίζουν το έτος σε δύο ίσα μέρη, το χειμερινό και το θερινό εξάμηνο αντίστοιχα. Τον Οκτώβριο γιορτάζεται η μνήμη του Ευαγγελιστή Λουκά στις 18 Οκτωβρίου, ο οποίος εκτός του τρίτου Ευαγγελίου συνέγραψε επίσης και τις πράξεις των Αποστόλων. Και ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι και γνωστός και ως ιατρός αλλά και ως ζωγράφος, καθώς αυτόν αποδίδεται η ιστόρηση των παλαιότερων και αυθεντικών προσωπογραφιών της Θεοτόκου, της Παναγίας μας. Ξεκίνησε με την εορτή του Πολιούχου των Αθηνών στις 3 Οκτωβρίου, του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Και όπως αναφέραμε, ο Οκτώβριος συνδέεται επίσης με την νικηφόρα είσοδο στη Θεσσαλονίκη στις 26 Οκτωβρίου του 1912, με την εορτή της 28ης Οκτωβρίου, με τον εορτασμό του Μακεδονικού Αγώνα, με την απελευθέρωση ακόμη της Αθήνας. Όμορφος ο Οκτώβριος, όπως και κάθε μήνας του χρόνου. Εσείς αγαπητοί ακροατές ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Η ώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά. Να χαιρετήσουμε την κυρία Κυριακή που μας ακούει από τον Εύωσμο. Και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Σε εσάς που βρίσκεστε στο σπίτι, στην εργασία σας, στην βιοτεχνία, στην βιομηχανία σας, στο ιατρείο σας, σε κάποιο νοσοκομείο ίσως. Σε εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, σε εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας. Τραγούδι για τη συνέχεια, σε λίγο και πάλι κοντά σας.

Εδώ είμαστε αγαπητοί ακροατές, στην αγαπημένη μας συχνότητα, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Για τη συνέχεια, ας μιλήσουμε ελληνικά με την Ελένη Κοξίδου.

Γεια σας φίλες και φίλοι του Λιδία FM, του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου με το πλουσιότερο πρόγραμμα που φτάνει στα πέρατα του κόσμου χάρη του διαδικτύου. Είμαστε λοιπόν και σήμερα κοντά σας για τη μικρή μας συνάντηση για να γνωρίσουμε λέξεις και φράσεις της γλώσσας μας που όχι μόνο είναι η πλουσιότερη του κόσμου αλλά είναι και η γλώσσα που έδωσε δάνεια σε πολλές άλλες. Για του λόγου του αληθές, πρόσφατα διάβασα πως η αγγλική φράση kiss me, που σημαίνει φίλησέ με, προήλθε από την αρχαία ελληνική εκ του kisson me, που σημαίνει εξίσου φίλησέ με, που το συναντάμε στην Οδύσσεια, καθώς την είπε ο Οδυσσέας στην Πινελόπη του. Αλλά ας έρθουμε στα δικά μας, ξεκινώντας με τη λέξη αλτρουιστής. Ο αλτρουιστής είναι επίθετο και γράφεται με λάμδα και γιώτα. Σημαίνει δε ο φιλάνθρωπος, αυτός που θέλει την ευτυχία των άλλων ανθρώπων. Θα σας πω εδώ πως το ουσιαστικό του, ο αλτρουισμός δηλαδή, επινοήθηκε από τον Γάλλο φιλόσοφο Κοντ και ετυμολογικά προέρχεται από την λατινική αντωνυμία alter, που σημαίνει άλλος. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Την περίοδο της κατοχής, πολλοί αλτρουιστές, Έλληνες γιατροί, φρόντιζαν αμυσθεί τους αρρώστους, δηλαδή πολλοί φιλάνθρωποι γιατροί. Συνεχίζουμε με τη λέξη οδυρμός. Είναι ουσιαστικό αρσενικού γένους και γράφεται με όμικρον και ύψιλον. Προέρχεται, όπως οι περισσότερες λέξεις μας, από το αρχαίο ελληνικό ρήμα οδύρωμε, που σημαίνει θρηνό. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Η λαϊκή Μούσα έγραψε για την άλωση της πόλης «θρήνος, κλαθμός και οδυρμός και στεναγμός και λύπη», περιγράφοντας τις στιγμές που η βασιλεύουσα έπεσε στα χέρια των Οθωμανών. Και ακόμη ένα, ο οδυρμός των συγγενών για το χαμό του αγαπημένου του θείου με συγκλώνησε. Και εδώ η λέξη οδυρμός σημαίνει θρήνος. Ολοκληρώνουμε τη συνάντησή μας με τη λέξη φωταψία. Η λέξη φωταψία είναι ουσιαστικό θηλυκού γένους και γράφεται με ωμέγα και γιώτα.

Ευχαριστούμε την Ελένη Κοξίδου και σήμερα. Για την ευκαιρία που μας έδωσε πραγματικά να μάθουμε να μιλάμε ελληνικά. Τι θα λέγατε για τη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, να σας αναφέρουμε κάποιες εκπομπές που μπορείτε να παρακολουθήσετε στη συνέχεια του προγράμματός μας. Στις 10.30 ακολουθεί το γεωγραφικό ανάγνωσμα με το μακαριστό γεροντά μας πατέρα Θεόφιλο και την Β' προς Θεσσαλονικής επιστολή. Στις 11 ακολουθεί εκπομπή «Λόγος λειτουργικός» με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, θέμα της εκπομπής «Ιερός Ναός και Θεία Λατρεία». Στις 12 ακολουθεί η πνευματική οδηπορία με θέμα «Η καθημερινή συμπεριφορά του Χριστού». Στη μία, ας τραγουδήσω και ας χαρώ με τη Μαρία Λαδά. Ενώ στη 1.30 ακολουθεί το ανάγνωσμα κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος. Στις 2, η ενημέρωση στη συχνότητα της Λυδίας με το δημοσιογράφο Θανάση Κλιματσίδα, μια εκπομπή την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη, στις 5.30 το απόγευμα. Ενώ στις 2.30 ακολουθεί η μουσική Μέλισσα. Μια εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, αρχιμανδρίτης πατήρ Νεόφυτος Παπαδημητρίου. Θα ακούσουμε τη συνέχεια της συνέντευξης με τον πατέρα Γιώργιο Λαδουκάκη. Στις 3 ακολουθεί η εκπομπή «Λογοτεχνική περίπατη». Ακούμε το μυθιστόρημα «Στέφανα από Λιγαριά» της Μυρσίνης Βιγκοπούλου. Ενώ στις 3.30 η «Πίνδος» του Χρήστου Ζαλοκώστα, με τη φωνή του μακαριστού γεροντά μας πατρός Θεοφίλου Ζησοπούλου. Λίγο μετά τις 4, ο παρακλητικός κανόνας στην Αγία Παρασκευή. Και στις 5, η παιδική εκπομπή του σταθμού μας.

πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού για σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, να πάρουμε όμως στα χέρια μας και τις σταγόνες σοφίας. Το σημερινό μήνυμα το παίρνουμε από το μακαριστό γεροντά μας, πατέρα Θεόφιλο. Μας λέει: όσοι πιστεύουν ότι θα κερδίσουν τη σωτηρία τους με τα καλά τους έργα, θα απογοητευτούν μόλις διαπιστώσουν την ανεπάρκειά τους και τη φαινομενική τους αγιότητα. Τη σωτηρία θα μας τη δώσει το έλεος του Θεού όταν το ζητάμε με ειλικρίνεια και μετάνοια. Και είναι αλήθεια πόσο εύκολα μπορούμε να ξεγελαστούμε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Να κοιτάξουμε όσα έχουμε κάνει, να τα μετρήσουμε και να πούμε: εγώ είμαι τάξη, εγώ κάνω το καλό, εγώ προσφέρω, εγώ βοηθώ τους άλλους, εγώ πηγαίνω στην εκκλησία. Και σιγά σιγά, χωρίς να το καταλάβουμε, να αρχίσουμε να στηριζόμαστε όχι στο Θεό, αλλά στη δική μας εικόνα για τον εαυτό μας. Ο γέροντάς μας, ο πατήρ Θεόφιλος, μας θυμίζει πως τα καλά μας έργα δεν είναι το εισιτήριο μέσα σε εισαγωγικά για τη σωτηρία,

Είναι καρπός της πίστεως και της σχέσεώς μας με το Θεό. Γιατί μπορεί να κάνουμε πολλά καλά και μέσα μας να υπάρχει υπερηφάνεια, κατάκριση, θυμός, φιλαυτία. Απέτησε να μας αναγνωρίσουν και άλλα πολλά και κρυφά, τα οποία μόνο εμείς γνωρίζουμε. Εμείς και ο Θεός φυσικά. Και έρχεται ο Κύριος μας να μας πει: «Δεν χρειάζεται να μου αποδείξεις ότι είσαι άξιος. Το μόνο που χρειάζεται είναι να πούμε: Θεέ μου, είμαι ανεπαρκής. Έχω κάνει καλά, αλλά έχω κάνει και λάθη. Έχω βοηθήσει ανθρώπους, αλλά έχω πληγώσει ακόμα περισσότερους. Έχω πέσει. Βοήθησέ με να σηκωθώ». Αγαπητοί μας ακροατές, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια για το υπόλοιπο της ημέρας μας. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Ο Θεός μαζί μας.

0: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-023-313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

Ιερά πανηγυρίς και ανακομιδή ιερών λειψάνων της Αγίας Ενδόξου Νεομάρτυρος Χρυσής της Εν Χρυσή της Αλμοπίας. Εορταστικό πρόγραμμα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, πρώτη υποδοχή των ευρεθέντων ιερών λειψάνων της Αγίας Χρυσής και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον Φερόνιμό της Ιερό Ναό, στη Χρυσή Αλμοπίας. Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατικός λειτουργό. Μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου ο Ιερός Ναός της Αγίας θα παραμένει ανοιχτός και τα Ιερά Λείψανα της Αγίας θα τίθενται σε προσκύνηση προς αγιασμό των πιστών. Κάθε μέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Οι ακολουθίες της Πανηγύρεως θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Ξέρετε, αγαπητοί μας τηλεθεατές, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην τηλεοπτική μας εκπομπή, την Πνευματική Οδηπορία, την οποία πραγματοποιούμε πάντοτε μαζί με το Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Ελμοπίας, κύριον Ιωήλ. Τα θέματα που επιλέγουμε στην εκπομπή μας πάντοτε τα αντλούμε από την διδασκαλία της Εκκλησίας μας αναφορικά με την πίστη και την πνευματική ζωή μας ως χριστιανοί. Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Του Κύριου, και ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε και πάλι στο φιλόξενο σταθμό αυτό 4Ε που χρόνια τώρα μιλάμε έτσι διάφορα πνευματικά θέματα.
0: Σεβασμιότατε, το θέμα που σκεφτήκαμε σήμερα να αναπτύξουμε είναι αγιογραφικό. Προέρχεται από την Καινή Διαθήκη, από τα Ευαγγέλια. Και συγκεκριμένο το θέμα είναι η καθημερινή συμπεριφορά του Χριστού. Πώς συμπεριφερόταν έτσι στην καθημερινή ζωή ο Χριστός. Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, όπως όταν διαβάζουμε, όταν μελετάμε τα Ευαγγέλια, έτσι πώς βλέπουν τον Χριστό να συμπεριφέρεται καθημερινά. Και να σας κάνω έτσι μια πρώτη ερώτηση σε αυτό το θέμα. Πώς ο Κύριος γνωρίζουμε ότι είναι και Θεός και άνθρωπος. Πώς αποκάλυπτε αυτή τη διπλή του ιδιότητα έτσι στους ανθρώπους?
1: Μάλιστα. Καταρχήν το γενικό θέμα που το γενικό θέμα της ομιλίας είναι η καθημερινή συμπεριφορά του Κυρίου. Αν τώρα βάζαμε ένα υπότιτλο, πώς θα το λέγαμε? Η πολυπίκυλη ποιματική συμπεριφορά του Χριστού απέναντι στους ανθρώπους. Η πολυπίκυλη. Η συμπεριφορά του Χριστού δεν ήταν μονοκόμματη, αλλά είχε διάφορες έτσι εκφάνσεις. Όχι αμαρτωλές, αλλά η συμπεριφορά του απέναντι στους ανθρώπους δεν ήταν μονολυθική. Δεν ήταν έτσι του γκάπα γκούπα με παροπίδες. Έτσι νομίζουν πολλοί άνθρωποι ότι ο Χριστός είχε μια συμπεριφορά με παροπίδες, αλλά αυτό δεν είναι σωστό, έτσι. Να κάνω μια μικρή εισαγωγή και μετά να μπούμε στο θέμα όπως το θέσατε. Δηλαδή, εφόσον ήταν Θεός και άνθρωπος, πώς συμπεριφερόταν? Καταρχήν το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως ζωγραφίζεται μέσα στις σελίδες των Ευαγγελίων και όπως αποκρυπτογραφείται και ερμηνεύεται στα έργα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία να μας παρουσιάσει. Πάρα πολλά. Άμα δει κανείς τη συμπεριφορά του Χριστού, έχει να ωφεληθεί πάρα πολλά, και αν είναι κληρικός να τον μιμηθεί και αν είναι λαϊκός να βάλει τη συμπεριφορά του να συμφωνήσει με τη συμπεριφορά ποιου? Του Χριστού. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς γράφει πως η ενσάρκωση του Χριστού και κατεξοχήν κατ' επέκταση η πολιτεία του, δηλαδή η ζωή του, είναι αναγκαιότατη και πάρα πολύ ωφέλιμη προς μίμηση. Όλη η ενσάρκωση του Κυρίου πως έγινε και μετά η πολιτεία του πως έζησε πάνω στη γη, και αναγκαιότατη είναι και ωφελημότατη για να την μιμηθούμε. Για να πω και το χωρίο του Αγίου που είναι πολύ ωραίο: διό και φανερωθήνε την οικονομία ταύτην αναγκαιότατον τε ή νομού και λυσιτελέστατο και προτεθήνε την αυτού πολιτεία εις μίμησιν. Λυσιτελέστατο, πάρα πολύ ωφέλιμο και αναγκαιότατο. Και να τη βάλουμε, λέει, την πολιτεία του, δηλαδή να βάλουμε το την αυτή την την ζωή του προς μίμηση, να μιμηθούμε ποιον?
0: Το Χριστό. Άλλωστε, αυτό είναι και ο σκοπός της ζωής μας. Αφουγλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού. Αφού Χριστός είναι ο Θεός.
1: Αυτός μας είναι και ο σκοπός της ζωής μας. Έτσι, ναι. Λοιπόν, επειδή ο Θεός φανερώθηκε, μπορεί να γίνει το πρόσωπο, να γίνει πρόσωπο για να το μιμηθούμε. Είναι περιγραπτός. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος και είναι περιγραπτός. Και οι κινήσεις του, η ζωή του, η όλη του πολιτεία μπορεί να καταγραφεί και να μπορούμε να τον μιμηθούμε, έτσι. Η πτώση μας στην αμαρτία, όπως είναι γνωστό, μας έφερε πάρα πολλά δεινά, πάρα πολλά. Χρειάστηκε να κατέβει ο ίδιος, χωρίς βέβαια να χωριστεί από τη θεότητά του, έτσι. Η ενσάρκωση του Χριστού φανερώνει τις δύο φύσεις του, ότι ήταν και Θεός και άνθρωπος, έτσι. Και να συμπολιτευτεί μαζί μας και να βάλει αυτόν ως υπόδειγμα της προσζωήν. Ο Άγιος Γρηγόριος που όλα μας τοποθέτει τον εαυτό του υπόδειγμα για να ζήσουμε. Πώς το λέει ο Απόστολος Πέτρος, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, έτσι, λέει στους ανθρώπους, ο υπογραμμός της ζωής μας είναι ποιος, ο Χριστός. Ή να επακολουθήσετε τις ίχνες, είναι αυτού γράφει προς τους αποδέκτας της επιστολής, της καθολικής του επιστολής. Κανένας άλλος δεν πρόκειται να μας σώσει παρά εκείνος ο οποίος αγάπησε τους αμαρτωλούς τόσο ώστε θυσίασε και τον εαυτό του. Ναι. Αυτός που θυσίασε τον εαυτό του για μας. Και είναι μια ένδειξη ότι η θυσία του εαυτού του είναι ότι μας αγάπησε πιο πολύ από όλους τους άλλους. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το αισθανόταν αυτό πάρα πολύ. Πάρα πολύ το αισθανόταν, γι' αυτό και αισθάνεται την ανάγκη να το πρωτοφωνήσει, να φωνάξει, να το πει. Λέει, ουδέγαρα άλλος εστί ο μέλλον σώζειν ημάς, αλλά εκείνος ο ούτω φιλίστας αμαρτωλούς όντας ως και αυτόν εκδούνα. Ο μέλλον σώζει, κανείς άλλος δεν μας αγάπησε τόσο πολύ όσο εκείνος που επρόκειται να μας σώσει και μας αγάπησε τόσο πολύ ενώ είμαστε αμαρτωλοί, ήξερε ότι είμαστε αμαρτωλοί, και έδωσε τον εαυτό του για τη σωτηρία των άλλων ώστε και αυτόν εκδούνε. Ο Παύλος κάπου το λέει, αμαρτωλών όντων Χριστός περιμόνα πέθανε, έτσι. Αυτό απηχεί, αυτή του Παύλου απηχεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λοιπόν, και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας δείχνουν τη στενή σχέση που έχει ο χριστιανός με τον Χριστό. Να ο Νικόλαος ο Καβάσιλας, πώς το λέει, ο Χριστός είναι εκείνος που μας δίνει τη δύναμη να βαδίσουμε. Εμείς βαδίζουμε, αυτός είναι η οδός και το κατάλημα. Αυτός είναι η οδός, το κατάλημα, το τέρμα της οδού. Το τέρμα της οδού. Εμείς βαδίζουμε, η οδός και το τέρμα και το κατάλημα είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε τα μέλη και εκείνος είναι η
0: κεφαλή.
1: Εμείς αγωνιζόμαστε και εκείνος συναγωνίζεται μαζί μας. Είδατε ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέει ότι ο Χριστός είναι ο συναγωνιστής της ζωής ημών. Άρα αυτό που λένε αυτά τα πολιτικά κόμματα σαν καινούριο συναγωνιστής, δεν είναι καινούριο. Ήδη το είχαν πει οι πατέρες πολύ πιο μπροστά από αυτούς, έτσι. Εμείς νικάμε και αυτός μας στεφανώνει. Και να πω και ένα μικρό ποίημα του Αγίου, ένα μικρό ποίημα του Αγίου Σημεών του νέου
0: θεολόγου.
1: Λέει, υπερφρόνιμος υπάρχεις, όδεση και μαργαρίτης γίνομαι και εξονούμαι. Αν λέει είσαι άνθρωπος που αγωνίζεσαι, λέει, βάζει τα λόγια αυτά, τα βάζει αυτά τα λόγια του Αγίου Σημεών, τα βάζει ο ποιητής ο Άγιος στο στόμα του Χριστού. Λέει, αν είσαι φρόνιμος, για σένα γίνομαι μαργαρίτης και πολλούμε. Πολλούμε σε σένα, Όδεση και εσύ το σπέλος και συνάπιος ο σκόπος. Ο σκόκος. Όδε γίνομαι εσύ ζύμη και ζυμώ το φυραμά σου. Ακόμη λέει είμαι και σύτος. Και ο κόκος του συνάπιος που λέει η παραβολή που έπεσε κάτω και εφύτρωσε και έγινε δέντρο και ήρθα τα πετεινά του ουρανού τα χαρίσματα, έτσι του Αγίου αυτού. Και ζύμη γίνομαι λέει και ζυμώ το φύραμά σου. Ο Κύριος ανέλαβε το ανθρώπινο φύραμα και το εζύμωσε, το ανακαίνισε, έτσι. Όδεση ως είδωρ πέλος γίνομαι και πυρ γλυκάζωνο. Όδε και η μάτι όση και τροφή και πόση πάστα εάν βούλη γίνομαι, λέει ο Άγιος Σημεών. Εγώ είμαι λέει και είδωρ που σε ξεδισψάει και γλυκάζων πυρ που δεν σε καίει και ημάτιον και τροφή και πόσης και όσα βούλη και όσα σκέπτεσαι εσύ για τον εαυτό σου εγώ γίνομαι. Ένα από τα ωραία ποίηματά του ύμνος Θείος Ερώτων, ο δεύτερος ύμνος των Θείων Ερώτων. Για τώρα να το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο. Λέει, από το κείμενο αυτό του Αγίου Σημεώνου φαίνεται καθαρά πως ανάλογα με τις πνευματικές ανάγκες του ανθρώπου, ο Χριστός γίνεται άλλοτε Μαργαρίτης, άλλοτε Σίτος, άλλοτε Κόκκο Συνάπιος, άλλοτε Ζήμη, άλλοτε Ίδωρ, άλλοτε Πύρη Γλυκάζωρα, άλλοτε Τροφή και πώς. Εάν βούλη γίνομαι, έτσι. Ό,τι θέλεις δεν γίνομαι. Αρκεί εσύ να με αγαπήσεις και να με πλησιάσεις. Πράγματι η μεγάλη αυτή αλήθεια φαίνεται μέσα στις σελίδες των Ευαγγελίων. Ενώ η διδασκαλία του Χριστού είναι ίδια για όλους, ενώ η διδασκαλία είναι ίδια για όλους, αλλά η συμπεριφορά του Χριστού σε κάθε άνθρωπο έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Η συμπεριφορά του στους ανθρώπους, άμα ψάξει κανείς, θα δει έχει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ενώ η διδασκαλία του είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους, όλων των εποχών.
0: Ναι.
1: Έπαιρνε υπόψη του τις ιδιωτερότητες κάθε ενός από τους ανθρώπους που του ζητούσε κάτι, ή όταν τον προσκαλούσε να πάει κάπου, ή απαντούσε λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο, τον τόπο και την ιδιότητα του ανθρώπου. Είχε εξειδικευμένη συμπεριφορά ο Κύριος απέναντι στους ανθρώπους. Ανάλογα με τις ανάγκες τους απαντούσε, μιλούσε, ενεργούσε. Δεν μας είχε βάλει στο σακί όλους με το ίδιο αυτό. Πράγμα που ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα. Όλοι είμαστε άνθρωποι, αλλά ο κάθε άνθρωπος είναι και μια ανεπανάληπτη
0: προσωπικότητα.
1: Ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Γι' αυτό και η διδασκαλία του Κυρίου μας είναι μεν κοινή σε όλους τους ανθρώπους, αλλά η συμπεριφορά του έχει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ανάλογα με εκείνο που συνομιλούσε. Έτσι. Ο Χριστός δεν έφερε το μονολυθικά στους ανθρώπους, ήξερε να χρησιμοποιεί τον κατάλληλο λόγο, το κατάλληλο φάρμακο, την ανάλογη συμπεριφορά. Ας δούμε όμως ορισμένα περιστατικά μέσα από τα κείμενα που φανερώνουν την αλήθεια αυτή. Ένα κεφάλαιο πάρα πολύ μεγάλο είναι ο Ιησούς Χριστός και η φανέρωσή του στους ανθρώπους. Πώς φανερώθηκε στους ανθρώπους. Αυτό που μου είπατε προηγουμένως, ότι ήταν και Θεός και άνθρωπος. Πώς φανερώθηκε ο Χριστός στους ανθρώπους. Ο Χριστός άλλοτε μιλούσε για το πρόσωπό του ταπεινά και άλλοτε υψηλά. Δεν μιλούσε το ίδιο. Ανάλογα με τις προκλήσεις που εδέχεται και με το περιβάλλον που είχε εκείνη τη στιγμή και με το ακροατήριό του, άλλοτε μιλούσε για το πρόσωπό του πολύ ταπεινά και άλλοτε πάρα πολύ υψηλά. Εάν συνεχώς απεκάλυπτε τη θεότητά του, αν δηλαδή σε κάθε τόσο και λιγάκι έλεγε είμαι ο Θεός, είμαι ο Θεός, είμαι ο δημιουργός του κόσμου, ο λόγος του θα ήταν δυσπαράδεκτος και οι ακροατές του θα εσκανδαλίζονται μαζί του. Εσκανδαλίζονται. Δεν είχαν συνηθίσει να βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος θα του λέει ότι είμαι Θεός, θα του θύμιζε κάτι ειδωλολατρικό. Όπου θα το συναντούσαν στους εθνικούς αυτοκράτερες που μόνοι τους ανεκήρυσαν τον εαυτό τους Θεό κλπ. Δεν το έκανε αυτό ο Κύριος για να είναι ο λόγος του παραδεκτός, δηλαδή να τον ακούσουν οι άνθρωποι και να ωφεληθούν. Ναι. Πρώτα δίδαξε το λαό, μετά συμπλήρωσε τον νόμο, μετά έκανε μεγάλα θαύματα και τελευταία απεκάλυψε τελείως τον εαυτό του. Τελευταία, έτσι. Πολλοί από τους ανθρώπους βλέποντας τις ενέργειές του κάτι καταλάβαιναν ή έλεγαν, ας πούμε, εγκομιαστικά λόγια για αυτόν. Αλλά ο ίδιος είχε μια σειρά στο πρόγραμμά του. Μιλούσε, έκανε κήρυγμα, διδασκαλία, έκανε θαύματα και μετά απεκάλυψε και μας απεκάλυψε και τον εαυτό του.
0: Ναι, γιατί τη θεότητά του, σεβασμιότητα, βλέπουμε ακόμη και οι Απόστολοι δεν κατάλαβαν για τη θεότητά του αμέσως και αυτοί είχαν την παιδαγωγία τους. Σιγά σιγά και αυτοί
1: σιγά. Αυτό το θίξατε είναι πολύ καλό, ότι και οι Απόστολοι, ας πούμε, εάν από την αρχή που πήγαινε κοντά στον Χριστό τους έλεγε ότι θα σταυρωθεί, θα πάθει, θα κάνει και θα πάθουν και αυτοί οι ίδιοι τα ίδια, δεν θα πήγαιναν. Παιδαγωγικά τους μιλούσε με ένα μέτρο, έτσι, με μια σειρά. Πρώτα τους απεκάλυπτε την διδασκαλία του, τη συμπλήρωση του νόμου, μετά έκανε θαύματα τεράστια μπροστά τους και στερέωνε τη διδασκαλία και μετά άρχισε να τους μιλάει ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς. Τελευταία. Είχε μια παιδαγωγική σειρά η συμπεριφορά του, έτσι, ναι. Μετά ο Χριστός διαλεγόταν με ανθρώπους οι οποίοι φώναζαν εναντίον του και οι οποίοι είχαν ανάψει εναντίον του από το φθόνο. Θα του έκαναν μεγάλο κακό εάν πάντοτε δεν παρέπλεε τα ταπεινά της υψηλής, λέει ένας εκ των πατέρων. Αυτοί που άρα πολλοί ήταν εναντίον του.
0: Οι γραμματείς και φαρισαίοι.
1: Οι άρχοντες του λόγου δεν θέλανε, ας πούμε, ο Χριστός να παρουσιάζεται σαν άνθρωπος με μεγάλο και σαν προφήτης. Αν δεν παρέπλεε τα ταπεινά με τα υψηλά, αν δηλαδή δεν ανακάτευε ταπεινές διδασκαλίες με υψηλά νοήματα, θα τον είχαν έτσι λινσάρει από την αρχή. Αφού θα πω μερικά εδώ παρακάτω για να δείτε πόσο, ας πούμε, ήταν προσεκτικός στις διάφορες ενέργειες. Πολύ προσεκτικός ήταν. Αφού όταν μιλούσε ταπεινά λύσαγαν εναντίον του, πόσο μάλλον όταν θα τους μιλούσε μόνο υψηλά, έτσι. Άλλοτε θα μιλήσει με υψηλά νοήματα λόγους και άλλοτε εξαιτίας της μανίας των Φαρισαίων ταπεινά. Να, ένα παράδειγμα. Να πω ένα παράδειγμα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι είχε αρχιτεκτονική ο λόγος, έτσι. Ο σκοπός του ήταν να ωφελήσει το ακροατήριο και όχι τόσο να το διεγείρει εναντίον του. Έλεγε: «Ως περγάρ ο πατήρ έχει ζωήν εν εαυτό, ούτως και το Υιό δε έδωκε ζωήν έχειν εν εαυτό, και εξουσίαν έδωκε αυτό και κρίσιν πει ότι Υιός ανθρώπου εστί». Εδώ φαίνεται, ας πούμε, φαίνεται. Ενώ ο Κύριος είχε την ίδια εξουσία με τον πατέρα, την ίδια εξουσία δεν ήτανε.
0: Ναι.
1: Ο ορακός εμέ, όπως είπε,
0: όρακε
1: και τον πατέρα. Ενώ είχε την ίδια εξουσία, φθέγγεται ταπεινά. Δηλαδή, μιλάει έτσι ταπεινά για το πρόσωπό του, για την ασθένεια των ακροατών.
0: Ναι.
1: Πόσο σπουδαία είναι αυτά που λένε οι πατέρες, για την ασθένεια των ακροατών. Για να πω αυτό που λένε μερικοί οι πατέρες, ένας εκ των πατέρων. «Διόδι και ταπεινότερα φθέγγεται πολλά και ζρήματα, ή να το δοκίν είναι αντίθεος ανέλη». Λέει, αν έλεγε συνέχεια σπουδαία νοήματα και έλεγε ότι είναι Θεός, θα τον κατηγορούσανε ότι αυτόν πει
0: Θεόν και ότι έρχεται σε αντίθεση με το Θεό που γνώριζε μέχρι τότε. Παρουσιάζεται αυτό του ως έναν δεύτερο Θεό.
1: Αλλά μιλούσε όμως ταπεινά για να δώσει να καταλάβει ότι είναι του Θεού, δεν είναι αντίθεος.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές λοιπόν έκανε αυτό το πράγμα. Το κλίμα ήταν δεσμενές απέναντί του. Μετά από ένα μεγάλο, και να φέρω και μερικά παραδείγματα. Μετά από ένα μεγάλο θαύμα μια αυστηρή διδασκαλία, απεσύρετο στην έρημο.
0: Ναι.
1: Απεσύρετο στην έρημο. Δεν καθόταν εκεί να εισπράξει τα συγχαρητήρια των ανθρώπων. Να. Ή απεσύρετο στην έρημο ή σε άγνωστο τόπο για να μην εξαφθεί περισσότερο ο φθόνος των ακροατών του, να μην εξαφθούν τα πνεύματα των εχθρών του. Είναι γνωστό το θαύμα του παραλυτικού, που χάλασαν τη στέγη και τον κατέβασαν μπροστά του, έτσι, το θυμάστε, και δεν το λέει,
0: ναι.
1: Το λένε οι Ευαγγελιστές. Τοποθέτησαν τον Χριστό στα πόδια του Χριστού. Τοποθέτησαν το παράλυτο στα πόδια του Χριστού. Το λέει ο Μάρκος στο δεύτερο κεφάλαιο. Αλλά και ο Ευαγγελιστής και οι άλλοι Ευαγγελιστές το αναφέρουν, έτσι, ναι. Αλλά λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, λέει ότι όταν έκανε το θαύμα αυτό το μεγάλο του παραλυτικού που χάλασαν τη στέγη, ο κόσμος τι έλεγε. Έλεγε: «Ουδέποτε, ούτως ουδέποτε είδαμεν». Να πω ολόκληρο το χωρίο. Λέει: το γεγονός ήταν τεράστιο, ώστε εξίσταστε πάντας και δοξάζειν το Θεό λέγοντες ότι ούτως ουδέποτε ούδαμεν. Λέει: το θαύμα ήταν τόσο φοβερό, ας πούμε, σκέψου που τον κατέβασαν από τη στέγη και του είπε αφαίοντες οι αμαρτίες και λοιπά, ώστε εξίσταστε πάντες. Είχαν χάσει ποιο, το μυαλό τους. Και λέγανε ούτως ουδέποτε είδαμε. Τέτοιο θαύμα δεν είδαμε ποτέ. Προφανώς αυτοί είχαν διαβάσει και την Αγία Γραφή και είχαν δει θαύματα και των προφητών και τον, αλλά τέτοια θαύματα, αυτά που έκανε ο Χριστός, ουδέποτε είδαμε, ουδέποτε. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος σημειώνει πως μετά το θαύμα εξήλθε πάλι παρά την θάλασσα. Σηκώθηκε και έφυγε, πήγε στη θάλασσα. Ας δούμε τι λέγουν οι πατέρες πάνω σε αυτόν. Πάνω σε αυτό το σημείο, ένας λέει χαρακτηριστικά, σηκώθηκε και έφυγε παραμυθούμενος αυτόν τον φθόνο, δηλαδή για να δώσει τόπο στην οργή, έτσι, να μην τους ανάψει περισσότερο τη ζήλια. Άλλο πράγμα είναι να ζηλεύεις και άλλο να έχεις αυτόν που ζηλεύεις συνεχώς μπροστά σου. Κοιτάξτε, ζήλια όλοι έχουμε, όλοι έχουμε. Αλλά εμείς πρέπει να μάθουμε να την πολεμάμε. Δηλαδή, άλλο πράγμα είναι να ζηλεύεις για κάποιον και να μην είναι μπροστά σου, να είναι κάπου αλλού, και άλλο πράγμα είναι να ζηλεύεις και να τον έχεις καθημερινά μπροστά σου. Η ζήλια ανάβει περισσότερο, έτσι δεν είναι, Δεν ανάβει περισσότερο η ζήλια, περισσότερο ανάβει η ζήλια, ναι. Για να δούμε τώρα τι λέγουν οι πατέρες πάνω σε αυτό. Λέγουν ότι ο Χριστός δυσκολευόταν να παρουσιάσει τον εαυτό του στους Φαρισαίους, να πει ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι θεάνθρωπος. Δυσκολευόταν, γι' αυτό άφηνε να μιλάνε πια τα έργα του. Ό,τι δεν μπορούσε να πει ο Χριστός τα έλεγαν πια τα έργα του, έτσι είναι. Έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα για να καταλάβουν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς είναι πλέον του ανθρώπου, είναι κάτι περισσότερο από ότι ένας άνθρωπος. Εσκανδαλίζονται υπό του φθόνου και πονηρίας, θα πει ο Ζυγαβηνός. Εσκανδαλίζονται, έτσι, και γιατί ήταν πονηροί, αλλά κατεξοχήν γιατί δεν ανεχόντουσαν ο Χριστός να απολαμβάνει τέτοια τιμή και υπολήψεως από τους άλλους ανθρώπους, ενώ αυτό ήθελαν να το έχουν μόνο για τον εαυτό τους. Έτσι, ναι, μόνο για τον εαυτό τους. Όταν έκανε το θαύμα δεν κάθισε να θριαμβολογήσει ή να απολαύσει τα εγκόμια των ανθρώπων, αλλά έφυγε μακριά. Η φυγή του καταπράινε τους Φαρισαίους, ενώ το θαύμα από μόνο του μιλούσε για τη δύναμή του. Να πως το σχολιάζει ο Χρυσόστομος. Κάνει ωραίο σχόλιο ο Χρυσόστομος. Λέει, ποιήσας για το θαύμα ουκ επέμενε ή να μην τον ζήλων εξάψει. Πλέον ορώμενος, αλλά χαρίζεται αυτής αναχωρών και το πάθος παραμυθούμενος. Λέω, όταν έκανε το θαύμα δεν κάθισε εκεί να δει τις αντιδράσεις για να μην τους ανάψει την ζήλια. Πλέον ορώμενος, αφού θα τον έβλεπα συνέχεια μπροστά τους. Αλλά χαρίζεται αυτής, τους κάνει χάρη και φεύγει για να παραμυθίσει πιο το πάθος του πάθους. Αυτό είναι και για μας ένα αυτό, και για μας είναι μια διδασκαλία αυτή, Πάτερ Παντελεήμων. Είδες, ο Κύριος έκανε πολλά θαύματα που έκανε, παρήγγειλε στους ανθρώπους μηδενή υπήν ποιο, το γεγονός. Άλλο τώρα αυτοί βγαίναν απ' έξω και το έλεγαν σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν έκανε προσπάθειες να με τεχνητά μέσα και με μεθόδους να προβάλλει τον εαυτό του. Το θαύμα από μόνο του φώναζε, από μόνο του. Αλλά αυτοί είχαν τέτοιο φθόνο εναντίον του που και το μεγαλύτερο θαύμα να βλέπανε πάλι γέμιζαν με λογισμούς εναντίον του Χριστού. Εμείς καμιά φορά μα κάνουμε καμιά καλή πράξη, περιμένουμε οι άνθρωποι να μας επενέσουν, έτσι δεν είναι, να μας εγκομιάσουν, να μας πούν 1000 καλά λόγια. Δεν ανεχόμεθα να μας πούνε έτσι κάτι κακό, γιατί θεωρούμε ότι αυτό που κάναμε είναι πολύ σπουδαίο. Βλέπετε, ο Κύριος μεγάλα θαύματα έκανε, σπουδαία θαύματα έκανε και έφευγε για να μην τους ανάψει περισσότερο τη ζήλια. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι όταν έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, τόσο πολύ είχαν ανάψει από τη ζήλια, ώστε ήθελαν να σκοτώσουν και τον Χριστό
0: και τον Λάζαρο.
1: Κάτι φοβερό, το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είχαν αποφασίσει να σκοτώσουν και τον Χριστό και τον Λάζαρο. Η ζήλια δεν αφήνει τον άνθρωπο να δει το καλό που έχει κάνει ο άλλος. Δεν τον αφήνει. Και το μεγαλύτερο καλό να κάνει ο άλλος, άμα ο άλλος το κρίνει με ζήλια, θα βρει πάντοτε κουσούρια. Έτσι δεν είναι? Πάντοτε κουσούρια. Είναι η ζήλια, είναι ένα πάθος που δηλητηριάζει την ψυχή του ανθρώπου. Και δηλητηριάζει, δεν την αφήνει να αναπνεύσει. Δεν την αφήνει. Επίσης, μετά από το θαύμα του δαιμονιζομένου παιδιού, θυμάστε εκεί που ανέβηκε πάνω στο όρος και μεταμορφώθηκε ενώπιον των μαθητών. Και κατεβαίνοντας από το όρος εκεί στις ρίζες του βουνού, είδε ένα θέαμα, είδε πολύ κόσμο, τους μαθητάς του και έναν πατέρα που είχε ένα δαιμονισμένο παιδί. Θυμάστε το αυτό?
0: Βέβαια.
1: Και εκεί θα πω και σε άλλη ευκαιρία, θα πω και για το πώς έγινε το θαύμα αυτό, αλλά λέει να πω ότι ο χωρίο από τον Μάρκο λέει: κακήθεν εξελθόντες, όταν κατέβηκαν απάνω, ναι, παρεπορεύοντο δια της Γαλιλαίας και ούκ ήθελε να τη γνώ. Λέει, όταν έκανε το θαύμα ο Χριστός, πήγε στη Γαλιλαία και πήγε στη θάλασσα, παρεπερεύεται δηλαδή στην ακροθαλασσιά, και δεν ήθελε κανένας τι να τον κάνει, να τον γνωρίσει, να τον πλησιάσει. Πήγε στη Γαλιλαία και δεν ήθελε να δει κανένα. Πήγε στη Γαλιλαία, γράφει ο καθηγητής ο Ιωάννης ο Καραβιδόπουλος, που ερμηνεύει, είναι της ερμηνευτικής, δεν είναι αυτός της Καινής Διαθήκης, ναι. Προσπαθώντας να αποφύγει τη δημοσιεύωτητα, αποβλέποντας κυρίως την προετοιμασία των μαθητών του για το επικείμενο πάθος. Όταν έκανε το θαύμα αυτού του δαιμονιζομένου παιδιού, λέει, έφυγε γιατί δεν ήθελε τη δημοσιότητα, λέει ο Καραβιδόπουλος, αλλά και ήθελε να προετοιμάσει τους μαθητάς του για το πάθος. Έπειτα από λίγο θα ερχόταν το πάθος του, το δικό του, έτσι. Επίσης, όταν επισκέφθηκε την πατρίδα του, τη Ναζαρέτ, και του σύλληξεν, δεν του σύλληξε εκεί, που λέει, που πήρε τον Ισαΐα και το διάβασε και λοιπά, και του έκανε έναν έλεγχο, επλήσισαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή, ακούσαντες τα αυτά, λέει ο Λουκάς. Όταν του σύλληξε στην συναγωγή, γέμισαν όλοι από θυμό ακούγοντας αυτά. Δεν τον είχαν έτσι σε υπόλοιψη τον Χριστό στο χωριό του, πως λέγανε, ο Υιός της Μαρίας, έτσι, ο Υιός του Τέκτονος. Αυτός δεν είναι ο Υιός του Τέκτονος, και αυτή δεν είναι αυτές δεν είναι οι αδελφές του κλπ. Λέει, ήρθε τώρα και αυτός ο Υιός της Μαρίας να μας κάνει ποιον, τον έξυπνο, έτσι, τον έξυπνο. Δεν τον είχαν σε υπόλοιψη. Και ήθελαν να τον γκρεμίσουν από την κορυφή του όρου. Σκέψη, τόσο πολύ εξεμάνησαν εναντίον του οι συμπατριώτες του, αυτός δε διελθόν διαμέσου αυτόν επορεύοντο. Θαυματουργικά έφυγε ανάμεσά τους και έφυγε. Πέρασε ανάμεσά τους και έφυγε. Σκέψη, οι συμπατριώτες του, που όταν τον έβλεπαν να κάνει θαύματα κλπ. Ή να μιλάει, δεν τον ανεχόντουσαν από τη ζήλια.
0: Ναι, την απιστία κιόλας, ναι.
1: Και λέει, και δεν έκανε δυνάμεις εκεί πολλάς για την απιστία αυτών. Ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας σε ρωτά, γιατί έφυγε από ανάμεσά τους, ούτω παθήν φεύγων? Όχι ότι δεν είχε τη δύναμη να υποφέρει το πάθος που θα του έκαναν, τις κακώσεις που θα του έκαναν στις πατριώτες του, δια τούτο γάρ ελήλυθε. Δια τούτο γάρ.
0: Ναι, για να πάθει.
1: Γι' αυτό άλλωστε ήρθε, ναι. Αλλά καιρόν αναμένων επιτίδιον εις τούτον. Άλλωστε ο Κύριος ήρθε εδώ πέρα για να πάθει. Δεν ήρθε έτσι για να καλοπεράσει. Και λέει εδώ ότι περίμενε τον επιτίδιο καιρό για να γίνει η σταύρωσή του και να υποστεί όλα τα πάθη για τη σωτηρία του κόσμου. Προχωρώντας τώρα πάνω άλλες περιπτώσεις, θα μπορούσαμε να πούμε, εάν εφωνεύεται ο Χριστός τον καιρό εκείνο, δεν θα έφερνε σε πέρας ποιο το έργο του, έτσι, θα ήταν, θα λέγαμε, το έργο του άκερο, έτσι. Έπρεπε να γίνει στον κατάλληλο τι, στον κατάλληλο καιρό, έτσι, στον κατάλληλο καιρό θα ήταν μισό.
0: Το μισό.
1: Το έργο του θα ήταν μισό, έτσι δεν είναι?
0: Σεβασμιότητα, μέχρι τότε ακόμη και οι μαθητές, όπως προείπαμε, δεν είχαν ακόμη κατανοήσει το της θεότητός του. Δηλαδή, χωρίς την πίστη στη θεότητα του Ιησού Χριστού, δεν υπάρχει σωτηρία. Ναι. Οπότε ναι, δεν ναι. μπορούσε να, ναι, να επιτρέψει.
1: Μάλιστα. Αλλά και η φυγή του, το ότι έφευγε αμέσως, δεν ήταν φυγή δειλίας, αλλά συνέσεως και σοφροσύνης. Οι πατέρες στηριζόμενοι στα περιστατικά αυτά λένε ότι δεν πρέπει να επιπηδούμε στους κινδύνους. Ο χριστιανός, άμα πάρει σαν πρότυπο τη ζωή του Κυρίου, είδατε πόσες φορές έφυγε ανάμεσα από τους ανθρώπους που ήθελαν να τον κακοποιήσουν. Όχι για λόγους δειλίας, αλλά για λόγους σοφροσύνης. Και λένε οι πατέρες ότι και ο χριστιανός πρέπει να είναι προσεκτικός στη ζωή του και πρέπει να αποφεύγει τους κινδύνους όταν μπορεί και να μην επιπηδά στους κινδύνους ακέραιος και επιπολέως. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνει το μάγκα, έτσι δεν είναι, να το πω με απλά λόγια. Ο χριστιανός πρέπει στην καθημερινή ζωή να είναι σόφρον και να μην κάνει το μάγκα, έτσι δεν είναι, να μην κάνει το μάγκα και το παλικαρά.
0: Και όπως λέει στη γραφή, ούκ εκπειράσεις Κύριε το Θεό σου, και αυτό που είπε και ο ίδιος ο Σατανά.
1: Ναι, ούκ εκπειράσεις Κύριε το Θεό σου, έτσι.
0: Εκπειράζει το Κύριο το Θεό σου όταν ο ίδιος ρίχνει στον εαυτό σου το πειρασμό.
1: Ναι, βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε πως ο Κύριος δεν έκρυβε παντελώς τον εαυτό του. Όταν τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στον Άννα, στον Καϊάφα, στον αρχιερέα, στον Άννα και στον Καϊάφα, αλλά στον αρχιερέα του ενιαυτού εκείνου, έχουμε το ακόλουθο περιστατικό. Το λέει ο Μάρκος στο 14 κεφάλαιο, λέει: «Πάλιν ο αρχιερεύς επιρώτα αυτόν και λέγει αυτό». Το ρωτούσε ο αρχιερεύς συνέχεια και του έλεγε: «Εσύ ο Χριστός, ο Υιός του αγαπητού ευλογητού». Ο δε Ιησούς είπε: «Εγώ είμαι». Βλέπουμε εδώ φανερώνει τον εαυτό του. Του λέγει ο αρχιερεύς τη νύχτα της συλλήψεώς του, του λέει: «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο αναμενόμενος, ο Υιός του ευλογητού». Οι Εβραίοι απέφευγαν να πούν το όνομα ποιού, του Θεού. «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ευλογητού». Και ο Χριστός ενώπιον πάντα είπε: «Εγώ είμαι. Εγώ είμαι». Γιατί σε αλλού έκρυβε τον εαυτό του και εδώ το είπε. Εδώ θα λέγαμε η περίπτωση ήταν πάρα πολύ επίσημη. Δηλαδή δεν το ρωτούσε ένας τυχαίος άνθρωπος, αλλά το ρωτούσε ο ίδιος ποιος, ο αρχιερεύς, ο εκπρόσωπος του νόμου. Εκεί έπρεπε να αποκαλύψει τον εαυτό του και να πει την ιδιότητά του. Εάν την έκρυβε την ιδιότητά του, θα έκανε πάρα πολύ κακό, έτσι. Πάρα πολύ κακά. Διότι εκείνη την ώρα τον ρώτησε ο αρχιερεύς του νόμου, ο επίσημος εκπρόσωπος της Ιουδαϊκής θρησκείας, και τον ρώτησε: «Εσύ είσαι...» Έδωσε
0: ομολογία για τον εαυτό του.
1: Έδωσε μια ομολογία, ναι, ομολογία για τον εαυτό του. Αυτή την καλή ομολογία. Ομολόγησε και είπε ότι εγώ είμαι. Εγώ είμαι, έτσι, εγώ είμαι. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο εκπρόσωπος. Η όποια ομολογία του Χριστού πρέπει να είναι επίσημη και πανηγυρική. Η δήλωση του Χριστού έχει μοναδική βαρύτητα. Ο Χριστός δεν ήταν δηλός, αλλά ήξερε να ζυγίζει τις περιστάσεις και ανάλογα να ενεργεί. Αυτό που είπαμε και στην αρχή. Δηλαδή, πολλοί κόσμος που έλεγαν, άραγε ποιος να είναι αυτός που είπε, τι προφήτης είναι. Και ο Χριστός δεν χρειαζόταν να πει ότι εγώ είμαι ο Χριστός ο Μεσσίας, αλλά εδώ χρειαζόταν, επιβαλόταν να το πει. Διότι αυτός που το ρωτούσε ήταν το πιο επίσημο πρόσωπο της θρησκευτικής ζωής των Εβραίων, ο αρχιερεύς του ενιαυτού εκείνου. Για να δούμε κάτι άλλο εδώ έχω σημειώσει. Το ίδιο και με τη διδασκαλία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Όταν τους έλεγε, που είναι στο έκτο κεφάλαιο του Ιωάννου, ο Κύριος τους έλεγε ότι αν δεν φάτε το σώμα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε αυτό το αίμα του, δεν πρόκειται να σωθείτε. Και πολλοί σκανδαλίστηκαν και λένε: «Τι θα φάμε και θα πιούμε σώμα και αίμα ανθρώπου?» Έτσι δεν είναι, φρικαλαίο τους φαινόταν όταν τους έλεγε ότι για να σωθείτε πρέπει να πάρετε το σώμα και το αίμα του Υιού του ανθρώπου. «Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό». Και πολλοί σκανδαλίστηκαν και έφυγαν από αυτόν. Και αρκετοί μαθητές και τι μετά αυτού περιεπάτουν, δεν ήταν μαζί του. Και οι άλλοι που μείναν οι 12 κλπ. Γυρίζει ο Χριστός και τους λέει: «Μη και εμείς θέλετε υπάγειν, μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Δηλαδή σε βασικές διδασκαλίες που είναι για τη σωτηρία του ανθρώπου δεν έκανε πίσω, ούτε μισόλογα έλεγε. Έλεγε φανερά εκείνο που έπρεπε να πει, να τονίσει, έτσι. Αδιαφορώντας αν σκανδαλίζονται μερικοί ή δεν σκανδαλίζονται. Ας κάνω και μια μικρή αυτή, είδατε. Φανερά έλεγε ότι πρέπει να κοινωνά, να παίρνουμε το σώμα και το αίμα του, έτσι. Και ότι δεν είναι ανάγκη, ας πούμε, να ντρεπόμαστε να το ομολογήσουμε αυτό. Το λέω γι' αυτό, γιατί μερικοί που πάνε και κοινωνάνε συχνά, οι άλλοι σκανδαλίζονται. Γιατί σκανδαλίζονται? Δεν πρέπει να σκανδαλίζονται. Αυτή είναι εντολή του Κυρίου, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Είδατε εδώ, ο Κύριος δεν τράπηκε να ομολογήσει ότι για να σωθείς πρέπει να πάρεις το σώμα και το αίμα του. Και ούτε υπέστειλε τη διδασκαλία του, επειδή αρκετοί φύγαν από κοντά του φρικιώντας ότι μπορούν να τρώνε ανθρώπινο σώμα και να πιούν αίμα κλπ. Όχι. Ήταν η ώρα που έπρεπε να ομολογήσει την αλήθεια, έτσι. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι ο Χριστός, όταν μιλούσε, στάθμιζε τις περιπτώσεις. Δεν ήταν έτσι στον αέρα η συμπεριφορά του, στάθμιζε τις περιπτώσεις. Για να προχωρήσουμε τώρα λίγο παρακάτω. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις, και άλλες περιπτώσεις. Ενώ ο ίδιος αδιαφορούσε για τις συκοφαντίες που εξήφαναν οι εχθροί του εναντίον του, εν τούτης υπερασπιζόταν με θερμότητα τους μαθητάς του. Δεν τους άφηνε να γίνουν βορρά των Φαρισαίων. Το ξανατονίζω αυτό. Ο ίδιος αδιαφορούσε γιατί λέγανε οι άλλοι για αυτόν. Τον βρίζανε Σαμαρίτη, φάγουν και είναι οπότε δαιμόνιο, ότι έχει και χιλιαδιό, δεν του λέγανε. Φίλος των τελωνών και των αμαρτών. Σημασία δεν τα δίνε. Αλλά τους μαθητάς του τους υπερασπιζόταν με πάθος. Δεν άφηνε να γίνονται, ας πούμε, βορρά των Φαρισαίων. Να, όταν κατέβηκε από το όρο σταυρό που είχε μεταμορφωθεί, γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι θα πω αυτό το σημείο, θα το αναλύσω περισσότερο. Εκεί κάτω στις πόρειες του όρου, στις ρίζες του βουνού, είδε κόσμο να συζητάει μεταξύ τους. Λέει, τι συζητάτε μεταξύ σας, λέει ο Χριστός. Και πετάχτηκε ο πατέρας και είπε, λέει, Κύριε, πήγα τον ιόν μου στους μαθητές σου να το θεραπεύσουν και εγώ και δυνήθησαν. Σαν να του έλεγαν του Χριστού, εγώ έχω το παιδί μου που είναι άρρωστο και το πήγα στους μαθητές σου με την ελπίδα ότι θα γίνει καλά, θα το κάνουν καλά, αλλά δεν μπορούν. Και άφηνα οι υπονοούμενα, όπως οι μαθητές σου δεν μπορούν, έτσι και εσύ δεν μπορείς να θεραπεύσεις το παιδί. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε, φέρετε το παιδί εδώ πέρα αμέσως. Και έκανε το θαύμα αυτό που λέει, πώς, από πότε είναι παιδιώθεν και λοιπόν, και το δαιμόνιο ήταν πανχάλεπο. Λέει, και κράξαν και πολλά σπαράξαν εξήλθε.
0: Νομίζω εδώ το σιωδέστερο είναι που τους είπε, όγενε άπιστος. Δηλαδή,
1: και διεστραμμένοι.
0: Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο υπερασπίστηκε τους μαθητές.
1: Τους μαθητάς του, ναι. Δηλαδή,
0: δεν οφείλεται αυτό το ότι δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν στη δική τους αδυναμία, αλλά στη πολύ σας απιστία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ακριβώς
1: και στην απιστία του πατέρα. Μάλιστα.
0: Και γι' αυτό ακριβώς και άφησε και το παιδί πρώτα να τυραννιστεί λίγο, για να μαλακώσει λίγο η σκληρότητα του πατέρα. Mm-hmm. Που ήταν έτσι ολιγόπιστος. Γι' αυτό και είπε: Βοήθησε μου την απιστία, βοήθησε μου. Καταλαβαίνω. Όταν ομολόγησε τελικά από τη δική του ολιγοπιστία, οφειλόταν έτσι, το ότι δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν οι Απόστολοι, τότε πραγματοποιήσε ο Κύριος το θαύμα.
1: Ναι. Με αυτό θέλω να πω ότι ο Χριστός, όταν ήταν ανάγκη να υπερασπίσει τους μαθητάς του, τους υπερασπιζότανε. Δεν τους άφηνε στην τύχη τους έτσι. Θυμάσαι μια φορά ότι δεν πλένουν τα χέρια τους οι μαθητές σου, δεν πλένουν, η κατηγορία ότι οι μαθητές σου δεν πλένουν τα χέρια τους όταν τρώνε. Ναι, και δεν τηρούν τις παραδόσεις των πρεσβυτέρων. Και εκεί τους υπερασπίστηκε. Και εκεί, βλέπετε, δεν είπε η περινηστείας που είπε ο Κύριος. Και τους έκανε τη διδασκαλία ότι ο Δαβίδ, όταν πείνασε, μπήκε και έφαγε τους άρτους της προθέσεως, σε ποια βιάθαρτο αρχιερέως κλπ. Αυτό δεν είναι το περιστατικό. Λοιπόν, έκανε υπερασπίση και τους μαθητάς του από τις κατηγορίες των Φαρισαίων. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Ότι είχε τους μαθητάς του, αλλά δεν τους θεωρούσε ξένους. Θα λέγαμε ότι οι μαθητές του ήταν αυτοί που εξέφραζαν τη διδασκαλία του, έτσι, οι μέλλοντες Απόστολοι. Γι' αυτό και για να μην τους καταρακώσει ο κόσμος, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όταν τους κατηγορούσαν οι άλλοι, τους περασπιζόταν ο Κύριος με ακρίβεια. Ναι. Ας πούμε, να πάω τώρα σε ένα άλλο. Χρησιμοποιούσε και διάφορα ανθρώπινα σχήματα. Παραδείγματος χάρη, χρησιμοποίησε κάποια στιγμή και ένα σχήμα ειρωνίας, χωρίς, όχι αμαρτωλής όμως, όχι αμαρτωλής. Θυμάστε μετά, όταν μπήκε στο τελωνείο του Ματθαίου και του είπε ακολούθημη, και τον ακολούθησε ο Ματθαίος και πήγε στο σπίτι του. Μετά πήγαν στο σπίτι του Ματθαίου και εκεί έκανε δοχή μεγάλη, όπου είχαν καθίσει πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί, και ο Κύριος κάθισε και έφαγε. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι είπαν στους μαθητάς, διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστίει και πίνει ο διδάσκαλος ημών? Δεν ξέρει, λέει, ότι όλοι αυτοί που είναι μαζεμένοι μέσα εδώ είναι άνθρωποι επιλείψιμοι, αμαρτωλοί? Κάθεται και τρώει με αυτούς. Και τι είπε ο Κύριος? Δεν έχουν ανάγκη οι ισχύοντες, αλλά οι ασθενείς, έτσι, οι νοσούντες, έτσι, οι κακώς έχοντες, αυτοί που πάσχουν από ασθένειες, αυτοί έχουν ανάγκη γιατρού. Δεν έχουν ανάγκη εσείς. Εσείς θεωρείτε τον εαυτό του ότι είστε ισχύοντες, δηλαδή δεν έχετε ανάγκη από τίποτα. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι. Αυτοί έχουν ανάγκη του γιατρού. Οι άρρωστοι, όχι εσείς που είστε ισχύοντες, που νομίζετε ότι έχετε ακμή από πνευματική και σωματική ιδέα. Ούγαρ ήλθε ο καλές σε δικαίους, σαν και εσάς, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Αυτό, ούγαρ ήλθε ο καλές σε δικαίους, δεν ήρθε να καλέσω δικαίους, έχει λίγο το στοιχείο της ηρωνίας. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος. Σαν να τους έλεγε ότι μεγάλη ιδέα έχετε για τον εαυτό σας. Μεγάλη ιδέα ότι είστε αναμάρτητοι, ότι είστε υγιείς πνευματικά, ότι είστε σπουδαίοι και μεγάλοι. Εγώ δεν ήρθα για εσάς τους σπουδαίους που έχετε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σας. Ήρθα για ποιους? Για τους αμαρτωλούς.
0: Κάτι παρόμοιο σεβασμιότητα μπορούμε να πούμε συνέβηκε και όταν θεράπευσε τον εκγενετή τυφλό. Μάλιστα. Που μετά από τη θεραπεία και όλα όσα έγιναν, είπε: εγώ ήρθα εις κρίμανη στον κόσμο, έτσι ώστε αυτοί που δεν βλέπουν να αποκτήσουν το φως τους, ενώ αυτοί που βλέπουν να αποδειχτούν τυφλοί. Και όταν οι Φαρισαίοι του είπαν: μήπως και εμείς δεν βλέπουμε? Και τι τους είπε? Αν καταλαβαίνετε ότι δεν βλέπετε, θα βλέπατε. Τώρα όμως λέτε ότι βλέπετε. Γι' αυτό μένει σε εσάς η αμαρτία σας.
1: Ναι. Και ο Χρυσόστομος το σχολιάζει. Να πως σχολιάζει. Τον Χριστόν τούτο κατηρωνίαν υπήν. Είδες τι ωραίο που λέει. Αυτό το είπε, λέει, με μια δόση ηρωνίας. Ότι ούκ ήλθω καλέσε δικαίως. Ή εστέ ημείς, όπως είστε εσείς. Ή δοκούντεσαι αυτούς. Αυτοί που έχετε υψηλή ιδέα για τον εαυτό σας, ότι είστε σπουδαίοι, μεγάλοι. Δεν ήρθα εγώ για εσάς, λέει. Εγώ ήρθα για αυτούς τους αμαρτωλούς που τους κατακρίνετε και λέτε είναι αμαρτωλοί και είναι άξιοι μεμπτοί, έτσι. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε εδώ πέρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συμπεριφορά του Χριστού έχει μια γκάμα. Δεν είναι μονολυθική, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μονολυθική. Πώς τη βλέπετε εσείς?
0: Ασφαλώς, ναι.
1: Ναι, δεν είναι μονολυθική. Ανάλογα με τους ανθρώπους που τον πλησίαζαν, έδειχνε και τη συμπεριφορά του. Εδώ έχω σημειώσει και κάτι ακόμη, να το πω έτσι για να πάνω στο σημείο αυτό. Λέει εκεί που είπε ούγαρ ήλθω καλές σε δικαίως αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια, λέει, καθαψάμενος τίνει αυτόν και από των κοινών υποδειγμάτων και αποτογραφών επάγει πάλι, λέει, τους σύλλεξε και λέει και από των κοινών υποδειγμάτων, δηλαδή πήρε το παράδειγμα του γιατρού, έτσι δεν είναι? Πήρε το παράδειγμα του γιατρού που λέει ο γιατρός εξετάζει τους ασθενείς, δεν εξετάζει τους υγιείς. Υπό ούγαρ ήλθον καλές σε δικαίως αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Ταύτα δε ηρωνευόμενος προς αυτού λέει, ή όταν λέγει, λέει ο Χρυσόστομος στην Παλαιά Διαθήκη που είπε ο Θεός όταν έπεσε ο Αδάμ, ειδού ο Αδάμ γέγονε
0: ως εξ ημών,
1: λέει, και δεν το λέει, λέει, το λέει με κάποια ηρωνία, να και ο Αδάμ έγινε σαν και εμάς, έτσι. Γενικά θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε τα εξής, πατέρα. Τα γάρ μίζωνα εξουσιαστικός ποιόν εν της ελάττωσιν εις των ουρανών αναβλέπει. Τα γάρ μίζωνα εξουσιαστικός ποιόν εν της ελάττωσιν εις των ουρανών αναβλέπει. Λέγει, τα μεγάλα τα έκανε ως εξουσίαν έχουν, ενώ τα μικρά τα προσευχόταν στον πατέρα του. Παράδειγμα του χάρη, όταν επρόκειτο να λύσει τα αμαρτήματα, να αποκαλύψει τα απόρριτα, να ανοίξει τον παράδεισο, σήμερα με τεμού έστει το παραδείσο, να διώξει τους δαίμονες, να καθαρίσει τους λεπρούς, να χαλιναγωγήσει το θάνατο, να σηκώσει μύριους νεκρούς, εξ επιτάγματος τα αυτά επί. υπάρχουν πράγματα λέει, που τα έκανε σαν Θεός, θεοπρεπός, ε.
0: Ναι.
1: Όταν είπε τέκνο να φέω τέσσερα βαρτία, τα λέει, μιλούσε εδώ σαν Θεός.
0: Θεός.
1: Σαν Θεός. Ναι. Ή όταν είπε νεανής και εσύ λέγω εγέρθητη, έτσι δεν είναι, της χείρας της Ναΐν, το έκανε ως Θεός εξουσιαστικός. Όταν όμως επρόκειτο να κάνει κάτι πολύ κατώτερο από αυτά, παραδείγματος χάρη, να πολλαπλασιάσει ποιους, τους άρτους, τότε προσευχόταν, έτσι. Τότε κοίταζε στον ουρανό δείχνοντας ότι ούδη ασθένεια του το εργάζεται.
0: Ναι, και ότι δεν είναι αντίθετος με το Θεό Πατέρα.
1: Ναι, δεν είναι αντίθετος με το Θεό Πατέρα. Πάνω σε αυτά θα μπορούσε να πει κανείς και άλλα πράγματα.
0: Ναι, πάρα πολλά υπάρχουν.
1: Να, εγώ θέλετε να πείτε εσείς κάτι.
0: Να πω έτσι χαρακτηριστικά με τους γραμματείς και φαρισαίους πάλι ένα άλλο παράδειγμα. Λέμε στην Επιτούς, όρους ομιλία, μιλάει φανερά πόσα και πόσα δεν αποκαλύπτει. Για ποιο λόγο? Ο Χρυσόστομος λέει εκεί ήταν στην αρχή ο απλός λαός που άδουλα είχε έρθει να ακούσει τη διδασκαλία του. Αργότερα, όταν βλέπουμε να έρχονται ανάμεσα σε αυτούς και πολλοί γραμματείς και φαρισαίοι, όχι για να μάθουν, αλλά για να πιαστούν από κάποιο λόγο και να το κατηγορήσουν, αρχίζει με παραβολές να τους μιλάει. Κρύβει το λόγο του. Δηλαδή, όταν έβλεπε ότι υπήρχε απλότητα και δεν υπήρχε δόλος, τότε μιλούσε πιο φανερά.

0: παιδάκι μου. Δηλαδή πήγαινε στο σπίτι σου, πούλησε τα υπάρχοντά σου, δώσε στους φτωχούς και έλα να με ακολουθήσει και θα βρει θησαυρό των ουρανών. Ε? Πάρα πολύ σπουδαία. Γι' αυτό να καταλήξουμε σε αυτό, σε αυτή την στην εκπομπή μας, σε αυτό το συμπέρασμα, ότι ο Κύριος δεν είχε ποτέ μονολυθική συμπεριφορά. Πάντοτε έπαιρνε υπόψη του αυτούς που τον πλησίαζαν και τις ανάγκες που είχαν. Έκανε μια εξειδικευμένη ποιματική. Δεν τους έβαλε όλους στο ίδιο σακί, δεν τους αντιμετώπιζε όλους με τον ίδιο τρόπο, όπως και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έτσι έκαναν. Λέγανε για τον Ιωσήφ το Σπηλαιώτη, αυτό το πρώτο εκεί στο Άγιον Όρος, που είχε μαθητές. Λέει, η συμπεριφορά του ήταν ανάλογα με εκείνους, με το χαρακτήρα που είχε, είχαν οι μαθητές του. Παραδείγματος χάρη, λέει, αυτόν τον Ιωσήφ που ήταν από την Κύπρο, του μιλούσε σχεδόν στον πληθυντικό αριθμό. Τον άλλο, τον παπά Εφραίμ που ήταν στην Αμερική, τον πατσαβούριαζε. Το γράφει ο ίδιος το λέει, ναι. Γιατί άντυχε αυτό το πράγμα. Τον άλλο διαφορετικά.
1: Ήταν πιο ευαίσθητος.
0: Ήταν πιο ευαίσθητος, μάλιστα, ναι. Θέλω να πω ότι οι πατέρες ανάλογα με το χαρακτήρα των ανθρώπων ενεργούσαν κιόλας. Μιμούμενοι των Ιησούν Χριστών. Αυτό πρέπει να το πούμε και για τους κληρικούς και για τους επισκόπους και για τους γονείς και για τους διδασκάλους. Πρέπει να μάθουμε να διδαχθούμε από τη συμπεριφορά του Χριστού και να μην είμαστε μονολυθικοί, μονοκόμματοι έτσι με παροπίδες. Να, δεν είδες μια φορά ο Άγιος Σιλουανός εκεί στο Άγιον Όρος, ενώ ήταν η μέρα νηστείας, όταν τον κάλεσε κάποιος εκεί, έπαυσε την νηστεία και πήγε λίγο τσάι με το φιλοξενούμενο. Γιατί δεν το έκανε για να παραβεί την νηστεία, αλλά για να ευχαριστήσει ποιον. Ναι, μου έκανε εντύπωση αυτό που λέει στα αποφθέγματα των πατέρων, ότι είχαν κηρύξει νηστεία στη σκήτη τρεις ημέρες. Και όταν λέει νηστεία, να μην φάνε τίποτα αυτό, για κάποιο θέμα. Και το κελί του Ιωάννου του Κολοβού δέχτηκε επισκέψεις. Ο Άγιος δέχτηκε επισκέψεις. Και τους έψησε λίγες φακές, αυτά όσπρια. Και λέει ένας, πήγε και τον κατήγγειλε ένας στους πατέρες της σκήτης. Λέει, κοίταξε, ο Ιωάννης παρεύει την εντολή σας. Ναι, λέει, παρεύει την εντολή μας, αλλά ετήρησε την εντολή του Θεού. Εντολή του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει στην καθημερινή μας συμπεριφορά, όσα έχουν σχέση με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, να τα πούμε φανερά. Αλλά κατά τα άλλα να παίρνουμε υπόψη μας και το χαρακτήρα του ανθρώπου που μας πλησιάζει και ζητάει τη βοήθειά μας, το χρόνο που μας τον ζήτησε, τον τόπο, την εργασία του, όλα αυτά. Όλοι δεν μπορούν να δεχθούν την ίδια έτσι, εφαρμογή των λόγων του Θεού με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει ανάλογα με τη δύναμη που έχεις, την αντοχή που έχεις και ανάλογα με την εργασία που κάνεις και τον τόπο που μένεις και με τις ελπίδες που τρέφεις και χίλια δυο άλλα πράγματα. Την ευαισθησία που έχεις, το DNA σου, έτσι δεν είναι, ανάλογα με το DNA σου. Η συμπεριφορά του Χριστού πρέπει να μας διδάξει πάρα πολλά πάνω στο σημείο αυτό. Αυτό είχα να πω εγώ, έτσι, να πω σήμερα, Πάτερ Παντελέη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότητα, που ενώπιόν μας σήμερα με πολύ ωραίο τρόπο έτσι παρουσιάσατε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, το φρόνημά του, τον τρόπο συμπεριφοράς του. Και έτσι τον αισθανθήκαμε έτσι και πολύ κοντά μας. Έτσι και εγώ εύχομαι και παροτρύνω τους αγαπητούς μας τηλεθεατές να στρέφουν το νεαρό οφθαλμό τους έτσι προς το Ευαγγέλιο, έτσι την προσοχή τους προς το Ευαγγέλιο, να μελετάνε με προσοχή πώς συμπεριφερόταν ο Χριστός, έτσι ώστε βλέποντας τον Κύριο πώς ενεργούσε στο κάθε άνθρωπο, από αυτόν έτσι να διδαχτούν και να τον ακολουθήσουμε. Διότι όπου στρέφουμε την όρασή μας, όπου στρέφουμε την προσοχή μας, σε οποιοδήποτε θέμα, σε οποιοδήποτε άνθρωπο, επηρεαζόμαστε από αυτόν. Αν λοιπόν στρεφόμαστε προς τον Χριστό και αυτόν μελετάμε, έτσι το φρόνημά του, η ζωή του, το ίδιο το πρόσωπό του, έτσι θα χαρακτεί όχι μόνο στο νου μας, αλλά και στην καρδιά μας και σε όλη μας τη ζωή, θα τον έχουμε στην αιωνιότητα.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξ απόστειλων περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειναι ήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτωσου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρινεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες εν ηλήθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδήλουσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσου με, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσου με. Ακουτίς με αγαλίες εν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελίτη ρένεσή σου. Ό,τι ή θέλει σα θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκε ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεό σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκου είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμωσιν ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούν εις αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον άφθος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον από άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλη ο αδεγόντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρετο σοφίαν κράζων, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης.
5: Εξασπόρ βλαστής ως γαστρός και φυλάξας ταύθυν ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε εσύ μνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο ο άνθρωπος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγη το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τική νίσκη σα, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βοόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ον τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη
4: ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά από του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερίσω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του, και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντε σου των τόκων, να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκεν. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη Ζωή Ανταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθι των Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύρον Τετρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του σύμβοντας, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχου στρατηγότητα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι πόλης του Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος όπλος μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστές ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου καίστη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συν ειρήνη δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποιτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρης ήμουν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερενδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτουσαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπερή μου προς τον Κύριο, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιούν Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμασις όσων με των ανάξεων δούλων σου,

ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της εναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπειδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, οποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,
νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτω δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε τιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήσει αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένας ή φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεοσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητέ σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό, το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέ εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει.
στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν ηνίν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η Μερσίνα έκανε όρκους και τάματα χωρίς να έχει στην τσέπη της ούτε μία δραχμή στη μέλουσα νύφη της. Ούτε ένα ζωβαΐρι να της περάσει στο λαιμό, λίγο να την κλικάνει. Μα ο Θεός ποτέ της δεν την άφησε. Τότε το τορφανό που έπεσε στα χέρια της ήθελε να το βοηθήσει να στήσει το σπιτικό του. Να χαρεί αυτά που τόσα χρόνια δεν χάρηκε εκείνη. Η Γεωργία σηκώθηκε. Σκούπισε με την ανάστροφη του χεριού τα μάτια της και πήγε να βοηθήσει την πεθερά της. Μήτε οι μαλαματένιες βέρες, μήτε το δανδελωτό νηφικό της άλλαξαν γνώμη. Όσο κι αν αγαπούσε το Δημήτρο, τη Σαλονίκη το ζωγραφιστή δεν ήθελε να τη δει. Τρεις μέρες το μετόχι ανάστατο. Μπόγοι, πραμάτιες και ζωντανά στηβάζονταν στα κάρα και από εκεί στην παραλία της Φούρκας. Ο Νικολιός κάθεται εκεί να τα φυλάει. Από τότε που έχασε το Ρώσο, η Κασάνδρα άλλο δεν το χωράει. Την απόφαση του γιού του πρώτος την καλοδέχτηκε. Το βεβιού το είχε στο αίμα του πάντα. Ο αέρας κάλμαρε, αγναντεύει το πέλαγος, σαν άλλοτε. Κι όμως οι εικόνες στο μυαλό του είναι όλο ζώντανες.

0: Μυρωμένη έφτασε η άνοιξη και αγκάλιασε τις Κυκλάδες. Οι Γλυσσίνες και οι Περικοκλάδες στεφάνωσαν τις αυλόπορτες και έντυσαν σαν αρχόντισα την Άνδρο. Ο Νικολιός δένει τα λογό του έξω από το καστρομονάστηρο της Παναχράντου. Μπαίνει στην εκκλησιά που μοσχοβολά λάδι και λιβάνι. Η τύχη νοτισμένη από τις παρακλήσεις των πιστών αποπνέουν ζεστασιά και ηρεμία. Γονατίζει μπρος το εικόνισμα της Παναγιάς. Αφουγκράζεται τις προσευχές των μοναχών στην αέναη πορεία τους και ενώνεται μαζί τους. Θέλει να εξαλαφρώσει την ψυχή του, να βρει έλεος. Μετάνιωσε που δεν άκουσε τον κύρι του. Σε τούτο το ταξίδι ήθελε να τον πάρει μαζί του. Φορτώσε στο τρεχαντήρι τους όλα τα καλούδια του νησιού και σάλπαρε για την Ιωνία. Πάτησε στα 16, άσε πια τα παιδιαρίσματα. Έλα να σου μάθω τα λισβερίσι. Να πουλάς τίμια, να αγοράζεις με κέρδος. Αύριο μεθαύριο το τρεχαντήρι θα είναι δικό σου. Μα πριν πεις τιμονιέρης, πρέπει πρώτα να μάθεις να τραβάς κουπί. Άσε με τούτη τη φορά να τρέξω στους αγώνες. Ένα αράβικο άλογο είναι το έπαθλο. Το είδα και μ' άφησε άλαλο. Μαύρο γυαλιστερό, με πόδια δυνατά και ψηλά. Στήθος πλατή και μάτια που βγάζουν φλόγες. Περήφανο αντιπατέρα, το θέλω δικό μου. Μην είσαι μωρέ κουζουλός. Σε αυτό τον υπόδρομο θα τρέξουν και οι Τούρκοι. Λες να αφήσουν το έπαθλο σε χέρια Ρωμαϊκά. Ο αγώνας ήταν ανοιχτός και τίμιος. Παπεσιές δεν χωράνε. Ακόμη καλά δεν τους ξέρεις. Πρόσεχε γέ μου. Όποιος γυρεύει άλογο, χάνει και το πέταλο. Πρόσεχε. Ποιος του γονιού του δεν αγρικά, κακός κακού θα πάει. Η Νιώτη ακούει τις συμβουλές, μα γρήγορα τις ξεχνάει. 20 καβαλάριδες πήρανε μέρος στον αγώνα. Ένας Τούρκος απτιές με τον αέρα της εξουσίας και με ένα εγκλέζικο άλογο αμέσως ξεχώρισε. Κανείς δεν μπορεί να τον φτάσει. Ο Νικολιός φύγεται πάνω στο δικό του. Άλογο και αναβάτης έχουν γίνει ένα, ανάσες καυτές. Ο Ιδρούς τρέχει στα πρόσωπά τους και οι καρδιές χτυπούν γρήγορα στον ίδιο ρυθμό. Το έχει εκπαιδεύσει με ακρίβεια στα πιο δύσκολα παιχνίδια. Καλογυμνασμένο και δυνατό καθώς είναι, του δίνει ακόμη την ελπίδα της νίκης. Εύκολα ξεπερνά τους αντιπάλους του και δεν αργεί να βρεθεί δίπλα στον Τούρκο. Ο Ζαπτιές προσπαθεί να του κλείσει το δρόμο. Ο αγώνας μετατρέπεται σε μονομαχία. Ο Νικολιός σφίγγει τα χαλινάρια στα ιδρωμένα του χέρια. Με γρήγορες κοφτές κινήσεις πάνω σε μια στροφή τον προσπερνά και με δυο δρασκελιές τερματίζει πρώτος. Η Ρωμιοσύνη για λίγο σηκώνει κεφάλι. Ζητοκραυγάζει, χαίρεται και αποθεώνει τον νικητή. Ο Ζαπτιές πίνει λίγο νερό και φτύνει προς το μέρος του.
1: «Μπρε για όριμα τον Αλλάχ θα μου το πληρώσεις. Θα μου το πληρώσεις πολύ ακριβά».
0: Τον απείλησε υψώνοντας τη γροθιά του. Τον όρκο του τον κράτησε. Ο ίσκιος του πέφτει βαρύς πάνω στον Νικολιό. Τον παρακολουθεί σε κάθε του βήμα. Καρτερεί μια στρατιβοτιμονιά, ένα παραπάτημα, κάπου να τον απομονώσει για να το στείλει στο καρακόλι ή να του πάρει το άλογο. Μερικές μέρες αργότερα έφυπος ο Νικολιός φεύγει από το μοναστήρι και τραβά για το ερυπωμένο Βραχονήσι. Αν όλα πήγαν καλά, σήμερα θα γύριζε ο κύρις του. Δένει προσεκτικά το άλογο και περνά την πέτρινη καμάρα. Ένα ρίγος διαπερνά το κορμί του κάθε φορά που περπατά μέσα στο χορταριασμένο κάστρο. Η μανία του χρόνου το σόριασε, μα οι ιστορίες του δεν λένε ακόμη να σβήσουν. Τη σεριανίζει ο ανδριώτικος άνεμος πάνω στα ξασπρισμένα λιθάρια. Σαν να ήταν χτες, βλέπει τους σιδερόφραχτους υπότες να περνούν καμαρωτοί πάνω στα άλογα στις πετρόχτιστες καμάρες. Και όταν έρχονται από το πέλαγος ο τρόμος του κουρσάρου, οι άνθρωποι αλλοπαρμένοι έτρεχαν να ετοιμάσουν τις αιματίστρες και να πιάσουν θέσεις άμυνας. Άλλοτε πάλι φαντάζεται τις όμορφες πυργοδέσποινες να κοιτούν μέσα από τα τοξωτά παράθυρα τα μανιασμένα κύματα και να στέλνουν χαιρετίσματα στον καλό τους με τα θαλασσοπούλια. Ο Νικολιός κάθεται πάνω σε ένα λιθάρι και γναντεύει το πέλαγος. Κάποιο τρεχαντήρι αχνοφαίνεται στον ορίζοντα. Λαχταρά να είναι το δικό τους. Να πέσει στην αγκαλιά του πατέρα του και να ζητήσει συγχώρεση. Αυτή τη φορά είναι έτοιμος να του τάξει πως από τον άλλον άβλο θα είναι πάντα μαζί του. Ένα δυνατό κλιμήτρισμα το χτυπά σαν γροθιά στο στομάχι. ξυπόλυτο σπηδά πάνω στα βράχια. Τα πόδια του ματώνουν, μα δεν το νιώθει. Ο πόνος ο δικός του είναι μη χάσει τάλογο. Σαν αστραπή βρέθηκε απέναντι στο ζαπτιέ. Έκπληκτος τον κοιτά, με το ένα χέρι να κρατά το χαλινό και με τ' άλλο να τον απειλεί με μαχαίρι. Το αίμα ανεβαίνει στο κεφάλι του. Δεν κάνει ζάφτη την οργή του. Λείψε από μια κακή ώρα να ζήσεις 1000 χρόνια. Νόμισε πως του ψιθύρισε η μάνα του. Η καρδιά του όμως δεν θέλει να ακούσει. Πέφτει επάνω στον Τούρκο και προσπαθεί να τον αφοπλίσει. Παράτολμη νιώτη. Δεν λογάει μήτε το θάνατο. Ο ζαπτιές αντιστέκεται. Τα μάτια του αστραποβολούν μίσος και εκδίκηση. Πάνω στην πάλη παραπατά. Χτυπά το κεφάλι του στα βράχια και μένει ανέστητος. Το αίμα που κυλά στο πρόσωπό του πανικοβάλλει τον Νικολιό. «Το σκότωσα», μουρμουρίζει, έχοντάς τα σχεδόν χαμένα. Με μια δυνατή φωνή διώχνει τα λογό του. Πότε κατέβηκε στο λιμάνι ούτε κατάλαβε. Ένα καράβι έχει λύσει τους κάβους και είναι έτοιμο να σαλπάρει για τη Σμύρνη. Καιροφυλακτεί με κομμένη ανάσα. Με την πρώτη ευκαιρία δίνει ένα σάλτο και κρύβεται στα μπάρη. Ο φόβος δεν τον άφησε να νιώσει πως η τωρινή στιγμή είναι η πιο σημαντική της ζωής του. Το άλογο γύρισε μόνο στο σπίτι. Καρδιοχτύπησε η μάνα του. Ο Νικολιός ελπίζει να επιστρέψει στο νησί όταν περάσει το κακό. Μα ήρθαν αλλιώς τα πράγματα. Κάποτε έμαθε ότι ο Ζαπτιές δεν σκοτώθηκε. Τώρα όμως ήταν πλέον αργά. Είχε γεράσει.

0: «Ήρθε το καΐκι! Ήρθε το καΐκι!» ξεφώνιζε η Φροσύνη. Μόλις έσκασε μύτη από τον κάβο στο ποσίδι. Ο πατέρας έστειλε μήνυμα να κατεβούμε όλοι στο γυαλό. Έτρεχε, χοροπηδούσε και δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της. Αγκάλιασε τη Γεωργία και την έκανε γύρες. «Πάμε στη Σαλονίκη! Πάμε στη Σαλονίκη! Επιτέλους θα δούμε κόσμο και ντουνιά!» Συνομήλικες ήταν, μα εκείνη πιο ζωηρή από γεννησιμιού της. Κανένας δεν μπορούσε να την κάνει ζάφτη. Η Γεωργία την άκουγε μουνθιασμένη. Ένας κόμπος κάλωσε στο λαιμό της και την πήρανε τα κλάματα. Με δύο δρασκελιές ο Δημητρός έφτασε κοντά της. Την έπιασε από τον μπράτσο και την τράβηξε παράμερα. «Μη μ' αφήνεις να φύγω μόνος. Λίγο να σταθώ στα πόδια μου, να τους βολέψω και αμέσως να παντρευτούμε». Φοβισμένη έγειρε στον ώμο του. Ήθελε να κουρνιάσει μέσα στην απέραντη καλοσύνη του και να ξεχάσει. Μα η μνήμη είναι σκληρή. Σέρνεται εξ οπίσω της και της κλείνει την πόρτα στο όνειρο. «Φύγε. Άλλη σανίδα σωτηρίας δεν έχεις?» Λες και τη στιτίβησε ένας πουργίτης που κρύφτηκε στη φιλοσιά μιας λιγαριάς. «Δεν μπορώ», ψέλησε εκείνη πικραμένη και άφησε τα δάκρυά της να κυλήσουν πάνω στο φανελένιο του πουκάμισο. Ο Δημητρός πάγωσε. Σήκωσε τα μάτια του σαν να ζητούσε βοήθεια από τον ουρανό. Ένα μεγάλο μήνος πουλιών έφευγε. Νοέμβρης, μήνας της αποδημίας. Αμίλητος, την άφησε απότομα και με δύο δρασκελιές ανέβηκε στα λογό του. Η Μερσίνα λαφιασμένη τρέχει εξωπίσω του. «Πού πας, γιέ μου?» «Κατεβαίνω στο χωριό, να φέρω τον παπά να μας στεφανώσει. Ετοίμασε την ύφη». Η Γεωργία τον βλέπει να ξεμακραίνει και δεν πιστεύει αυτό που άκουσε. Τον παρακολουθεί και εκείνος το νιώθει. Γυρίζει και τη χαιρετά πριν χαθεί πίσω από τα δέντρα. Ο Δημητρός πήρε το μονοπάτι που κατηφόριζε προς το χωριό. Ο ήλιος είχε φτάσει στην κορυφογραμμή και παίζε κρυφτό ανάμεσα στα πολύχρωνα πεύκα. Δεν του έμενε χρόνος να αναλύσει τα γυναικεία καμώματα. Πήρε μια βαθιά ανάσα και άρχισε να σκέφτεται το γάμο. Αλλιώς τον είχε φανταστεί. Με μια κίνηση του κεφαλιού προσπάθησε να διώξει τις κακές σκέψεις. Του έφτανε η αγάπη τους. Το χθες δεν ήθελε να το αναμοχλεύει και το αύριο ήταν στα χέρια του Θεού. Διέσχιζε ένα μεγάλο ελαιώνα όταν άκουσε ποδοβολητό αλόγων πόσο πήγαινε και δυνάμωνε. Μέχρι να καταλάβει από πού έρχονταν, οι τέσσερις καβαλάριδες τον είχαν κιόλας κυκλώσει. Τράβηξε απότομα το χαλινό και το άλογο σηκώθηκε στα δυο του πόδια και πισωπάτησε. Ήταν οπλισμένη, με γένια πυκνά, μαλλιά ανάκατα και βλέμμα φιλίποπτο.
1: «Για πού το έβαλε η αφεντιά σου?»
0: ρωτά αυστηρά ένας ψηλός γερεδεμένος άντρας που έμοιαζε έναν αρχηγός.
1: «Κατεβαίνω στο χωριό να βρω τον παπά και να τον πάω στο μετόχι». «Ο γιος του φύλακα είναι»,
0: εξηγεί ο διπλανός του.
1: «Έχουν μαζεμένες τις πραμάτιες τους στην παραλία και φεύγουν για το Σαλονίκι». «Και τον παπά τι τον εγυρεύεις, να ευλογήσει το φεδιό σας?» «Είμαι αραβωνιασμένος και θέλουμε πριν φύγουμε να μας στεφανώσει».
0: Ένα άγριο γέλιο τους τράνταξε όλους. Τα χνότα τους μύριζαν κρασί και θυμό.
1: «Δεν είναι καιρός για παντριές»,
0: είπε ο μεγάλος και έφτισε ένα μισολιωμένο τσιγάρο που είχε στο στόμα του.
1: «Ο πόλεμος τελείωσε», το απάντησε ο Δημητρός χωρίς να δηλιάσει. «Πρέπει να βρούμε δουλειές, να αναστήσουμε ξανά την πατρίδα».
0: Εκείνος τον διέκοψε με αυταρχική φωνή.
1: «Αν θέλεις να βοηθήσεις την πατρίδα, έλα μαζί μας. Ο αγώνας τώρα αρχίζει. Έχω μεγάλη φαμελιά και όλοι κρέμονται από πάνω μου. Πού να τους αφήσω?» «Γιατί, εμείς φαμελιάς δεν έχουμε. Στην Κοπριά γεννηθήκαμε»,
0: είπε και η οργή άστραψε στο πρόσωπό του. Ένας αποδάφτος, κοντός, μαυριδερός, πλησιάζει τον αρχηγό και του λέει χαμηλόφωνα.
1: «Αν θυμούμε καλά, τούτος μας την έχει κοπανίσει κι άλλη φορά. Το ψάχναμε σε όλη τη Χαλκιδική. Σαν δεν θέλει πάλι να έρθει, το χαλάμε εδώ και το πετάμε στο χαντάκι».
0: Ο Δημητρός αφουγκράστηκε το ψήθυρο του θανάτου και αναρρίγησε. Αν και ήταν ακόμη πολύ νέος, είχε συνειδητοποιήσει πως η ζωή, ειδικά στις καταστάσεις που ζούμε, ήταν πρόσκαιρη. Με μια σκέψη του έτρεξε στην αραβωνιαστικιά του, στους δικούς του που τον περίμεναν. Τι θα απογίνουν? Για να στασίτσα μου, κάμε κάτι. Προσευχήθηκε σιωπηλά και ίσα που πρόλαβε να σκεφτεί. Ο μεγάλος πήρε ένα χοντρό σκοινί και το πέταξε στο τσούρμο του.
1: Δέστε το να το πάμε στον καπετάνιο. Εκείνος ξέρει να συγκυρίζει καλά τους ανυπόταχτους. Αν δεν προλάβει να τον περάσει σήμερα από δικαστήριο, θα τον βάλει στη φυλακή και αύριο θα λογαριαστούνε.
0: Ο τελευταίος πώς εκείνη τη στιγμή σώπαινε μπήκε στην κουβέντα.
1: Να το σύρουμε πεζόπισο από το άλογο, να κάνουμε και χάζι.
0: Ευτυχώς δεν τους έπαιρνε η ώρα, βιάζονταν. Πριν προλάβει να αντιδράσει, τον έδεσαν σφιχτά πάνω στο άλογο του, σαν θυμονιά σταλόνι, και άρχισαν να ανεβαίνουν την πλαγιά. Για άλλη μια φορά το μίσος έστεινε παγίδα στη χαρά. Μην πλησιάσει να αγκαλιάσει τους ανθρώπους και γελάσει λίγο το χείλι τους.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους

Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι Πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Άνοιξε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και ακούμε την συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο πατήρ Γεώργιος Λαδουκάκης, πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου και συντάκτης του κατέτους τυπικού της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και τον ακούμε να μας εξηγεί διάφορα ζητήματα και θέματα τα οποία υπάρχουν στο τυπικό μας.
1: Καθώς περνάνε τα χρόνια στην Εκκλησία μας, βλέπουμε και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια επί Πατριαρχίας Βαρθολομαίου, πλέον αναγνωρίζονται, ανακηρύσσονται πολύ σύγχρονοι Άγιοι, οι οποίοι έχουν ακολουθίες.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
2: Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχει το εξής πρόβλημα. Βλέπετε ότι στην Εκκλησία, στην Αρχαία Εκκλησία, η Εκκλησία, ακόμα και στη μνημόνευση των Αγίων, υπάρχει μια ομαδοποίηση. Δεν υπάρχει, ας πούμε, ειδικά ονόματα. Ειδικά ξεχωρίζει η Εκκλησία μας στους Αποστόλους, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, την Παναγία, τον Τίμιο Σταυρό, τους Μεγαλομάρτυρες Γεώργιο, Θεόδωρο, Δημήτριο. Ναι. Και θέλω να πω, με τον τρόπο αυτό η Εκκλησία, πάντα και τα μηνέα, τα λειτουργικά βιβλία, δεν έχουν ακόμα, δεν έχουν κύριες ακολουθίες ακόμα και τα ίδια οι Απόστολοι, οι Ευαγγελιστές. Αν εξαιρέσει κανείς τον Ευαγγελιστή Ιωάννη που έχει πλήρη ακολουθία, οι άλλοι Ευαγγελιστές δεν έχουν κύρια ακολουθία. Θέλω να πω ότι η Εκκλησία μας ήταν πολύ φιδωλής αυτό το θέμα. Τώρα όμως στις μέρες μας δημιουργούνται πολλές ακολουθίες. Γιατί υπάρχουν νέες αγιοποιήσεις.

0: θέμα όμως είναι το εξής, ότι δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, αυτές οι ακολουθίες να, κατά κάποιο τρόπο να έχουν ισχύ με την έννοια ότι πρέπει να ψάλλονται. Νομίζω η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι ο Άγιος να τιμάται στον τόπο τον οποίο έζησε και το ξέρω κόσμο. Γιατί με τον τρόπο αυτό δεν ψάλλουμε καθόλου τις καθημερινές ακολουθίες.
1: Έτσι είναι. Η
0: παρακλητική μας έχει πολύ ωραία τροπάρει. Πότε θα ψαλούν αυτά, όταν κάθε μέρα βάζουν και μια ακολουθία ενός Αγίου, ας πούμε, που δεν τον ξέρει καν ούτε καν, ας πούμε, εδώ η περιοχή δική μας.
1: Και κάθε μέρα γίνεται πανηγυρική.
0: Πανηγυρική, αυτό βλέπω. Ακόμα υπάρχει μια. Τώρα να το πω, δεν ξέρω, που είδα στο Άγιον Όρος, σε πολλά μοναστήρια. Για να έχουν και κατάλυση ελαίου, βάζουν και ένα Άγιο, έχει μεγάλη τοξολογία, άρα έχει και κατάλυση ελαίου. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάθε μέρα έχουμε και ένα εορταζόμενο Άγιο. Ενώ βλέπετε πόσο λιτά είναι τα. Γιατί είναι η παρακλητική μας είναι γραμμένη, ας το πούμε. Και θέλω να πω ότι αυτή η εισαγωγή πολλών ακολουθιών, πολλών φυλάδων κατά κάποιο τρόπο δεν είναι ότι καλύτερο. Ακόμα εμένα δεν μου άρεσε ακόμα προσωπικά και αυτό που έκανε ο Μακαριστός, ο Γεράσιμος, ο Μικρατιανανίδης, που έκανε ακριβώς συμπλήρωνε τις ακολουθίες όλες. Και βλέπετε ότι έχουν μπει ένα σωρό πολιτίκια, κοντάκια, εξαποστηλάρια μέσα. Έπρεπε να μείνουν αυτά όσα έχουν. Και σας είπα, όπου γιορτάζει το Άγιος, εκεί να χρησιμοποιείται και η ακολουθία, η φυλάδατος του. Να γυρίσουμε να είναι η ακολουθία λίγο πιο απλές. Φαίνεται ότι σήμερα είναι καθημερινή και δεν είναι, ας πούμε, γιορτή.
1: Ναι, και δυστυχώς και με τα πολιτίκια που λέτε, πλέον σε κάθε ημέρα χάθηκαν και τα παλιά πολιτίκια των Αγίων, που ήταν κοινά για πολλούς Αγίους.
0: Κοινά για πολλούς Αγίους, βεβαίως.
1: Αλλά και χωρίς να έχει με μόνο τρία στοιχειρά ένας Άγιος, αμέσως λέμε και ένα πολιτίκιο.
0: Ναι, αμέσως πολιτίκιο. Με αυτό. Γι' αυτό βλέπετε ότι με βάση το πατριαρχικό τυπικό του Βιολάκη, ιδιαίτερα τις Κυριακές, όταν κάποιος Άγιος δεν έχει δοξαστικά, δεν μνημονεύεται στην απόλυση.
1: Μάλιστα.
0: Το Σάββατο, δηλαδή την Κυριακή, στο συνεργαστάσιο με ακολουθία.
1: Δεν μνημονεύεται καθόλου,
0: Δεν μνημονεύεται καθόλου, δεν μνημονεύεται. Και ούτε είναι σωστό στην απόλυση να βγαίνουμε και να λέμε ένα σωρό Αγίους που δεν είναι του τόπου μας, ας πούμε. Ναι. Υπάρχει γενικές μνημονεύσεις, ιδιαίτερα στην απόλυση. Το θέλω να πω ότι να μην βάζουμε, ας πούμε, Αγίους δηλαδή που δεν είναι κατά κάποιο τρόπο σε όλο τον κόσμο, ας πούμε, διαδεδομένοι ή γνωστοί, ας πούμε. Βέβαια είναι κάποιοι άλλοι, ας πούμε, ο Άγιος Νεκτάριος, το οποίο είναι πάτρης γενικά και σε όλα τα πατριαρχεία, ας πούμε. Ναι, υπάρχουν κάποιοι ξεχωρίζουν, αλλά θέλω να πω όμως γενικά πρέπει να είμαστε φιδωλοί στα θέματα αυτά.
1: Στο Πατριαρχείο η απόλυση είναι συγκεκριμένη, δεν βάζει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Όχι τίποτα, και ούτε μπορείς να πας στο Πατριαρχείο παρά να μνημονεύεις Αγίους του τόπου σου κατά κάποιο τρόπο. Εκεί είναι αυτή η μεγάλη απόλυση, ο κανονικός τύπος. Χριστός ο αληθινός, τις πρεσβείες του τόπου,
1: των Αποστόλων,
0: του Τιμίου Σταυρού, σε μεγάλη απόλυση,
1: ναι.
0: Του Τιμίου Σταυρού, τον προηγούνται πρώτα οι Αρχάγγελοι, οι Άγγελοι, του Τιμίου Προδρόμου, των Αποστόλων, των Γαλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, και εκεί μνημονεύεται και ο Άγιος του Ναού. Ανάλογα, αν είναι μάρτυρας μετά που λέμε τη γενική μνημόνευση των Αγίων Οδόξων και Γαλλινίκων Μαρτύρων, ή αν είναι Όσιος μετά των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, και στο τέλος του Αγίου της ημέρας, εάν ο Άγιος έχει δοξαστικό. Δηλαδή έχει έστω ή μια εορτάσιμη ακολουθία κατά κάποιο τρόπο. Εγώ έχω ακούσει δυστυχώς και μεγάλες δεσποτικές εορτές να μειονεύουν ονόματα στο τέλος του Αγίου, κάποιος Άγιος. Βλέπετε ότι τα ίδια τα μηνέα μας οδηγούν στη σωστή τάξη. Ποτέ στις αποδόσεις των δεσποτικών θεμητορικών εορτών δεν πρέπει να συμβάλλουν άλλες ακολουθίες. Μια εξαίρεση υπάρχει όλοι. Είναι η απόδοση της Αγίας Εκατερίνης που ψάλλεται στην απόδοση της εορτής των εισοδίων. Αλλά όπως ξέρουμε η Αγία Εκατερίνη, η μνήμη είναι στις 24. Αλλά οι Σιναίτες για να προσδώσουν μια πιο μεγάλη έγκλη, ας πούμε, δεν έκανε τη μέρα της αποδόσεως. Ενώ τα μηνέα βλέπετε 31 Δεκεμβρίου. Λέει ότι η ακολουθία της Οσίας μελάει στην προψάλλεται 30 για να είναι μόνη της η απόδοση της εορτής. και σε άλλες περιπτώσεις, αν το δείτε, ας πούμε, και το απόδοση των φανείων και του Τιμίου Σταυρού με τον, με τον προφήτη Ιωνά, ναι, και τώρα της τιμήσεως προημερών.
1: Ναι, η ακολουθία του Αγίου πάει την προηγούμενη ημέρα.
0: Ναι, ναι, το ναι, ναι. Πρέπει να ψάλλονται οι ορτές μόνες τους.

0: για την απόδοση του Πάσχα.
1: Μάλιστα.
0: Που διαφωνούν και τα τυπικά διαφωνούν, αλλά και εδώ οι ψάλτες μεταξύ τους υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πώς πρέπει να γίνεται αυτή η απόδοση.
1: Μάλιστα. Δηλαδή το πεντηκοστάριο έχει δύο περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Η μία είναι όταν αποδίδεται την τρίτη η ορτή, ξεχωριστά η ορτή του τυφλού,
0: ναι,
1: και την τετάρτη του Πάσχα. Και εμείς τηρούμε, και αυτό τηρούμε σήμερα. Και υπάρχει άλλη, όπως έχει το πεντηκοστάριο, που γίνεται μαζί η απόδοση του Πάσχα και του τυφλού την Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Της εβδομάδας.
0: Στο Πατριαρχείο τι τηρείται?
1: Κάνω ξεχωριστά, όπως όλες τις δεσποτικές εορτές. Δηλαδή την Τετάρτη, μόνο τα αναστάσιμα. Μόνο τίποτα άλλο. Τυφλού αποδίδεται την Τρίτη της εβδομάδας. Αυτή τηρούμε και εμείς εδώ, τουλάχιστον εμείς εδώ στην Κρήτη, αυτό κάνουμε. Και στο Άγιον Όρος έχουν και αυτοί αρχίζουν να το παρακολουθήσουν. Δεν ξέρω αν είναι σε όλες τις μονές, αλλά και αυτοί σε πολλά μοναστήρια έχουν ξεχωριστά τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια. Γιατί ήταν υποβαθμισμένη ίσως η απόδοση του Πάσχα. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια είναι μια, θα λέγαμε, προβολή, ας πούμε. Γιατί είναι μια ευκαιρία για τον κόσμο ο οποίος δεν παρακολουθεί τη βραδιά της Αναστάσεως. Το ξέρουμε όλοι μας ότι όταν ακούν το Χριστός Ανέστη, διασκορπιστήσαν οι εχθροί αυτού, φεύγουν όλοι να πάνε για φαγητό και όλα αυτά. Και με τον τρόπο αυτό δίνεται μια ευκαιρία. Θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο τον μακαριστό τον καθηγητή, τον Φιλιππίδη, που μας έλεγε την ημέρα της αποδόσεως, Λεωνίδα, δεν πηγαίνω στο ναό να ακούσω τελευταία φορά τον Χριστό Ανέστη, διότι το κρόλ δεν ξέρω αν ζω να το ξανακούσω. Ναι, ναι, θυμάμαι που μας το έλεγε αυτό. Και τώρα λοιπόν δίδω μια πιο μεγάλη, έτσι.
0: Ναι, έχει μια μεγαλοπρέπεια.
1: Μεγαλοπρέπεια, κάνω προχή σε Ευαγγελίου όπως το Πάσχα, κρατάει ο κόσμος τα λαμπάδες αναστάσιμες. Είναι ωραίο, το θέλει και ο κόσμος, δηλαδή αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Σε ορισμένες ενορίες γίνεται και βραδινή ακολουθία. Από σπέρα, ναι, ναι, ναι. Να θυμίζει πιο πολύ Πάσχα, ας το πούμε. Μα ναι. Αυτό θέλω να πω, ότι αυτή είναι η ομορφιά στην Ορθόδοξη Παράδοση. Ότι υπάρχει αυτή, ας το πούμε, ο τρόπος με το τελέσιο των ακολουθιών να μεταφέρονται, να μετατίθενται, να εμπλουτίζονται. Απλώς να είναι μόνο σωστή κατεύθυνση, ας πούμε.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι προσφυλείς μας ακροατέ. Το θέμα που μας απασχόλησε στο αγιογραφικό μας ανάγνωσμα ήταν το ρήμα «Παρακαλούμε» του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτό το ρήμα είπαμε τα δέοντα. Και με την ευκαιρία αυτή επαναλαμβάνουμε το ιερό κείμενο για να φρεσκάρουμε στη σκέψη των προσφυλών μας ακροατών το θέμα το οποίο μας απασχολεί. Ακούτε το ιερό κείμενο από το δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής, στίχος 1 έως και 3. Ερωτώμεν δε ημάς αδελφοί υπέρ της παρουσίας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ημών επί συναγωγής επ' αυτών, εις το μη ταχαίως αλευθύνε ημάς από του νοός, μήτε θροείστε, μήτε δια πνεύματος, μήτε δια λόγου, μήτε δια επιστολής ως διημών, ως ότι ενέστηκεν η ημέρα του Χριστού. Μη της ημάς εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπον, ότι εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Με πιο απλά λόγια, όσον αφορά αδελφοί την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη συνάντησή μας με Αυτόν, σας παρακαλούμε να μη σαλευθείτε γρήγορα από την ορθή κρίση, ούτε να θορυβηθείτε είτε δια πνεύματος, είτε διαλόγου ή διεπιστολής που να προέρχεται δήθεν από μας και να σας ειδοποιεί ότι έφτασε η μέρα του Χριστού. Ας μη σας εξαπατήσει κανείς κατά κανένα τρόπον, διότι δεν θα έλθει η μέρα εκείνη εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία και φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Ο Απόστολος Παύλος προσφυλής μας ακροατέ κατέρχεται από το ύψος του αξιώματός του πολύ χαμηλά και παρακαλεί τους παραλήπτας της επιστολής, τους οποίους ονομάζει αδελφούς. Μέσα σε αυτό το όνομα κρύβεται όλο το μεγαλείο του χριστιανισμού. Όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν σε βορρά και νότο, σε δύση και ανατολή, λευκοί και μαύροι, ερυθροί και κίτρινοι, ερυθρόδερμοι και εσκιμώοι, όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Πατέρας μας είναι ο Θεός. Μητέρα μας είναι η Εκκλησία. Και όλοι εμείς μεταξύ μας είμαστε αδελφοί, αφού είμαστε παιδιά του Θεού. Και ο ιδρυτής όλων των εκκλησιών, των Φιλιππισίων, των Θεσσαλονικαίων, των Βεριαίων, των Αθηναίων και των Κορινθίων, επισκοπεί όλη την Εκκλησία, λησμονεί το ύψος του, το ύψος του αποστολικού αξιώματος και κατερχόμενος εις το επίπεδο των πιστών, τους αποκαλεί αδελφούς. Σμικρύνει τις αποστάσεις, εκμηδενίζει τα αξιώματα και αδελφώνει όλους τους ανθρώπους. Το ίδιο κάνει και ο Μιλισσοκόμος.
όταν ο μελισσοκόμος πρόκειται να ενώσει δύο κυψέλες, αρωματίζει τις μέλισσες, γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι μέλισσες της μιας κυψέλης θα εξοντώσουν τις μέλισσες της άλλης κυψέλης. Το άρωμα όμως

ώστε ολόκληρος η ανθρωπότης να γίνει μία πίμνη με ένα ποιμένα το Χριστό. Παρακαλεί ο Απόστολος Παύλος ως αδελφός τους αδελφούς, δια την επισυναγωγήν, δια την συνάντησή μας με τον Κύριον κατά την ημέραν της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού. Για το θέμα αυτό να κρατήσετε το ορθόν φρόνημα και να μη σαλευθείτε, ούτε να φοβήστε, ούτε να ταράζεστε εξ αφορμής των διαδόσεων και των πληροφοριών περί της επικειμένης ελεύσεως του Χριστού. Προφορικός ο Απόστολος Παύλος είχε κηρύξει στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης ότι εμείς οι χριστιανοί πιστεύομεν εις την Δευτέραν του Χριστού έλευσιν, χωρίς να τοποθετούμε το γεγονός της ελεύσεως σε μια συγκεκριμένη ημέρα και χρόνο, διότι όσον είναι βέβαιον ότι θα επανέλθει ο Κύριος ως δίκαιος κριτής, τόσον είναι αβέβαιον και άδειλος η ώρα, η ημέρα και ο χρόνος κατά τον οποίον θα έλθει ο δίκαιος κριτής ή να πατάξει το κακό και αποδώσει δικαιοσύνη στον καθένα άνθρωπο χωριστά. Περί του θέματος αυτού κάποιοι αυτοδίδακτοι διδάσκαλοι κάμνοντες τον φωτισμένο και παίζοντες το ρόλο του διδασκάλου τοποθετούντες τους εαυτούς τον υπεράνω και του Αποστόλου Παύλου, διεκήρυτον ότι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου πλησιάζει και αυτό οδηγούσε τους ανθρώπους εις την απόφαση να εγκαταλείπουν τις εργασίες των και να αργούν αναμένοντες τον ερχομό του Κυρίου. Όλα όμως αυτά ήσαν αντίθετα από όσα είχε κηρύξει ο Απόστολος Παύλος. Οι χριστιανοί οφείλουν να αποδέχονται την αλήθεια της ελεύσεως του Χριστού ως δικαίου κριτού και ταύτα πιστεύοντες να διατηρούν σε εγρήγορση και ετοιμότητα, να ζουν με καθαρότητα βίου, να αγωνίζονται καθημερινώς εναντίον του κακού και της αμαρτίας και να ζουν λατρευτική και μυστηριακή ζωή και προπαντός εν μετανοία. Κρατούντες τη λαμπάδα της πίστεως αναμένει να αναμένουν τον ερχομό του δικαίου κριτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό παρακαλεί ο Απόστολος Παύλος σταθερότητα στο χριστιανικό φρόνημα, σταθερότητα στο αληθινό πιστεύω. Οι πιστοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί παραμένουν εδρεωμένοι και ασάλευτοι σε όλα αυτά που διδάσκει η Εκκλησία και δεν παρασύρονται από τον καθένα που εκφράζει προσωπικές γνώμες και ατομικές αντιλήψεις αντίθετες από όσα διδάσκει η Εκκλησία. Σταθερότητα σε όσα διδάσκει η Εκκλησία μας, αλλά συγχρόνως και θάρρος στις διάφορες διαδόσεις που κάποιοι τοποθετούνται υπεράνω της Εκκλησίας λέγοντες πράγματα και ενσπείροντες ζυζάνια, δημιουργώντας φόβους και προκαλώντας αντιδράσεις μέχρι του σημείου να κλονίζουν το δεσμό των πιστών με την Εκκλησία. Παρακαλώ αδελφοί μου να είστε σταθεροί στο πιστεύω σας, θαραλέοι και ατρόμητοι στις διάφορες διαδόσεις που οι καλοθελητέ παρουσιάζουν ως λόγια δικά μου, ως παραγγελίες δικές μου. Να προσέχετε ακόμη μήπως σας δείξουν και κάποια πλαστή επιστολή.

επιστολή ως δική μου για να σας πλανήσουν και να σας παρασύρουν από τα ορθόδοξα φρονήματα αντίθετα από αυτά που σας διδάξαμε προφορικώς και γραπτός. Το αγιογραφικό μας μήνυμα προς φιλείς μας ακροατέ της σημερινής ημέρας μας το δίδει ο Απόστολος Παύλος και δεν είναι άλλο από αυτό που μας παραγγέλει να παραμείνουμε σταθεροί και ακλόνητοι στα ορθόδοξα φρονήματα, σε όσα διδάσκει η Εκκλησία μας και όσα παραγγέλουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Εδραίοι και αμετακίνητοι στις αρχές μας, στις γραμμές μας, στο πιστεύω μας. Αυτό είναι και το μήνυμα της ημέρας μας.

λίχνος ποσί μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα στην Οσία Σοφία της Εγκλησούρα Καστορίας. Ψάλλει ο χορός της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης.

Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργη σου, εμποίημασι των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρα αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών της Ιεράς Μονής Ταύτης και των ευλαβών

Σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών της Ιεράς.

ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δα αναπολέσει την εαυτού ψυχήν,

Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου ενδόξου.

των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Μηνά του Θαυματουργού, εφόρου και προστάτου ημών, και των σύν αυτό

μαρτύρων της Οσίας και Θεοφόρου Μητρός ημών Σοφίας της εν τη ιερά μονή κλεισούρας ασκησάσης των Αγίων και Δικαίων Θεοπάντων

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασιδας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Χρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών της Ιεράς Μονής Ταύτης και των ευλαβών

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου δεσπίνησιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας και Θεοφόρου Πιτρός ημών Σοφίας, της εν τη Ιερά Μονή Κλεισούρας Ασκησάσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στην Οσία Σοφία της Εγκλησούρα Καστορίας. Έψαλε ο χορός της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης.

Καλύτεροι οι δύο παρά ο ένας. Επιφανής κοινωνιολόγος φίλη μας γράφει κάπου: μπορεί κανένας να πει πως καμιά άλλη εποχή δεν έχει να επιδείξει τόσο πλατιά και βαθιά εξαπλωμένη ανάμεσα στους ανθρώπους ερημιά, μοναξιά και απομόνωση όσο η εποχή μας. Απογοητευτική διαπίστωση. Όμως την ανάγκη της ομόνοιας και συνεργασίας αλλά και της αποφυγής της απομονώσεως του ανθρώπου ως αιτίας μεγάλης βλάβης έχει επισημάνει εδώ και αιώνες πριν ο Λόγος του Θεού. Στο βιβλίο του Εκκλησιαστού διαβάζουμε: «Αγαθή δύο υπέρ τον ένα, ότι εάν πέσωσιν, ο εις εγερεί τον μέτοχον αυτού, τον σύντροφό του δηλαδή».

Στη ζωή μας, φίλοι μας, οι πτώσεις, το λάθος, το παραστράτημα είναι η πλέον βέβαιη πιθανότητα και η πιο συχνή πραγματικότητα για τον μεταπτωτικό, αδύνατο και εμπαθή άνθρωπο. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει δίπλα ο άλλος, ο πλησίον για να εγείρει αυτόν, τότε η κατάσταση αποβαίνει τραγική. Τότε, όπως λέει το κείμενό μας, ουέ αυτό το ενί όταν πέσει και μη ή δεύτερος εγείρε αυτόν. Τότε και το ψωμί που τρώει είναι πικρό, καθώς και ο πολύαθλος Ιώβ με πόνο ομολογεί. Τον ψωμόν μου έφαγον μόνος.

Το κακό όμως γίνεται μεγαλύτερο όταν ο άνθρωπος, ξεχνώντας ότι η μόνωση και η ακολουθούσα ερημία φθείρουν την ψυχοσωματική υπόστασή του, εκουσίως και εκπεπιθύσεως παραμένει ένας και μόνος και θέλει ακόμη και με τους πιο στενούς του να πορεύεται στη ζωή από παράλληλους δρόμους ώστε να μην συναντώνται. Ο μονοτικός αυτός άνθρωπος, εμφορούμενος ίσως από ένα νοσηρό εγωκεντρισμό, φοβία και καχυποψία, που φτάνει πολλές φορές μέχρι και τη μισανθρωπία, αποφεύγει την προσωπική συνάντηση με τον άλλο, αποτινάσσοντας κάθε γέφυρα επικοινωνίας μαζί του. Τέτοιοι άνθρωποι επουδενή λόγο μπορούν να κάνουν με κάποιον άλλο. Έτσι δημιουργούν δυστυχώς μια περίεργη ψυχολογία που θυμίζει λίγο την απέσια φράση του Άνω Σάρτρ, ότι «ο άλλος είναι η κόλασή μου».

Όμως ο Θεός, φίλοι μας, μέσα στις σελίδες της βίβλου φωνάζει: «Πού καλόν είναι των άνθρωπων μόνον επί της γης?» Και είναι ο μόνος αρμόδιος να το λέει αυτό, γιατί είναι αυτός που έπλασε τον άνθρωπο και ξέρει ότι δεν μπορεί να ζει χωρίς τη συνύπαρξη και συνεργασία με τους άλλους ομοίους του.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται για τα πρόσωπα εκείνα των ερημητών και ασκητών της Εκκλησίας μας που διαβιώνουν μόνοι ενόρεση και σπηλαίης και τις σοπές της γης. Αυτοί, κινούμενοι από τον θείον έρωτα και νεύσιν Θεού, φεύγουν στις ερήμους και ως άλλοι ροδοί ζουν μόνοι μόνο Θεό. Δεν φεύγουν γιατί μισούν τον κόσμο, αλλά το κακό του κόσμου, και γιατί αγαπούν τον νυμφίο Χριστό, τον κάλλιο ωραίων παραπάντας ανθρώπους. Ωστόσο ψυχικά και αυτοί δεν χωρίζονται από τους ανθρώπους, αλλά παραμένουν δια της αγάπης και της προσευχής ενωμένοι και συνημμένοι με αυτούς, άπαντο καταφύσιν συγγενές οικειούμενοι, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες.

Λοιπόν φίλοι μας, αγαθοί οι δύο υπέρ των ένα, δηλαδή προτιμότεροι, χρησιμότεροι και ευτυχέστεροι είναι οι πολλοί μαζί παρά ο ένας μόνος. Και βέβαια, διότι πρώτον, οι δύο ή οι περισσότεροι τα καταφέρνουν καλύτερα από τον ένα στις πρακτικές ανάγκες της ζωής. Στην εργασία, στο σπίτι, στο σχολείο, στην αρρώστια, στη δυσκολία, παντού χρειάζεται και κάποιος άλλος δίπλα μας. Το πριόνι, όταν το χειρίζονται δύο και όχι ένας, κάνει καλύτερα και γρηγορότερα τη δουλειά του. Το μεγάλο και βαθύ ριζοδένδρο δεν μπορεί να το ξεριζώσει μόνος ένας.

Επίσης, στις επιλογές και αποφάσεις μας, το τρίτο μυαλό, όπως λέμε, είναι καθαρότερο και επομένως όταν το συμβουλευτούμε μπορεί να μας βοηθήσει να αποφύγουμε λάθη και ζημιές που τυχόν θα κάναμε στηριζόμενοι μόνο στις δικές μας εκτιμήσεις. Η Αγία Γραφή λέει «Εις μη υπάρχει κυβέρνησης, κάποιος να καθοδηγεί δηλαδή, πίπτους είναι ως φύλλα, σωτηρία δε υπάρχει εν πολλή βουλή». Δηλαδή, στην πολλή σκέψη και κυρίως στην πολλή διάσκεψη υπάρχει ασφάλεια και επιτυχία.

ομοίως και στην αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων και μεγάλων κινδύνων, οι δύο υπέρ των ένα είναι επίσης χρησιμότεροι. Στις έκτακτες και δύσκολες αυτές περιπτώσεις, η συνύπαρξη και συνεργασία μας με άλλους ανθρώπους εστίν μισθός αγαθός εν το μόχθο ημών, δηλαδή μας παρέχει κουράγιο, ενθουσιασμό και δύναμη μεγάλη. Αλλά και εάν επικρατεωθεί ο ιός, οι δύο στήσονται κατέναντι αυτού και το σπαρτίον το έντριτον ούτε αχαίως αποραγίσεται. Δηλαδή, αν παρουσιαστεί κάποιος εχθρός, ο οποίος θα θελήσει να επικρατήσει εναντίον του ενός, οι δύο μαζί θα αντιπαραχθούν εναντίον του, διότι το τριπλοστριμμένο σχοινί δεν σπάει εύκολα. Είναι δε πάλι πολύ εντυπωσιακή η διαβεβαίωση του Λόγου του Θεού ότι αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά και υψηλή ισχύει δε ως περ τεθεμελιωμένων βασίλειων. Και γι' αυτό αναγκάζει τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να ρωτά: «Είδες όσοι της ομονίας ισχύεις? Βασιλεία στασιάζουσα καταλύεται, δύο δε επιταυτώντες και συνδεδεμένοι μεταλλήλων, παντός εστίν ισχυρότεροι τείχους».

αλλά το θέμα μας, εκτός από την ψυχολογική και κοινωνιολογική βάση του, έχει και άλλες διαστάσεις, τη θεολογική και πνευματική. Ο άνθρωπος, ως εικόνα του Τριαδικού Θεού, πλάστηκε να υπάρχει και να ζει τριαδικά. Δηλαδή, όπως ο Θεός είναι μία φύση εν τρισί προσώπης, κοινωνία τριών προσώπων, έτσι και ο άνθρωπος είναι μία φύση, αλλά πολλά επιμέρους πρόσωπα που μπορούν και οφείλουν να επικοινωνούν και να αλληλοπεριχωρούνται κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδος. Ο Μέγας Βασίλειος παρατηρεί πολύ σοφά: «Ουδέν γαρ ούτως ίδιον της φύσεως ημών, ως το κοινωνήν αλλήλεις και χρήζειν αλλήλων και αγαπάν το ομόφυλον». Και ο Μέγας Ψυχολόγος Ιούγκ δίδασκε ότι ο εαυτός μας είναι ο εσωτερικευμένος άλλος, το άλλο εγώ μας. Ο πλησίον μας είναι το στήριγμα του εαυτού μας. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο απομονωμένος άνθρωπος δεν είναι πλήρης,

Υπό αυτό το πνεύμα, ο Κύριος αποστέλει τους 12 αποστόλους του στο κήρυγμα όχι χωριστά τον καθένα, αλλά δύο-δύο. Όταν δε επιστρέφουν, τους ρωτά: «Ότε απέστειλα ημάς, μη τενός στερήθητε?» Οι δε είπων: «Ουθενός». Ασφαλώς αισθάνονταν πλήρης, διότι δεν πήγαν στο κήρυγμα μόνοι.

οι πατέρες αγαπητοί μας μας διδάσκουν ότι κανείς δεν μπορεί να σωθεί μόνος του παρά μόνο δια του πλησίον. Η απειλή ουέτο ενή αφορά κατεξοχήν στη δυνατότητα της σωτηρίας. Ο δε διάβολος πάντοτε καραδοκεί να μας βρει μόνους και να μας συντρίψει. Εξάλλου, όλες οι χριστιανικές αρετές, ως καρποί του Αγίου Πνεύματος, ασκούνται, βαθύνονται και ολοκληρώνονται εν σχέση με τον πλησίον. Η εν Χριστώ πνευματική ζωή είναι συμπόρευσης και συνοδηπορία ομοφρόνων αδελφών προς κατάκτηση της Βασιλείας του Θεού. Η πληροφορία του Ευαγγελιστού Ιωάννου περί των δύο μαθητών, δηλαδή του Πέτρου και του Ιωάννου, πορευωμένων προς το κενό μνημείο ότι «έτρεχον δε οι δύο ομού», δεν έχει άραγε και αυτήν την έννοια. Επίσης ο Κύριος μας υποσχέθηκε τη Θεία Παρουσία Του «Ου εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά Του». Ο Παύλος συνιστά στους πιστούς να μην εγκαταλείπουν την επισυναγωγήν εαυτών. Και η Εκκλησία του Χριστού πραγματώνεται όταν τα τέκνα του Θεού, τα διασκορπισμένα, συνάγονται εις εν.

το κοινοτικό πνεύμα και ο κοινοβιακός τρόπος ζωής υπήρξε το εκπληκτικό θαύμα που πραγματοποίησαν οι πρώτοι χριστιανοί, όταν του πλήθους των πιστευσάντων ειν η καρδία και η ψυχή μία και ουδέ ίστι των υπαρχόντων αυτό, έλεγεν ίδιον είναι. Αλλήν αυτής άπαντα κοινά.

Το ίδιο πνεύμα, φίλοι μας, βιώνεται μέχρι σήμερα και στα Ορθόδοξα κοινόβια μοναστήρια μας. Εκεί όντως πραγματώνεται το ψαλμικό. Ιδού δι τι καλόν ή τι τερπνόν, αλλή το κατοικίν αδελφούς επί το αυτού.

Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς, όπως είπαμε και στην αρχή, βιώνει δραματικά το «ουέ το ενί», το υπαρξιακό αίσθημα της μοναξιάς, παρόλο τον συνωστισμό της. Και παρά το γεγονός ότι ο σημερινός άνθρωπος θεωρείται ως ο πλέον επικοινωνιακός άνθρωπος. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να στραφούμε προς τον άλλον, το απαραίτητο συμπλήρωμά μας. Να συνυπάρξουμε, να συνεργαστούμε, να συναγωνιστούμε στον κοινό αγώνα εν αγάπη Χριστού. Για την προσωπική μας σωτηρία και ευτυχία, καθώς και το καλό της κοινωνίας και του έθνους μας. Αλλιώς αγαπητοί μας, ουέ ημί.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.